Το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο ξεκινά με τη συναυλία που δόθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2021 στο Βίλνιους από την Κρατική Συμφωνική Ορχήστρα της Λιθουανίας υπό τη διεύθυνσή του Γκιντάρας Ρινκεβίτσιους. Τα έργα που θα ακούσουμε είναι το πρώτο κοντσέρτο για βιολί του Σεργέη Προκόφιεφ με σολίστ την εξαιρετική βιολονίστα Αλιώνα Μπαέβα και η Ερεβώδης, 8η Συμφωνία, έργο 65 του Δημήτρη Σωστακόβιτς, ένα ρέκβιεμ, όπως σχολίαζε ο ίδιος ο συνθέτης. Το κοντσέρτο για βιολί έργο 19 του Σεργέη Προκόφιεφ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 18 Οκτωβρίου του 2023 στο Παρίσι από την Ορχήστρα της Όπερας της Πόλης, με σολίστ τον Μαρσέλ Νταριέ. Εμείς σήμερα θα το ακούσουμε από την Κρατική Συμφωνική Ορχήστρα της Λιθουανίας που διευθύνει ο Γκιντάρας Ρινκεβίτσιους. Σολίστ είναι μία από τις σημαντικότερες σολίστ της γενιάς της, η Ρωσίδα βιολονίστα Αλιώνα Μπαέβα.

Αυτό ήταν το πρώτο κοντσέρτο για βιολί έργο 19 του Σεργέη Προκόφιεφ που ερμήνευσε η Κρατική Συμφωνική Ορχήστρα της Λιθουανίας υπό τη διεύθυνση του Γκίντερας Ρινκέβιτσους και σολίστ την Ρωσίδα βιολονίστα Αλιένα Μπαέβα. Το δεύτερο και τελευταίο έργο της συναυλίας που έγινε στις 3 Οκτωβρίου του 2021 στο Βίλνιους είναι η 8η συμφωνία που έγραψε με αξιοσημείωτη ταχύτητα το καλοκαίρι του 1943 ο Ντμίτρης Σωστακόβιτς, την εποχή που βρισκόταν σε ένα απομονωμένο καταφύγιο που διατηρούσε η Σοβιετική Ένωση Συνθετών. Η φιλοσοφική αντίληψη του νέου αυτού έργου, εικάζεται πως έλεγε ο συνθέτης, μπορεί να συνοψιστεί σε αυτές τις λέξεις. Η ζωή είναι όμορφη. Ό,τι είναι σκοτεινό και κακό σαπίζει και η ομορφιά θριαμβεύει.

Αυτή ήταν η 8η Συμφωνία έργο 65 του Δημήτρη Σωστακόβιτς, που ερμήνευσε η Κρατική Συμφωνική Ορχήστρα της Λιθουανίας υπό τη διεύθυνση του Γκιντάρας Ρινκεβίτσιους στη συναυλία που έγινε στις 3 Οκτωβρίου του 2021 στο Βίλνιους. Και το δεύτερο δίωρο του απόψινού μας νοτούρνο θα τελειώσει με τη σονάτα για πιάνο αριθμός 2 σε λα μίζωνα, έργο 21 του Κάρολ Σιμανόφσκι, που ερμηνεύει ο πιανίστας Γέρζι Γκοτζιτσεύσκι.

0: Ο πιανίστας Γέρζη Γκοτζιτσεύσκι ερμήνευσε τη σονάτα για πιάνο αριθμός 2 σε Λα Μίζωνα, έργο 21 του Κάρολ Σιμανόφσκι. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλινή είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Το τελευταίο μέρος του σημερινού μας νοτούρνο ξεκινά με την καντάτα «Der Herr Liebet», αριθμός καταλόγου 251 του Carl Philipp Emanuel Bach, που ερμηνεύουν τα σύνολα «Das kleine Konzert» και «Rheinische Kantorei» υπό τη διεύθυνση του Hermann Max. Σολίστ είναι η σοπράνο Barbara Schlick, η άλτο Hilke Helling, ο τενόρος Wilfried Jeckens και ο μπάσος Gotthold Schwarz.

τα σύνολα Das kleine Konzert και Rheinische Kantorei υπό τη διεύθυνση του Hermann Max ερμήνευσαν την καντάτα Der Herr Liebet, αριθμός καταλόγου 251 του Carl Philipp Emanuel Bach. Σολίστη ήταν η σοπράνο Barbara Schlick, η άλτο Hilke Helling, ο τενόρος Wilfried Jeckens και ο μπάσος Gotthold Schwarz. Και συνεχίζουμε με την εισαγωγή από τη δύναμη του πεπρωμένου του Giuseppe Verdi που ερμηνεύει η ορχήστρα του Κονσερβατορίου Μουσικής του Quebec υπό τη διεύθυνση του Ράφι Αρμένιαν.

Η ορχήστρα του Κονσερβατορίου Μουσικής του Κεμπέκ υπό τη διεύθυνση του Ράφι Αρμένιαν ερμήνευσε την εισαγωγή από τη δύναμη του πεπρωμένου του Τζουζέπε Βέρντι. Με την ξεχωριστή προσωπικότητα του Μότσαρτ ως σημείο αναφοράς θα περιηγηθούμε σήμερα στο τελευταίο μέρος του σημερινού μας νοτούρνο, με μουσική όχι μόνο του ίδιου αλλά και συνθετών που χαρακτηρίστηκαν ως Ευρωπαίοι ομολογοί του, όπως για παράδειγμα ο Ροσίνη, που μερικές φορές αποκαλείται Ιταλός Μότσαρτ, ενώ αντίστοιχα στη Γαλλία ο ίδιος τίτλος είχε δοθεί στον Αντριάν Μπουλντιέ. Υπάρχει μάλιστα και ο Ισπανός Μότσαρτ, ο Χουάν Χρυσόστομο Ριάγα.

δεν είναι παράξενο που τον αποκαλούσαν Ισπανό Μότσαρτ τον Χουάν Κρυσόστομο δε Αριάγα, που ήταν 13 χρόνων όταν έγραψε το κομμάτι που ακούσαμε, την εισαγωγή από την όπερά του «Η χαρούμενη σκλάβη», που ερμήνευσε η φιλαρμονική του Μπέργκεν υπό τη διεύθυνση του Χουάν Χομένα. Ο Τζοακίν Ροσίνι τώρα ήταν γνωστός και ως ο Ιταλός Μότσαρτ και έγραψε το κουαρτέτο που θα ακούσουμε στα 19 του χρόνια.

4 μουσικοί από τη Σλοβακία, η Βόιτσεκ Σάμετς, φλάουτο, Γιώζεφ Λούπτατσικ, κλαρινέτο, Φράντσισεκ Μάχατς, φαγκότο και Γιώζεφ Ήλις, κόρνο, ερμήνευσαν το τελευταίο από τα 6 κουαρτέτα για πνευστά του Τζοακίνο Ροσίνη. Ακούσαμε λοιπόν έναν Ιταλό Μότσαρτ, έναν Ισπανό και τώρα σειρά έχει ένας Γάλλος. Ο Αντριάν Μπολντιέ βρισκόταν και εργαζόταν στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, αλλά με σύνεση έμεινε μακριά από τις αναταραχές, περνώντας το χρόνο του κουρδίζοντας πιάνα και όχι συνθέτοντας. Μόλις όμως είδε πως η κατάσταση είχε αρχίσει να γίνεται πιο ασφαλής, επέστρεψε στη δουλειά του και έγινε μάλιστα ένας εξαιρετικά επιτυχημένος συνθέτης όπερας. Επίσης έγραψε και το έργο που θα ακούσουμε, ένα κοντσέρτο που μέχρι σήμερα είναι αναπόσπαστο κομμάτι του ρεπερτορίου για άρπα.

η Σουζάνα Κλιντσάροβα ερμήνευσε το κοντσέρτο για άρπα σε ντο μίζωνα του Αντριάν Μπολντιέ. Ο Δημήτερ Μανόλοφ διείσθυνε τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σόφιας. Και μετά τον Γάλλο Μότσαρτ ακολουθεί μουσική του ίδιου του σπουδαίου συνθέτη, αν και το κομμάτι που θα ακούσουμε διασώζεται αποσπασματικά και πιθανότατα να ξεκίνησε ως σονάτα για βιολί. Είναι η Φαντασία για πιάνο, σε ντο ελάσσονα και ο Χελ 396 του Μότσαρτ.

Ο Φιλανδός πιανίστας Γιούχο Πόγιονεν ερμήνευσε τη φαντασία σε Ντο Ελάσσονα και Χελ 396, που ξεκίνησε να γράφει ο Μότσαρτ, αλλά ολοκλήρωσε μετά το θάνατό του ο φίλος του Μαξιμίλιαν Στάντλερ. Ο Φραντς Ντάντζι γνώριζε επίσης τον Μότσαρτ, ήταν μερικά χρόνια νεότερός του και έτρεφε μεγάλο θαυμασμό για τον συνθέτη. Προερχόταν από μια οικογένεια που είχε παράδοση στο τσέλο και συχνά δανειζόταν θέματα από τις όπερες του Μότσαρτ και τα προσάρμοζε για τσέλο. Αυτό που θα ακούσουμε προέρχεται από την όπερα «Così fan tutte».

0: Αυτή ήταν μια προσαρμογή για τσέλα που έκανε ο Franz Danzi σε μουσική από την όπερα «Έτσι κάνουν όλες» του Wolfgang Amadeus Mozart. Ερμήνευσαν οι τσελίστες Elizabeth Dolin και Guy Fouquet. Εδώ ολοκληρώθηκε το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα θα μας καλημερίσει ο αγαπητός Camille Saint-Saëns, διαχειρός Anton Nel. Από την ενότητα Piano Works θα ακούσουμε την Etude en forme de valse, opus 52. Απολαύστε.

Trio for Flute, Cello and Piano, Opus 861, μια σύνθεση του Νικολάη Καπούστιν. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Molto. Ερμηνεύουν Κόκομι, Χαρού Μασάτο και Ατσούσι Γιαμανάκα.

Sonata for Violin and Piano σε La Mizona, FWV 8. Μια σύνθεση του Σεζάρ Φρανκ. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Moderato. Ερμηνεύουν Louis Pantilon και Steve Hatter.

Θα παραμείνουμε στη Λαμίζωνα για να ακούσουμε το τρίτο μέρος Allegro από την πιάνο σονάτα νούμερο 13 σε Λαμίζωνα D664 του Franz Schubert, διαχειρός φυσικά του Wilhelm Kempff.

Ο συνθέτης που θα παραλάβει την ηχητική σκυτάλη του ήχου της Αυγής θα είναι ο August Klughardt. Concert Overture σε Sol Mizona, όπου 45. Παίζει η NDR Radio Philharmonia Orchestra και διευθύνει ο Willy Steiner.

Ο Ernst Wilhelm Wolff, Γερμανός συνθέτης και οργανίστας, συνέθεσε αρκετά κουαρτέτα εγχόρδων. Από το String Quartet σε C ύφεση μείζωνα όπου 3 νούμερο 1 θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro Assai. Παίζει το Pleyel Quartet Köln.

Carl Friedrich Abel. Θα ακούσουμε δύο μέρη από τη σονάτα για βιολοντσέλο και μπάσο κοντίνουε WK Omicron 147. Το πρώτο μέρος, Allegro, και το τρίτο μέρος, Rondo. Ερμηνεύουν Ελινόρ Φρέι και Λορέντζο Γκιέλμι.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχηθώ ένα υπέροχο και δημιουργικό Σαββατοκύριακο. Εμείς, ραντεβού τη Δευτέρα το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για το 2035 όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, δήλωσε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός. Κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Για τη συζήτηση για ενδεχόμενη πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο, όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μερικές φορές υπάρχει μια πολύ στενόμυαλη προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα, πρόσθεσε. Μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 στα τέλη της θητείας μας. Έχω κουραστεί να το λέω, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Με φόντο τη συνεχιζόμενη πίεση που ασκεί η ακρίβεια στα νοικοκυριά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει στις 10.30 στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για την αντιμετώπιση της. Το ζήτημα παραμένει στην κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας και στην αιχμή της κριτικής που ασκεί η αντιπολίτευση. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από πρόεδρος του κόμματος. Δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού, ανέφερε εν μέσω έντονης εσωκομματικής κρίσης και πολιτικού αδιεξόδου. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς αντιτίθενται στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Ο Παύλος Πολάκης έχει ήδη εκδηλώσει την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία. Δέσμευσή μας είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην Τεχνόπολη, παρουσιάζοντας 17 παρεμβάσεις για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό. Αλαζονική και ανεξέλεγκτη, χαρακτήρισε χθες την κυβέρνηση από το Περιστέρι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι η παράταξή του αποτελεί τον σταθερό πόλο ισορροπίας του πολιτικού συστήματος. Την απόδοση μομφή στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά, εισηγείται η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από αναφορές των βουλευτών Ανδρέα Νικολακόπουλου και Μαρία Σιρεγγέλα. Παράλληλα, εξετάζει και αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της, μετά από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της επιχειρηματίας για συκοφαντική δυσφήμιση. Η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετωπίζει την κρίση με μικρότερες απώλειες χάρη στις ενεργειακές επενδύσεις, δήλωσε μετά το χθεσινό Eurogroup ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η σταθερότητα αποτελεί θεμέλιο, αλλά η ανταγωνιστικότητα θα καθορίσει τη θέση της Ευρώπης διεθνώς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν τις εχθροπραξίες, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης. Εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίτερα σε αρκετές περιοχές του νότιου Ιράν, μεταξύ των οποίων κοντά στην Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός της χώρας, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαψεύδουν ότι εμπλέκονται στις επιθέσεις. Ο Αμερικανικός στρατός υποστήριξε ότι έχει συμβάλει στη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης περισσότερων από 800 εμπορικών πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ από τις αρχές Μαΐου, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι ελέγχει τη στρατηγική σημασία θαλάσσιο οδό. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έγιναν δύο συλλήψεις. Στον ανακριτή ναυπλίο αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στην Ισπανία, 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστός και γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά εξιμποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη τεσσάρων ατόμων. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Τα υπεύθυνα κόμματα οφείλουν να διασφαλίζουν πως κάθε πολιτική πρόταση συνοδεύεται από τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να μπορεί πράγματι να υλοποιηθεί, ανέφερε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για το 2035 όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τη συζήτηση για ενδεχόμενη πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε: αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο, όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μερικές φορές υπάρχει μια πολύ στενόμυαλη προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα, πρόσθεσε. Μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, στα τέλη της θητείας μας. Έχω κουραστεί να το λέω, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Στη Βουλή στρέφονται σήμερα τα βλέμματα, καθώς στις 10.30 ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει στο βήμα της Ολομέλειας για να απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, με αντικείμενο το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από πρόεδρος του κόμματος. Δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού, ανέφερε εν μέσω έντονης εσωκομματικής κρίσης και πολιτικού αδιεξόδου. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς αντιτίθεται στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο, παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Ο Παύλος Πολάκης έχει ήδη εκδηλώσει την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία. Ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρεί ότι οι τελευταίες επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον τριών εμπορικών δεξαμενόπλοιων στα στενά του Ορμού συνιστούν τρομοκρατικές ενέργειες. Μετέδωσε το CBC News επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος μάλιστα είπε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως η εκεχηρία έχει πλέον λήξει. Το Ισραήλ διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες νέες πληροφορίες που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, υποδείκνυαν ένα νέο ιρανικό σχέδιο για τη δολοφονία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης. Το Κατάρ, το Πακιστάν και άλλοι περιφερειακοί διαμεσολαβητές καταβάλουν προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των εντάσεων, καθώς και για την επανακίνηση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, ανέφερε το Άξιος. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έγιναν δύο συλλήψεις. Στον ανακριτή ναυπλίο αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στην Ισπανία, 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σάμο και τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστός και γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Η επιλογή μας στοχευμένη και συγκεκριμένη σήμερα στο ξεκίνημα της εκπομπής και της ημέρας. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Η Γκέινορ Σάλιβαν ήταν, και θα εξηγήσω. Είναι γνωστή, ήταν γνωστή με το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο Bonnie Tyler, η ουαλή τραγουδίστρια, γνωστή για την χαρακτηριστικά δυνατή και βραχνή φωνή της. Και ποιος θα μπορεί να ξεχάσει την Bonnie Tyler, η οποία έφυγε από τη ζωή χθες, και βεβαίως όλα αυτά που τη συνοδεύουν, και το τραγούδι που ακούσαμε, αλλά και εκείνο το θρυλικό Total Eclipse of the Heart, νομίζω. Λοιπόν, καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι. Είστε συντονισμένοι στην Earth Patras. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. 92,5 και 93,9 οι συχνότητες στα ραδιοφωνάκια σας, στη Δυτική Ελλάδα. Earth.gr επιλέγοντας Earth Patras, εάν επιλέξετε το διαδίκτυο, για να μας εντοπίσετε όπου και αν είστε, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, σε οποιαδήποτε σημείο αυτού του κόσμου. Και σήμερα μαζί μου στην υποστήριξή της εκπομπής, οι συνάδελφοι εδώ μαζί μου, η Ειρήνη Κωνσταντίνα Μάντζερη και η Μαρία Ερβανιτάκη. Λοιπόν, για να δούμε, ξεκινώντας την ταυτότητα της ημέρας, όπως κάνουμε πάντα. Η Αμαλία γιορτάζει σήμερα. Χρόνια της πολλά. Η εφημερίδα Μακεδονία κυκλοφόρησε το πρώτο της φύλλο στην τουρκοκρατούμενη τότε Θεσσαλονίκη, σαν σήμερα το 1911. Η δίκη των Πυθίκων άρχισε στις Ηνωμένες Πολιτείες την αντίστοιχη ημέρα το 1925. Κατηγορούμενος ήταν ο δάσκαλος Τζον Σκόουπς, ο οποίος αγνόησε ένα νόμο που απαγόρευε τη διδασκαλία στα σχολεία της θεωρίας της εξέλιξης. Περί Πυθίκων και λοιπά, Δαρβίνος, ξέρετε. Λοιπόν, εκεί λοιπόν βρέθηκε κατηγορούμενος και ξεκίνησε η δίκη των Πυθίκων. Αντίστοιχη ημέρα το 1940, σαν σήμερα δηλαδή, άρχισε η μάχη της Αγγλίας για 114 ημέρες. Ο Χίτλερ τότε προσπάθησε να εξουδετερώσει τη Βρετανική αεροπορία για να προχωρήσει τη γερμανική απόβαση στα Βρετανικά νησιά. Αυτό ήταν ο στόχος του. Σαν σήμερα το 1940 ξεκίνησε αυτή η μάχη. 1964, μίνι φούστα στην Αγγλία, επανάσταση στη μόδα από τη Mary Quant, παρακαλώ. Ήρθε η μίνι φούστα στην Αγγλία το 1964, ήρθε μετά και στην Ελλάδα σιγά σιγά. Η οικολογική καταστροφή στην περιοχή του Μιλάνου το 1976 στις 10 του Ιουλίου, μετά από έκκληση διοξίνης από χημικό εργοστάσιο στο Σεβέζο, στο Μιλάνο ήταν αυτό. 1985, στο λιμάνι Auckland της Νέας Ζηλανδίας, Γάλλοι κομάντος ανατείναξαν το πλοίο της Greenpeace, το Rainbow Warrior, κατά την επιχείρηση μάλιστα ένας φωτογράφος που επέβαινε έχασε τη ζωή του. Με αυτά λοιπόν να ξεκίνησα σήμερα την ατζέντα της ημέρας. Θα σας πω ότι επειδή είναι και Παρασκευή σήμερα και είναι και νομίζω

και η εποχή και των άδειων, αλλά και η εποχή των, αν θέλετε, των εξορμήσεων, των αποδράσεων, των διασκεδάσεων. Σήμερα έχουμε πολύ μεγάλο κομμάτι πολιτισμού στην εκπομπή. Έτσι θέλαμε να την κλείσουμε αυτήν την εβδομάδα. Βέβαια, η επικαιρότητα είναι επικαιρότητα, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε θα τη δούμε και αυτή στη συνέχεια της εκπομπής, το τι μας φέρνει και τι μας δίνει στις πρώτες σειρές της. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τον καιρό, νομίζω τα ακούσαμε και χθες. Θα σας τα θυμίσω για μία ακόμη φορά. Έχουμε λοιπόν μία μικρή αστάθεια σήμερα που μπορεί να την παρατηρήσετε κυρίως στα ορεινά, επαναλαμβάνω, αλλά μπορεί να μας φέρει και λίγη ψυχαλίτσα και στις πιο παιδινές περιοχές. Διατηρείται ο Μαΐστρος και το Σαββατοκύριακο 34, το πολύ 35 βαθμούς Κελσίου. Από την άλλη εβδομάδα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας και μάλιστα το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου η θερμοκρασία θα αγγίξουν και τους 38 βαθμούς Κελσίου και ίσως και λίγο παραπάνω στην ενδοχώρα, τα υπηρωτικά δηλαδή της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή, έτσι για να ξέρετε, καλές καιρικές συνθήκες έχουμε στην ευρύτερη περιοχή και στην Πάτρα με ήλιο κατά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Τα απογευματάκια αργά μπορεί να έχει και συννεφιά, το είπαμε αυτό, μια μικρή αστάθεια. 33 βαθμούς το μεσημέρι θερμοκρασία στην πόλη, ίσως και 34 ανάλογα το Μαϊστράκι. Η άνεμη 3 με 4 μποφόρη, η υγρασία ξεπερνά σήμερα το 55%. Μάλιστα. Θα βάλω μια νοτελεία για να επιστρέψουμε σιγά σιγά μετά, να διαβάσουμε μαζί τις εφημερίδες, να δούμε τι γράφουν σήμερα στα πρωτοσέλιδά τους και θα συνεχίσουμε κατόπιν. Έχουμε πολλή αναφορά σήμερα στον πολιτισμό με θεατρικές παραστάσεις, μουσικές παραστάσεις, φεστιβάλ και όχι μόνο. Θα τα πούμε σε λίγο.

Λοιπόν, από τις πιο αγαπημένες φωνές που σήγησε από χθες, αλλά νομίζω ότι τα τραγούδια της θα μείνουν εδώ και εμείς θα παίζουμε όποτε τα θυμόμαστε. Εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, για να διαβάσουμε όμως και τις εφημερίδες μας σήμερα, τι θα κάνουμε μαζί. Μια πρώτη ανάγνωση της πρώτης σελίδας τους, για να πάρουμε μια γενική εικόνα αποτυπώνοντας την ειδησιογραφία. Λοιπόν, ξεκινούμε με την Πρωινή Γνώμη. Κεντρικό της θέμα σήμερα, πρωτοσέλιδο, η αστυνομία ξυλώνει την ομάδα που έκανε οργανωμένες επιθέσεις στην Πάτρα, στη Φάκα Ινταΐδες της νύχτας. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα 5 συλληφθέντες που κατάγονται από την Ηλία, ενώ η ασφάλεια έχει ταυτοποιήσει άλλα 7 άτομα που αναζητούνται. Το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο, δηλώνει στη Γνώμη ανώτατο στέλεχος της ελληνικής αστυνομίας. Αυτή η έκφραση, το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο, επειδή ξέρετε πολλές φορές την έχουμε ακούσει και στο παρελθόν και εντάξει, νομίζω ότι είναι παροχημένη. Ας την αφήσουμε. Ας μην φτάσει στο κόκαλο το μαχαίρι. Ας φτάσει η δικαιοσύνη στο αποτέλεσμα που πρέπει. Λοιπόν, αναγκαστική προσγείωση F-16 στη Ζάκυνθο με φωτογραφία η Πρωινή Γνώμη σήμερα. Είχε απογειωθεί από τον άραξο, υποδειγματική χειρισμή του πιλότου που βγήκε σως. Ευτυχώς. Διάλογος με εναλλακτική πρόταση. Παρέμβαση του Επιμελητηρίου Αχαΐας για το μέλλον του σιδηροδρόμου και την έλευσή του στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Σε ποια είδη θα μειωθούν οι τιμές? Από 31 Αυγούστου θα ισχύσει η συμφωνία με την κυβέρνηση για βασικά είδη διατροφής και προϊόντα καθημερινής χρήσης. Είναι αλήθεια αυτό, ότι θα μειωθεί από τις 31 Αυγούστου οι τιμές? Να σας πω, επειδή είμαστε λίγο δύσπιστοι, γενικά το έχουμε και στο αίμα μας, να πούμε την αλήθεια. Θα περιμένουμε να το δούμε. Εμείς δεν λέμε όχι στις μειώσεις, αλλά θέλουμε σταθερές μειώσεις και όχι αυξήσεις. Όχι δηλαδή αυξήσεις στο Θεό και μετά να κατέβουμε ένα σκαλάκι. Όχι. Όχι να φτάνουμε στον 25ο και μετά να κάνουμε μειώσεις για να φτάσουμε στον 24ο. Εντάξει. Συνεχίζω. Τιμή στην Πατρινή Ναυαγοσώστρια. Ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας θα βραβεύσει τη Σοφία Κασπίρη που έσωσε λουόμενο στην Κεφαλονιά. Τέλος εποχής και για τον Φάμελο, γράφει η εφημερίδα Πρωινή Γνώμη. Παρατήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μπαίνει πλέον σε κατάσταση νεκτού πολέμου. Μετά του ΣΥΡΙΖΑ τα έχουμε κουβεντιάσει αρκετές φορές. Έχει μπει σε μια φάση, αν θέλετε, δεν θα πω διάλυσης, γιατί δεν μου αρέσει ως έκφραση, αποδόμησης, να το πω σιγά-σιγά, όχι ως ιδεολογία, έτσι για να μην παραξηγηθώ από τους φίλους που μπορεί να πρόσκειται εκεί, αλλά ως κομματική ομάδα, να το πούμε κάπως έτσι. Σημασία πάντως στην προκειμένη περίπτωση είναι η ιδεολογία και αυτό που κουβαλάς μαζί σου ως πολιτικό, αν θέλεις, αγαθό, πολιτική τιμή, πολιτική αναφορά, είναι να το έχεις από την αρχή μέχρι το τέλος. Όχι να το χάνεις στο δρόμο πηγαίνοντας και ερχόμενος. Πάω και έρχομαι. Επίσκεψη Μπούγα στα δικαστήρια στην Πάτρα σήμερα ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης θα μιλήσει για τις μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη. Βρήκε πορτοφόλι με 600 ευρώ και το παρέδωσε. Έμπορος της οδού Κολοκοτρώνη έσωσε νεαρό υπάλληλο που μετέφερε χρήματα του εργοδότη του για επαγγελματικές υποχρεώσεις. Αυτές είναι καλές ειδήσεις. Αλλά πόσες τέτοιες να βρεις την ημέρα. Συνεχίζω στην Πρωινή Γνώμη. Στα δίχτυα ο εγκέφαλος των εκρήξεων στα ATM συνελήφθη 32χρονος για τις 9 επιθέσεις σε ATM, η πρώτη εκ των οποίων είχε συμβεί στην Κλητορία. Το είδαμε και χθες το θέμα από το αστυνομικό δελτίο. Πάμε στην Πελοπόννησο. Α, να σας πω σήμερα ότι η εφημερίδα Πελοπόννησος έχει ένα ένθετο επαιτειακό συλλεκτικό με 80 σελίδες με αφορμή και συμπλήρωση των 140 χρόνων έκδοσής της, ιστορίας της και εγκυρότητάς της, όπως αναφέρει και στο πρώτο σελίδο της. Οπότε λοιπόν σας προτείνω σήμερα για να θυμηθείτε και να αποτυπώσετε αυτή την ιστορία, γιατί έχει και μνήμες κουβαλά πάντα, στο ένθετο σήμερα, ξαναλέω, 80 σελίδες ένθετο, μπράβο, πολύ καλό. Στην εφημερίδα Πελοπόννησος, την πρώτη τη σελίδα θα διαβάσουμε μαζί και εσείς θα διαβάσετε κατόπιν, εφόσον την προμηθευτείτε, τα υπόλοιπα. Πόλεμος για τον Προμηθέα. Τι σημαίνει η τιμωρία για την ομάδα μπάσκετ της Πάτρας και τον Βαγγέλη Λιόλιο? Τι έγινε? Η εφημερίδα αναλύει σε βάθος όλα τα δεδομένα της υπόθεσης. Με ανάκληση λοιπόν του πιστοποιητικού συμμετοχής για τη σεζόν 25-26, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού της ΚΑΕ Προμηθέας τιμώρησε και με πρόστιμο 50.000 ευρώ στο Βαγγέλη Λιόλιο, αναστάτωση στην ομάδα και στο ελληνικό μπάσκετ. Μάλιστα. Στην ίδια εφημερίδα, νέος χάρτης στην φοιτητική στέγη. Η πρίμια προ
Properties, σωστά το διαβάζω, επενδύει στην Πάτρα 15 εκατομμύρια ευρώ για 160 διαμερίσματα. Η Πάτρα βρίσκεται στο επίκεντρο ενός νέου επενδυτικού κύματος στην αγορά ακινήτων, με τη φοιτητική στέγη να αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες. Μεγάλα έργα εκατομμυρίων ευρώ βρίσκονται σε εξέλιξη από τη δημιουργία σύγχρονων φοιτητικών κατοικιών έως την αναβάθμιση εμβληματικών κτηρίων και ξενοδοχείων. Οι επενδύσεις λοιπόν αυτές αλλάζουν σταδιακά τον αστικό χάρτη της πόλης, ενισχύοντας τη φιλοξενία, το real estate και τη δυναμική της τοπικής οικονομίας. Και έχει μια φωτογραφία, να σας πω, η Πελοπόννησο, στο πρωτοσέλιδό της, πολύ όμορφη φωτογραφία, οφείλω να πω, που είναι η πρώην μήλη του Αγίου Γεωργίου του Κτέλ Αχαΐας, όπου τον Σεπτέμβριο θα είναι έτοιμα 95 φοιτητικά διαμερίσματα. Και επειδή πέρασα πρόσφατα από εκεί, όντως έχουν μπει μηχανήματα και έχει αλλάξει τελείως. Και αρχικά τουλάχιστον η εικόνα του. Στην τελική του μορφή θα είναι κάτι διαφορετικό. Εκεί λοιπόν προβλέπεται να δημιουργηθούν φοιτητικά διαμερίσματα από ιδιωτική εταιρεία. Όπως σας τα λέγαμε προχθές, τα κουβεντιάζαμε με τον κύριο Μπάκα εδώ. Τα ξεχνάτε. Είπαμε, έρχονται μεγάλοι επενδυτές και φτιάχνουν φοιτητικές εστίες. Αυτό κάνουν. Κάμπους. Τύπου κάμπους. Λοιπόν, και στην Πάτρα έχουμε ήδη, υπάρχει ήδη ένα, τουλάχιστον μπορεί και δύο, και έρχεται λοιπόν να γίνει άλλο ένα τη στιγμή που οι ανάγκες, γιατί ξέρετε, όταν είσαι στην αγορά, κάνεις την απλή σκέψη, τη λογική. Τι έχει ανάγκη η αγορά, τι ζητά ο κόσμος, τι υπάρχει σε έλλειψη, τι θα μου αποδώσει το επόμενο διάστημα, μακροπρόθεσμα, έτσι, όχι για αύριο, μεθαύριο, για τα επόμενα πολλά χρόνια. Τι ζητούν, πού δυσανασχετούν, πού έχουν ένα πρόβλημα ώστε να το βρουν, αλλά και να το αποδώσουν, οι φοιτητικοί στέγη. Τα έχουμε πει τόσο καιρό, τα τελευταία χρόνια, και έχουμε αυξήσει στην Πάτρα δυσανάλογες, έτσι. Λοιπόν, κυρίως στα μικρά σπίτια, μέχρι 50 τετραγωνικά, που ζητούν οι φοιτητές. Έτσι λοιπόν έρχεται ο επενδυτής, ο ιδιώτης, και καλά κάνει, δικαίωμά του είναι, και σου λέει: εγώ θα επενδύσω και θα βάλω χρήματα, γιατί εδώ μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ, εκεί που θα μου αποδώσει. Θα φτιάξω φοιτητικά διαμερίσματα. Έχετε την εντύπωση ή την αίσθηση ότι δεν θα το αποδώσει? Νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά, με βάση τα δεδομένα. Λοιπόν, αυτά έχει στην πρώτη σελίδα μεταξύ άλλων η Πελοπόννησος, και έχει και την πρόταση του επιμελητηρίου για το τρένο στην περιμετρική γραμμή αντί της υπογειοποίησης. Άρα λοιπόν έχουμε μια πρωτοβουλία από το επιμελητηρίο Αχαΐας για το μέλλον του σιδηροδρόμου. Σημαντικό και αυτό. Ο Ανδρέας Κατανιώτης μιλά στον Πελοπόννησος FM, και μάλλον μίλησε, με συγχωρείτε, για τις εκλογές στην οικονομία και το μέλλον της χώρας. Ο κ. Κατσανιώτης. Έχει ενδιαφέρον μια κουβέντα με τον κ. Κατσανιώτη, αλήθεια είναι, αυτή την χρονική περίοδο. Έχει εκφραστεί πάρα πολλές φορές και έχει υποβάλει και τις ενστάσεις του όπου θεωρεί ότι χρειάζεται, και είναι ζητήματα που άπτονται μιας άλλης διαχείρισης, να το πω κάπως έτσι. Και αυτό πρέπει να κάνει ένας βουλευτής, αν θέλετε την ταπεινή μας άποψη, και όχι μόνο για τον κύριο Κατσανιώτη, για όλους. Λοιπόν, προχωρώ στην επόμενη εφημερίδα, να την ανοίξω. Σύμβουλος επιχειρήσεων είναι η επόμενη, εδώ είμαστε. Ο νέος υπερφορέας θα ελέγχει τις άδειες και την εθνική περιουσία. Αντιδράσεις για τη συγχώνευση κτηματολογίου πολεοδομιών. Για τις αλλαγές λοιπόν που προωθούνται και τον αντίκτυπό τους σε μηχανικούς και πολίτες, μιλούν στην εφημερίδα Σύμβουλος Επιχειρήσεων ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, η πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτών Αχαΐας και η αντιδήμαρχος, η κυρία Τογιοπούλου, που είχε μέχρι πρώτην ως την ευθύνη του πολεοδομικού σχεδιασμού. Όπως σας έχω ξαναπεί εδώ και αρκετό καιρό, αυτή η πρόθεση, μάλλον θα έλεγα σχεδόν απόφαση, να περάσει η αρμοδιότητα των πολεοδομιών στο κτηματολόγιο και να φύγει από τους δήμους και τις πολεοδομίες, έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Τώρα, το κατά πόσον θα βοηθήσει αυτό, αν λάβει κανείς υπόψη του τις ταχύτητες με τις οποίες λειτουργεί το κτηματολόγιο, είναι να κάνει κανείς το σταυρό του. Από την άλλη, βέβαια, εγώ θα θυμίσω και ότι βάσει των όσων ξέρουμε λίγο πολύ όλοι μας, και δεν νομίζω ότι θα αμφισβητήσει κανείς αυτό που θα πω, έχει αποτυπωθεί και σε μελέτες. Από τις πλέον δύσκολες υπηρεσίες ή τις υπηρεσίες όπου είχαν διαπιστωθεί παρατυπίες τύπου λαδώματος, να το πω κάπως έτσι, ήταν οι πολεοδομίες. Οπότε, ναι μεν, είναι ένα θέμα, αλλά δεν πονάει κεφάλι, κόβεις κεφάλι. Έτσι δεν είναι? Έχει ένα θέμα η πολεοδομία στους δήμους. Δεν την παίρνεις από και την πας στο κτηματολόγιο. Για ποιο λόγο? Λοιπόν, ο Σύμβουλος Επιχειρήσεων έχει αυτό ως κεντρικό θέμα και το θεωρώ πολύ πολύ πολύ σημαντικό. Ο Προμηθέας σε θεσμική δίνει, θεσμική εμπλοκή για τον Προμηθέα, για τα πρόστιμα, τις κυρώσεις, και έχουμε και την αντίδραση του Ευάγγελου Λιόλιου. Μάλιστα, κλείνω την εφημερίδα Σύμβουλος Επιχειρήσεων και μπαίνω
που βρισκόμαι, ναι, στη συνείδηση Ετωλίας και Ακαρνανίας. Να ανοίξουμε και αυτό το πρωτοσέλιδο, να το διαβάσουμε μαζί. Προσδοκίες με τις εκπτώσεις. Μουδιασμένη η τοπική αγορά μέχρι σήμερα. Τα εμπορικά καταστήματα του Αγρινίου ευελπιστούν τουλάχιστον σε μια δυνατή κίνηση για τις θερινές εκπτώσεις. Ξεκινούν 12 του μήνα, είναι κανονικά 13 υπολογίστε εσείς από Δευτέρα. Και η πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων είναι η Κυριακή που μπορούν τα καταστήματα να παραμένουν ανοιχτά. Πάντως είναι μουδιασμένη η αγορά μέχρι στιγμής. Χρήματα αν έχεις, οι αγορές δουλεύουν. Προς επανεκκίνηση τα υπεράκτια αιωλικά δέσμευσαν 200 ΜΒ στο προσκήνιο ξανά η χωροθέτηση στον Πατραϊκό και τα νότια παράλια της Ατωλοακαρνανίας. Νομίζω ότι το είχαμε παγώσει αυτό το θεματάκι που το είχαμε κουβεντιάσει και το είχαμε συζητήσει. Για τα υπεράκτια αιωλικά είναι, θα σας θυμίσω, αυτή η πρόθεση που υπήρχε ή η πιθανότητα να το πω για τη δημιουργία ενός παράκτιου αιωλικού πάρκου. Δηλαδή, τι εννοούμε παράκτιο υλικό πάρκο μέσα στη θάλασσα, τις ανεμογεννήτριες που βλέπετε στο βουνό μέσα στη θάλασσα, σε συγκεκριμένους χώρους έτσι χωροθετημένες. Φαίνεται λοιπόν να έχουμε εδώ μια επανεκκίνηση για τη χωροθέτηση στον Πατραϊκό, να το δούμε και αυτό. Δήμος Αμφιλοχίας, ακόμη και κινητοποίησης αν προχωρήσουν νέα αιωλικά, νέο όχι του Δήμου σε 8 ανεμογεννήτριες. Και εκεί έχουμε παρεμβάσεις από το Δήμο και πολίτες. Θυμάστε στη Ζήρια τι έγινε εδώ. Δεν ξέρω αν έχουν μείνει ακόμη εκεί οι άνθρωποι οι οποίοι αντιδρούν, που είχαν μείνει νύχτα μέρα στο σημείο, οι νέοι άνθρωποι που ήταν εκεί. Δημοτικό σχολείο Στάνου και μένω στη συνείδηση Ετωλίας και Ακαρνανίας στην εφημερίδα. Αδιαφορία του Δήμου καταγγέλνουν οι γονείς. Μεσολόγγισε τροχιά αξιοποίηση στο παλαιό νοσοκομείο, επιτέλους, μετά από τόσα χρόνια. Τα σχόλια είναι δικά μου, ξέρετε, δεν τα γράφει η εφημερίδα, μην μπερδευτείτε. Αδεδίαιτο Ακαρνανία, συγκέντρωση κατά τη συνταγματική αναθεώρηση έχει προγραμματιστεί για την άλλη εβδομάδα. Αυτά και από τη συνείδηση Ετωλίας και Ακαρνανίας. Κλείνω τις εφημερίδες μου και πάω σε μουσικό θέμα για να επιστρέψουμε αμέσως μετά με τα πολιτιστικά μας.

Και να επιστρέψουμε λίγο πριν μπούμε στα πολιτιστικά, να ρίξουμε μια ματιά αν υπάρχουν νέα που πρέπει να μεταφέρουμε και οτιδήποτε προκύπτει εδώ θα είμαστε. Είχαμε χθες μια επιχείρηση στον αεροδιάδρομο της Ζακύνθου. Είχαμε την αναγκαστική προσγείωση του F-16 που ξεκίνησε από τον Άραξο. Έκανε αναγκαστική προσγείωση όταν διαπιστώθηκε από τον πιλότο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε και εμείς, ότι υπάρχει μηχανική βλάβη. Έτσι λοιπόν ο πιλότος επιχείρησε και έφτασε, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, στο πιο κοντινό διαθέσιμο αεροδρόμιο που ήταν αυτό της Ζακύνθου. Είχαμε μια επιχείρηση λοιπόν αυτού του τύπου, προσγειώθηκε όμως, στηρίχθηκε στις φλόγες. Ευτυχώς παρενέβησαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί του αεροδρομίου και αφρός είχε στρωθεί στον αεροδιάδρομο. Ο πιλότος βγήκε σώος. Το θέμα είναι ότι χρειάστηκε να περάσουν τουλάχιστον 4,5 με 5 ώρες περίπου για να απομακρυνθεί το μαχητικό από τον αεροδιάδρομο και να επανακινήσουν οι πτήσεις. Είχαμε καθυστέρηση πολλών ωρών λοιπόν για τις πτήσεις από το αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Επαναλαμβάνω, περίπου 4,5 ώρες χρειάστηκε εκεί, γιατί έφτασε και κλιμάκιο ειδικό της πολεμικής αεροπορίας να εντοπίσει, να δει το σημείο για το πώς θα απομακρύνει το μαχητικό, τα καύσιμά του και όλα αυτά. Δέθηκε με ειδικούς σημάντες και με γερονοφόρο όχημα τοποθετήθηκε σε φορτηγό και έφυγε από το σημείο εκεί, γύρω στις 11, κάπου εκεί περίπου. Μεταφέρθηκε λοιπόν σε χώρο του παλιού αεροδρομίου. Εκεί θα το αποσυναρμολογήσουν και θα το μεταφέρουν με πλοίο της γραμμής. Το αεροδρόμιο επαναλειτουργήσε λίγη ώρα μετά και σιγά σιγά άρχισε να εξομαλύνεται η κατάσταση που σας είπαμε, την πολύ ωραία αναμονή στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Ανακοίνωση από τους νοσοκομειακούς γιατρούς της Αχαΐας. Τα λέγαμε και προχθές. Έχουμε λοιπόν και λέμε, ζητούν πληρωμή εφημεριών. Μιλούν για καθυστέρηση καταβολής των εφημεριών, έχουν αποζημιωθεί λέει για το Δεκέμβριο του 25. Από εκεί και μετά οι εφημερίες δεν έχουν αποζημιωθεί ακόμη. Μάλιστα. Στο Πανεπιστημιακό λέει νοσοκομείο χρωστούνται και υπερβάσεις από τον ένατο μήνα του 25, το Σεπτέμβρη. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα αυτό, ένα χρόνο μετά να καταβάλλονται οι εφημερίες των γιατρών, νομίζω ότι δίνει αυτή την κακή εικόνα, αλλά και προωθεί τους γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας προς την έξοδο από το Εθνικό Σύστημα ούτως ή άλλως. Ζητούν λοιπόν την καταβολή άμεσα των εφημεριών και προχωρούν σε στάση εργασίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΔ στις 14 του μήνα, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι για την ακρίβεια, και μια κινητοποίηση συγκέντρωση στην αποκεντρωμένη διοίκηση στην Πάτρα στις 11.30 το πρωί, όπως μας έλεγε και προχθές ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών. Πολιτική εκδήλωση έχουμε σήμερα στην Πάτρα με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Άννη Μπούγα, εκ της Φωκίδος, ορμόμενος θα πω, ο κύριος Μπούγας, στον τομέα της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας της Νέας Δημοκρατίας, που έχει προγραμματίσει λοιπόν αυτή την εκδήλωση. Σήμερα το μεσημέρι για το κράτος δικαίου, για τις μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και για τους θεσμούς, ο κύριος Μπούγας θα βρίσκεται λοιπόν στην Πάτρα και θα αναλύσει ακριβώς όλα αυτά. Η εκδήλωση, για όσους θέλουν να την παρακολουθήσουν, θα φιλοξενηθεί στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας, που είναι επί της Ερμού, και είναι από τις δράσεις που προγραμματίζει η ομάδα αυτή και η Διοικούσα Επιτροπή από την Αχαΐα. Χθες είχαμε μια άλλη εκδήλωση αντιστοιχή στο Μεσολόγγι στην Ατολόγα Καρνανία από έναν άλλο υφυπουργό, εκ της Ατολόγα Καρνανίας ορμόμενος αυτός, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, ο οποίος μίλησε σε ανοιχτή εκδήλωση για τα εργασιακά θέματα και τις θέσεώς του και το αντικείμενο του βεβαίως ως υφυπουργός εργασίας. Η εκδήλωση αυτή έγινε χθες στο Μεσολόγγι. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι υπάρχει μια κινητικότητα, τουλάχιστον από το κυβερνών κόμμα και όχι μόνο, αλλά από εκεί φαίνονται κάποια πράγματα ότι οι προετοιμασίες προχωρούν κανονικότατα. Εγώ θα σας θυμίσω ότι εμείς εδώ μας είχαν πει, μας το είχε πει και ο κ. Θεοδωσόπουλος, το είχαμε δει και εμείς, εκεί τον Αύγουστο, 21 Αυγούστου, εκεί στο Αγίου, το Αγίου Ιούδα του Τάδε, δεν θυμάμαι και πώς τον λένε, θα έχουμε την απόφαση για το εάν και πότε θα προχωρήσει η διαδικασία η εκλογική. Ναι, με κάνετε και γελό. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν υπάρξει κάτι άλλο και προκύψει κατά τη διάρκεια της κουβέντας μας, θα τα ξαναπούμε. Έχουμε πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις από εδώ και στο εξής, και αν έχετε την ευκαιρία, καλό είναι να πάτε σε κάποιες από αυτές, να τις παρακολουθήσετε. Αρχίζουν και τα πανηγύρια τώρα, έτσι. Είναι εποχή των πανηγυριών, ναι, και σε εμάς, εποχή των πανηγυριών. Κυρίως βέβαια Αύγουστο, τα χωριά γεμίζουν από κόσμο, στις ορεινές κυρίως περιοχές και στις παραθαλάσσιες. Ό,τι θέλει καθείς. Λοιπόν, βάλτε μια ανατελεία, γιατί δεν θα μείνω λίγο στην επικαιρότητα, αλλά θα πάω στα πολιτιστικά μου σιγά-σιγά.
Και αρχή θα κάνω σε πολύ λίγο από τώρα, σε περίπου λίγα λεπτά, με το Διεθνές Φεστιβάλ της Πάτρας. Σε λίγο.

0: Σήμερα, αγαπητοί φίλοι, σας έχω πει από το ξεκίνημα της εκπομπής ότι θα προσπαθήσω να τη γεμίσω την εκπομπή με πολιτισμό. Θα σας θυμίσω καταρχάς ότι είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Μας ακούτε σε όλη τη Δυτική Ελλάδα από τα ραδιοφωνάκια σας και σε όλο τον κόσμο, αλλά οπουδήποτε κι αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, μέσα από το erteco.gr επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας. Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για καλό σκοπό στην προκειμένη περίπτωση. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα, λοιπόν, και ετοιμαστείτε να μιλήσουμε για μια σύγκρουση εσωτερική που προκύπτει από την Ιφηγένεια η Εναυλίδη του Ευρυπίδη. Και θα εξηγήσω αμέσως τι θέλω να πω, αφού καλημερίσω μαζί σας τον σκηνοθέτη της παράστασης Ιφηγένεια η Εναυλίδη του Ευρυπίδη, που θα φιλοξενηθεί στην Πάτρα στο πλαίσιο του Διεθνές Φεστιβάλ της Πάτρας, τον κύριο Σάβα Στρούμπο. Καλή σας ημέρα, κύριε Στρούμπο.
1: Καλημέρα και από μένα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Έχετε στα χέρια σας μια από τις κορυφαίες τραγωδίες της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας και με τέτοια θέματα επίκαιρα που φέρνει μπροστά μια οικογενειακή σύγκρουση και ηθικά διλήμματα εν μέσω τροϊκού πολέμου. Και να πω ξεκινώντας ότι το έργο αυτό εστιάζει εκεί, τη στιγμή που οι αρχαίοι είναι καθυλωμένοι στην αυλίδα και περιμένουν τον όριο άνοιγμα για να πάνε στην Τρία, σωστά?
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι η Ιφηγένεια Εναυλίδη είναι μαζί με τις Βάκχες οι τελευταίες δύο τραγωδίες που έγραψε ο Ευρυπίδης. Mm-hmm. Τις γράφει, αν θέλετε, στην παρακμή αυτού του κόσμου που γέννησε την τραγωδία, τη φιλοσοφία, τη δημοκρατία, ο περιβόητος χρυσός αιώνας, ας πούμε, όπου όλοι πια οι θεσμοί έχουν παρακμάσει λόγω του Πελοποννησιακού πολέμου. Και μέσα από το κείμενο αυτό, μέσα από το έργο αυτό, στον Ευρυπίδη φαίνεται η απόγνωση, η αγανάκτηση και το εκφράζει με οξύτατη κριτική στάση και οξύτατο κριτικό πνεύμα απέναντι στα πρόσωπα, τους θεσμούς και τα πράγματα που, αν θέλετε, ορίζουν αυτό τον κόσμο. Mm-hmm. Και έτσι βλέπουμε, για παράδειγμα, όλα τα πρόσωπα του Τροϊκού πολέμου από την επική παράδοση της Ιλιάδας, για παράδειγμα, ναι, τον Αγαμέμνονα, τον Μενέλαο, τον Αχιλλέα, να είναι κάποια κατακαιρματισμένα ανθρωπάρια που το μόνο που έχουν στο νου τους είναι να ξεκινήσουν για την Τρία για να γίνει αυτός ο Τροϊκός πόλεμος. Ναι. Δηλαδή για να γίνει, θέλετε, με άλλους όρους, ένας πόλεμος κατακτητικός, ένας πόλεμος υπεριαλιστικός, ένας πόλεμος που δεν είναι για την ελευθερία κάποιας πατρίδας. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να επιτεθούν και το μόνο άλοθη που έχουν είναι αυτό που συνέχεια επικαλούνται λόγω της γνωστής ιστορίας του Μενέλαου, ναι, με την Ελένη, ναι, και τον Μπάρη και τα λοιπά, ότι οι βάρβαροι βιάζουν και κλέβουν τις γυναίκες μας. Mm-hmm. Και στην διαδικασία αυτή, ναι, έρχεται το θέμα της θυσίας. Για να γίνει αυτό, λοιπόν, πρέπει να θυσιαστεί η Ιφηγένεια, η πρώτη κόρη του Αγαμέμνονα. Και η διαδικασία αυτή βάζει τα πρόσωπα, με κυρίαρχο πρόσωπο τον Αγαμέμνονα, σε μία διαδικασία έντονο εσωτερικού παραγμού και παλινοδίας εσωτερικής και ηθικών ζητημάτων, ηθικών συγκρούσεων, που όμως τελικά κυριαρχεί, βέβαια, η βουλημία, αν θέλετε, για εξουσία, δύναμη, πόλεμο και αίμα.
0: Να, και, κάτι και, το οποίο και είναι, έτσι, είναι... Και είναι και ανάμεσα στο καθήκον για την πατρίδα και στην αγάπη για την οικογένειά του. Τι θα ξεχωρίζατε από αυτό το έργο, κύριε Στρούμπο? Έχει μια ένταση, έχει μια δραματικότητα από ό,τι καταλαβαίνω, και μια πολυπλοκότητα. Εσείς τι θα ξεχωρίζατε?
1: Κοιτάξτε, πολλά πράγματα θα ξεχώριζα, μιας και αναφέρθηκα ήδη στα ζητήματα των προσώπων αυτών. Θα ξεχώριζα επίσης την τραγική διάσταση της Ιφηγένειας, η οποία, ενώ ξεκινάει σαν μια κοπέλα που έρχεται να παντρευτεί, γιατί αυτό είναι το άλοθη που επικαλείται ο Αγαμέμνονας για να τη φέρει στο στρατόπεδο.
0: Ναι, με τον Αχιλλέα, σωστά.
1: Στη συνέχεια οικετεύει για τη ζωή της. Ο πατέρας της Αγαμέμνονας και βασιλιάς και επικεφαλής του στρατού κτλ. Είναι παγωμένος, έχει τελειώσει μέσα του, έχει κλείσει το θέμα μέσα του, και μετά αρχίζει έναν θρήνο που είναι συγκλονιστικός, ο οποίος θρήνος, όπως δουλέψαμε με την ηθοποιό, τη Μυρτώ Ροζάκη, που υποδίεται την Ιφηγένεια, είναι θρήνος γιατί προσπαθεί να βρει ένα στήριγμα και στήριγμα δεν υπάρχει πουθενά. Και έτσι υπάρχει αυτή η κατηγορία του ξεριζωμού του τραγικού προσώπου. Mm. Και αμέσως μετά υπάρχει η φοβερή αυτή σκηνή της μεταστροφής της Ιφηγένειας, όπου ξαφνικά υιοθετεί τον πατρικό λόγο και την πατρική επιθυμία. Εκεί που θα έλεγε κανείς, μα αφού πριν θρυνούσες για τη ζωή σου, τώρα τι κάνεις. Αλλά και εκεί είναι αυτό που υπάρχει η πρόταση στην παράστασή μας, ότι βγαίνει από ένα εσωτερικό ράγισμα, δηλαδή μία εκδοχή τρέλας. Δεν έχει πουθενά να πατήσει, δεν έχει κανένα να τη στηρίξει. Mm-hmm. Βαδίζει σε έναν θάνατο απολύτως παράλογο.
0: Και αποφασίζει γιατί να αποδεχθεί αυτή την απόφαση, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Με αυτόν τον τρόπο.
1: Προσπαθεί με έναν τρόπο να δικαιολογήσει τα απολύτως αδικαιολόγητα. Mm-hmm. Αλλά αυτή η διαδικασία δεν είναι προϊόν σκέψης, ας πούμε, λογικής, αλλά βγαίνει μέσα από ψυχικό κλειδονισμό τέτοιο που οδηγεί στο ράγισμα, που την οδηγεί στην τρέλα.
0: Πολύ πολύ εντυπωσιακό. Πριν σας ζητήσω να μου πείτε τους συντελεστές, θέλω να παρατηρήσω κάτι. Κάποιους χαρακτηρισμούς που αποτυπώνονται από το έργο αυτό, όπως η παρακμή, η απόγνωση και η αγανάκτηση. Και αυτά, ξέρετε, είναι θέματα και μηνύματα τα οποία τα βλέπουμε και σήμερα. Άρα λοιπόν εγώ βλέπω και κάτι πολύ πολύ επίκαιρο μέσα από αυτό το έργο.
1: Ακριβώς. Αυτό, αν θέλετε, είναι και το κεντρικό επιχείρημα, ότι πως ένα κείμενο, ποιητικό έργο, όπως είναι αυτή η τραγωδία του Ευρυπίδη, που γράφεται σχεδόν 2.500 χρόνια πριν, είναι εξαιρετικά επίκαιρο στις μέρες μας. Και ο ποιητικός τρόπος με τον οποίο το διαχειρίζεται ο Ευρυπίδης και η προσπάθειά μας αυτόν τον ποιητικό τρόπο, με τα μέσα που διαθέτουμε εμείς σήμερα, να τον χρησιμοποιήσουμε κι εμείς ώστε να κάνουμε την παράστασή μας, είναι, αν θέλετε, και αν μπορώ να πω, το αισιόδοξο μήνυμα αυτού του κειμένου, που κατά τα άλλα μιλάει για τον πόλεμο, μιλάει για τη θυσία, για όλα αυτά τα πράγματα, αλλά με τρόπο ποιητικό. Το ότι ο άνθρωπος μπορεί έτσι στο χείλος της Αβύσσου να εκφράζεται ποιητικά, να σκέφτεται ποιητικά, πιστεύω ήδη ότι είναι ένα προμήνυμα θετικών εξελίξεων, αν θέλετε, μια αισιοδοξία.
0: Δίνει ένα μήνυμα που μπορεί να τον βγάλει από την απόγνωση, ότι υπάρχει κάποιος τρόπος να βγεις από την απόγνωση, αυτή που διαπιστώνουμε δυστυχώς σήμερα και στην ελληνική κοινωνία. Κύριε Στρούμπο, θέλω να μου πείτε τους συντελεστές της παράστασης, αφού σημειώσω εγώ ότι θα φιλοξενηθεί στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο την Τετάρτη 22 του μήνα, έτσι, στις 9.30.
1: Ακριβώς.
0: Πείτε μου για τους συντελεστές, γιατί είναι σημαντική και ομαδική δουλειά.
1: Ακριβώς. Η ομάδα Σημείο Μηδέν είναι θίασος που δουλεύει εργαστηριακά, δουλεύει συλλογικά, και οι παραστάσεις είναι αποτέλεσμα αυτής της εργαστηριακής συλλογικής δουλειάς. Λοιπόν, η μετάφραση είναι του Παντελή Μπουκάλα. Mm-hmm. Η ηθοποιή είναι η Έλλη Ιγκλίζ, που υποδίεται την Κλιτεμίστρα, η Μυρτό Ροζάκη, που υποδίεται την Ιφηγένεια, ο Νικόλας Ντάσης, που υποδίεται τον Αγαμέμνονα, η Άννα Κόπακα, που υποδίεται την κορυφαία του χορού, ο Γιάννης Σανιδάς, που υποδίεται τον Μενέλαο, και τον δεύτερο αγγελιοφόρο μαζί με τον ρόλο του πρεσβύτη, ο Νίκος Ψηλάκης, που υποδίεται, ο Γιάννης Σανιδάς,
0: που υποδίεται ο Σανιδάς υποδίεται τον Αχιλέα, έτσι, και ο Ψηλάκης τον Μενέλαο, ναι.
1: Ακριβώς. Υπάρχουν τα σκηνικά και τα κοστούμια που είναι της Κατερίνας Παπαγεωργίου, οι φωτισμοί του Κώστα Μπεφάνη, η μουσική του Ζήση Σέγγλια, και στην δραματουργική συνεργασία είναι η Ιωάννα Ρεμεδιάκη και η Μαρία Σικητάνο, που είναι συνεργάτης θεατρολόγος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι αγαπημένοι και στενοί συνεργάτες, και με τον τρόπο αυτόν δουλεύουμε πάντα.
0: Έτσι. Και εγώ θα πω ότι μπορούν όσοι θέλουν να προμηθευτούν εισιτήρια και πριν την έναρξη της παράστασης στο ταμείο, και υπάρχει και ηλεκτρονική προπόληση των εισιτηρίων. Ναι. Και βεβαίως
1: η ηλεκτρονική προπόληση είναι από το ticketservices.gr. Και επίσης πριν την έναρξη της παράστασης θα υπάρχουν εισιτήρια στο ταμείο.
0: Και υπάρχει και η μέρημνα για τους πιο ευαίσθητες ομάδες πολιτών, όπως είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι ηλικιωμένοι κλπ, να έχουν μειωμένο εισιτήριο. Έχετε συνέχεια, βέβαια, μετά από το Φεστιβάλ της Πάτρας και την Πάτρα, η επόμενη στάση της παράστασης ποια είναι?
1: Μετά γυρνάμε στην Αθήνα, παίζουμε στο Φεστιβάλ του Δήμου Γλυφάδας 25 Ιουλίου, και μετά φεύγουμε για τα Βόρεια, πάμε στο Φεστιβάλ Ολύμπου στις 2 Αυγούστου, πάμε μετά στο Φεστιβάλ Φιλίππων 5 Αυγούστου, πάμε μετά στο Πήλιο, που είναι ένα εξαιρετικό θέατρο, το Θέατρο Αλώνη,
0: Ωραία, πολύ ωραία.
2: Μέχρι τις περίπου 10 Αυγούστου και μετά συνεχίζουμε περισσότερο.
0: Έχει σημασία, ξέρετε, γι' αυτό το λέω, γιατί η ελληνική περιφέρεια όπως είμαστε εμείς περιμένει πώς και πώς τους μήνες αυτούς του καλοκαιριού και τα φεστιβάλ και τις διοργανώσεις πολιτιστικές για να μπορέσει να απολαύσει αυτές τις παραστάσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, κύριε Στρούμπο. Καλή επιτυχία, εύχομαι, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Έχετε και το εργαλείο στα χέρια σας που είναι το έργο του Ευρυπίδη. Έχετε και εσείς τις δυνατότητες και την ομάδα σας. Καλή επιτυχία σας εύχομαι και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να θυμίσω εγώ, κυρίες και κύριοι, πριν το κλείσω το θέμα και μία ακόμη φορά, ότι η Ιφιγένεια η Αναβλήδη του Ευρυπίδη παρουσιάζεται στην Πάτρα, στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο, στο Πελοποννησιακό Στάδιο, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ της Πάτρας, την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Ακούσατε πώς μπορείτε να προμηθευτείτε και τα εισιτήριά σας και στο ταμείο πριν την έναρξη, αλλά υπάρχει και στο ticketsservices.gr, μπορείτε να προμηθευτείτε από εκεί. Θυμίζω ότι υπάρχουν και μειωμένα εισιτήρια για φοιτητές, ανέργους, για άτομα με ειδικές ανάγκες, για ηλικιωμένους άνω των 65 κλπ. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9.30 με πολλά πολλαπλά επίκαιρα μηνύματα.

Λοιπόν, για να μην σας διακόπτω συνεχώς, θα πάμε σιγά σιγά με μουσική στο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση. Θα επιστρέψουμε εδώ, έχουμε πολλά ακόμη πολιτιστικά να δούμε μαζί.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση στην Ελλάδα. Οι ένοχοι θα τιμωρηθούν παραδειγματικά, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Χαρακτήρισε αυτονόητο αίτημα όλων των υπεύθυνων δημοκρατικών πολιτών τη σύλληψη των ενόχων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν παραδειγματικά. Στη Βουλή στρέφονται σήμερα τα βλέμματα, καθώς σε λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με αντικείμενο το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Τα υπεύθυνα κόμματα οφείλουν να διασφαλίζουν πως κάθε πολιτική πρόταση συνοδεύεται από τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να μπορεί πράγματι να υλοποιηθεί, ανέφερε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 το στόχο για το 2035 όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης, οι εκλογές θα γίνουν το 2027 στα τέλη της θητείας μας. Έχω κουραστεί να το λέω, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από πρόεδρος του κόμματος. Στη δήλωση παραίτησής του κάνει αναφορά όπως υποστηρίζει, σε στελέχη τα οποία ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, επισημαίνει ο κύριος Φάμελος. Επίσης ξεκαθαρίζει ότι δεν θέλει να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Άφησε εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα για την άρνηση συνεργασίας. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς αντιτίθενται στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Το Ισραήλ διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες νέες πληροφορίες που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του υποδεικνύουν ένα νέο ιρανικό σχέδιο για τη δολοφονία του Προέδρου των ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης. Ο Ντόναλντ Ταραμπ θεωρεί ότι οι τελευταίες επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον τριών εμπορικών δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούζ συνιστούν τρομοκρατικές ενέργειες, μετέδωσε το CBS News επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος μάλιστα είπε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως η εκεχηρία έχει πλέον λήξει. Κατάρ και Πακιστάν και άλλοι περιφερειακοί διαμεσολαβητές καταβάλουν προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των εντάσεων καθώς και για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, ανέφερε το Άξιος. Δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο σε σοβαρή κατάσταση. Νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη. Η αστυνομία στρέφει την έρευνα στις εργασίες οξυγονοκόλλησης που πραγματοποιούνταν στο χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά. Στον ανακριτή ναυπλίου αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Η υγεία του νεαρού, ο οποίος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ, παραμένει κρίσιμη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σάμο και τα νησιά της περιφερειακής ενότητας Ρόδου. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στην Αλμερία, στην Νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Η Διεύθυνση της Υπηρεσίας Διάσωσης ανακοίνωσε ότι οι θάνατοι σημειώθηκαν στον οικισμό Μπεντάρ, ενώ ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστός και γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Λοιπόν, με πολύ ιδιαίτερες μουσικές επιλογές σήμερα νομίζω, γι' αυτό και δυσκολεύομαι πολύ να τις διακόπτω. Επιστρέφουμε αγαπητοί φίλοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Σας θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα, είμαι η Νίκη Παπαδούλα και σήμερα ο μήνας έχει 10, είναι 10 του Ιουλίου. Διαβάζω πολλά και διάφορα και θέλω να σας τα μεταφέρω, αλλά επειδή έχω αποφασίσει σήμερα και έχουμε πει ότι θα έχουμε περισσότερο πολιτισμό για να μπαίνουμε σιγά σιγά και στο κλίμα του καλοκαιριού και να αποτινάξουμε από πάνω μας αυτή την απεσιοδοξία που επικρατεί γενικότερα, όχι ότι μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα, αλλά το προσπαθούμε και το παλεύουμε. Βλέπω λοιπόν πολλές αναφορές για το θέμα της ζέστης, για το El Niño, για τις ξηρασίες, τις πυρκαγιές, τις πλημμύρες και όλα αυτά, για τις επιπτώσεις. Υπάρχει λοιπόν μια χαρτογράφηση του κινδύνου από την ακραία ζέστη, όπως το διαβάζω και εγώ, για τις 20 πόλεις που συγκεντρώνουν περισσότερους από 37 εκατομμύρια κατοίκους και είναι εκτεθειμένοι σε αυτούς τους κινδύνους από την ακραία ζέστη. Υπάρχει λοιπόν μια έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, χαρτογραφεί κινδύνους για 220 μεγαλοπόλεις και εξετάζει αυτό ακριβώς που σας είπα. Σύμφωνα λοιπόν με τις προειδοποιήσεις των επιστημονικών φορέων και του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, έχουμε ένα νέο επεισόδιο που έχει ήδη ξεκινήσει και οι επιστήμονες μιλούν για ένα φαινόμενο που μπορεί να εξελιχθεί σε ένα super El Niño. Μάλιστα. Θα έχουμε θερμοκρασίες σε πρωτοφανή επίπεδα. Η μελέτη λοιπόν αυτή του Πανεπιστημίου για το συγκεκριμένο φαινόμενο έχει, όπως σας είπα, αποτυπώσει και αξιολογήσει 220 μεγαλοπόλεις και έχει αναδείξει 20 πόλεις με τον υψηλότερο σύνθετο κίνδυνο. Δεν είναι καμία από αυτές τις πόλεις στην Ελλάδα, να ξέρετε. Απλά σας το λέω. Υπάρχουν πόλεις στο Ιράκ, την Ινδία, τις Φιλιππίνες, το Πακιστάν, την Νιγηρία, τι βλέπω, Κολομβία, Βιετνάμ, Ινδονησία, αυτές οι πολλές πόλεις από την Ινδία. Εγώ σας λέω χώρες γενικά, οι πόλεις που έχουν την μεγαλύτερη επικινδυνότητα είναι 20, όπως αποτυπώθηκαν από τη μελέτη του Πανεπιστημίου. Και βέβαια η ζέστη, όπως ξέρουμε, δεν πλήττει όλους με τον ίδιο τρόπο. Έχει να κάνει με τη δόμηση, έχει να κάνει με τη φτώχεια που οδηγεί σε περιορισμένη πρόσβαση σε δροσιά, όπως ο κλιματισμός κλπ.

τις υποδομές και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, αυτό θέλω να σας το μεταφέρω, να το έχουμε κατά νου. Υπάρχουν μελέτες που γίνονται, απλά θα έπρεπε να έχουν γίνει κάποιες κινήσεις προετοιμασίας χθες και όχι σήμερα. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε με πολιτισμό. Σε πολύ πολύ λίγο θα μιλήσουμε για μια παράσταση ιδιαίτερη, πρέπει να σας πω, με μια πολύ πολύ ωραία και όμορφη, αλλά και δύσκολη, να την πω, ιστορία. Σε λίγο.

0: Και για να κάνουμε πράξη αυτό που είπαμε για τα περί πολιτισμού σήμερα, όπως σας υποσχέθηκα αγαπητοί φίλοι, αφήνω λίγο στην άκρη την σκληρή δισογραφία, θα την αντιμετωπίσουμε και πάλι μην νομίζετε, αλλά θα δώσουμε μια άλλη ανάσα και μια διέξοδο σε αυτή την απόγνωση, την αγανάκτηση, την απεσιοδοξία, γιατί ξέρετε ο πολιτισμός μας δίνει κάτι άλλο ως προς την αίσθηση. Και θέλω να μάθω μαζί σας, γιατί θα ρωτήσω πολλά, για αυτόν τον πιανίστα που δεν κατέβηκε ποτέ από το καράβι στο οποίο γεννήθηκε. Και μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, θα ζητήσω πολλές διευκρινήσεις, αφού καλημερίσω πρωτίστως μαζί σας τον σκηνοθέτη και ηθοποιό, τον κύριο Μελαχρινό Βελέντζα. Καλή σας ημέρα, κύριε Βελέντζα.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Αυτή η ιστορία πραγματικά νομίζω ότι μου εξάρει λίγο την φαντασία και θέλω να μάθω τι είναι καταρχάς το site Adaptive, το λέω σωστά, θέατρο.
1: Ακριβώς. Είναι upside από τον τόπο, από την περιοχή, το σημείο που παρουσιάζεται παράσταση και Adaptive από την προσαρμογή. Στην ουσία το Lemon θα παρουσιαστεί για 196η φορά στο κοινό και τους θεατές, θα γίνει στον ποταμό Λάδωνα. Και το λέω αυτό γιατί κάθε φορά είναι μια διαφορετική παράσταση, επειδή ακριβώς προσαρμόζεται σε κάτι το οποίο κατά βάση δεν είναι μια κλασική παραδοσιακή θεατρική σκηνή που θα δούμε μέσα σε τέσσερις τοίχους.
0: Άρα την προσαρμόζεται ανάλογα και τον τόπο, έτσι. Δηλαδή, ανάλογα την περιοχή που είστε και που την παρουσιάζετε, βλέπουμε και κάτι διαφορετικό.
1: Ακριβώς. Και κατά βάση και το τέλος της παράστασης είναι πάντα διαφορετικό, γιατί. Να πούμε και στον κόσμο που ίσως να μην ξέρει το έργο, την ιστορία του πιανίστα 1900, ένας άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε, έζησε και πέθανε πάνω σε ένα καράβι, όντως ο σπουδαιότερος πιανίστας του ωκεανού και δεν κατέβηκε ποτέ στη στεριά. Οπότε αυτή η παράσταση, όταν παρουσιάζεται για παράδειγμα σε σημείο που υπάρχει υγρό στοιχείο, το χρησιμοποιούμε στην παράσταση και χάνεται μέσα στη θάλασσα. Άλλες φορές χάνεται μέσα στο πιάνο του, οπότε ανάλογα και τον τόπο, διαμορφώνεται και το τέλος του έργου.
0: Άρα λοιπόν ο βασικός ηρώας είναι ο πιανίστας, έτσι.
1: Έχουμε δύο χαρακτηριστικά. Να πούμε ότι το έργο είναι ένα πρωτότυπο κείμενο του Αλεσάνδρου Μπαρίκο, τον Οβετσέντο. Αρκετός κόσμος μπορεί να το ξέρει από τη μεταφορά της ταινίας του κινηματογράφου από τον Τζουζέπε Τορνατόρε με τίτλο Θρύλος του 1900. Και η Γεωργία Τσαγκαράκη έχει κάνει τη διασκευή, σκηνοθεσία και κίνηση της, του αρχικού κειμένου. Είναι το Lemon. Είμαστε επισκηνής μαζί με τον Γιώργο το Δρύβα, ο οποίος υποδίεται τον τρομπετίστα Τιμ Τούν. Είναι ο μοναδικός φίλος του 1900, ο οποίος επειδή κατεβαίνει στη στεριά.
0: Είναι το παρατσούκλι του, είναι το 1900, έτσι. Του πιανίστα.
1: Ακριβώς. Τον εγκαταλείψαν σε μια κούτα από λεμόνια, εξού και το Lemon. Και 1900 η χρονιά που τον βρήκε, γιατί βρισκόμαστε στα καράβια τα οποία ταξίδευαν από την Ευρώπη στην Αμερική.
0: Σε ατμόπλοιο είμαστε, σε ατμόπλοιο.
1: Ακριβώς, το ατμόπλοιο Virginia πάνω. Και ο ναύτης που τον βρήκε του έδωσε αυτό το όνομα από τη χρονιά που τον βρήκε. Και έτσι ο μικρός μεγάλωσε με αυτό το όνομα, αλλά δεν κατέβηκε ποτέ στεριά. Αυτή είναι η ιστορία.
0: Μάλιστα. Πολύ πολύ ενδιαφέρον πρέπει να σας πω. Και ιδιαίτερη ιστορία του, όπως και την παρουσιάζετε και εσείς. Θυμήστε μας τους συντελεστές σας και πού θα μπορέσει κανείς να την απολαύσει αυτή την ιδιαίτερη ιστορία με όλες τις παραλλαγές της.
1: Βεβαίως. Όπως είπαμε, είναι η Γεωργία Τσαγκαράκη στη σκηνοθεσία, διασκευή και κίνηση. Είναι σε μετάφραση του Σταύρου Παπασταύρου, το κείμενο του Αλεσάνδρου Μπαρίκο. Είμαστε επισκηνής με τον Γιώργο Δρύβα. Το ιδιαίτερο πιάνο της παράστασης έχει σχεδιάσει η σκηνογράφος Νατάσα Τζιντικίδη. Είμαστε μαζί στο κρου που ταξιδεύουμε όλα αυτά τα χρόνια με τον Λευτέρη Τουδούρο, ο οποίος είναι τεχνικός υπεύθυνος και βοηθός παραγωγής. Είναι ένα έργο το οποίο έχουν δει περίπου 26.000 άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα από το 2018 που ταξιδεύουμε.
0: Και συνεχίζει.
1: Και συνεχίζει βεβαίως. Και να πούμε για την παράσταση της προσεχούς Κυριακής. Θα γίνει στον ποταμό Λάδωνα, στη Δάφνη Καλαβρίτων. Και έχει και μια έτσι ενδιαφέρουσα ιστορία, γιατί έγινε μετά από το κάλεσμα μιας τοπικής δασκάλας της Θέης Παπαδημητρίου, που είναι στο σχολείο εκεί. Δηλαδή δημιουργούμε πολλές παραστάσεις έτσι με τους κατοίκους. Η οποία μας φώναξε και έγινε ένα εργαστήριο για τα παιδιά της περιοχής, ένα εργαστήριο θεάτρου τον Ιανουάριο. Και τώρα φτάνουμε στην παράσταση. Οπότε ο κόσμος θα δει την παράσταση στη Δάφνη Καλαβρίτων στην όχθη του ποταμού Λάδωνα, στο Γη και Ίδωρ.
0: Α, στην όχθη του ποταμού, γιατί έχει σημασία και ο τόπος, όπως μου είπατε.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και θα το χρησιμοποιήσουμε και ξέρετε, αυτό μας επιστρέφει και λίγο με αφορμή και αυτά που τα ωραία που αναφέρατε πριν τη σύνδεσή μας. σε σχέση με τη λειτουργία του πολιτισμού και πόσο έχουμε ανάγκη να ξεφύγουμε και να θυμηθούμε κάτι τελετουργικό.
0: Και έλεγα πιο πριν ότι η ελληνική περιφέρεια, οι κάτοικοι της περιφέρειας της χώρας περιμένουν αυτούς τους μήνες του καλοκαιριού για να δουν, να συναντήσουν και να απολαύσουν θεάσους και παραστάσεις σαν τη δική σας, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα όπως τα μεγάλα αστικά κέντρα να τις δουν από κοντά και να τις απολαύσουν. Και το να έρχεται στον τόπο σου και στην περιοχή σου μια τέτοια παράσταση τόσο ιδιαίτερη και τόσο προσαρμοσμένη είναι κάτι πολύ σημαντικό, θεωρώ.
1: Ακριβώς και εντάχθηκε στο όραμα που υπάρχει στην καλλιτεχνική μας ομάδα, που είναι το θέατρο υπάρχει όπου υπάρχουν θεατές. Δηλαδή πηγαίνουμε εμείς στους ανθρώπους αυτούς. Και είναι πάρα πολλές οι ιστορίες, γιατί ξέρετε, είναι ένα ταξίδι πολιτιστικής αποκέντρωσης όλο αυτό. Οπότε έχουμε χαρτογραφήσει γωνιά-γωνιά όλη την Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια.
0: Έχετε παίξει και μέσα σε πλοίο, έτσι.
1: Έχουμε παίξει την παράσταση εν πλώ. Θα ξαναπαιχτεί κιόλας με αφορμή ότι βρισκόμαστε στην Αχαΐα του χρόνου. Είναι ο στόχος να παιχτεί στο Ρίο Αντίριο εν πλώ.
0: Το καλύτερο. Πολύ, πολύ ωραία ιδέα. Εμείς θα είμαστε εδώ να μας το ξαναπείτε και τότε. Εγώ θεωρώ ότι είναι κάτι ξεχωριστό όλο αυτό που έχετε εσείς και οι συνεργάτες σας ετοιμάσει. Και θέλω να μου πείτε και για τους συντελεστές αυτής της προσπάθειας.
1: Είναι τους αυτούς που, όσους ανέφερα πριν, να πούμε με αφορμή αυτό ότι θα γίνει την Κυριακή και μετά να ευχαριστώ μάλλον με την ευκαιρία, αυτό ήθελα να συμπληρώσω, τον συνεταιρισμό Καλαβρίτων, διότι συμβάλλει στην παράσταση εξασφαλίζοντας το κόστος των εισιτήριων των παιδιών. Δηλαδή θα είναι και μια συγκινητική στιγμή, διότι θα έχουμε πάρα πολλά παιδιά σε αυτή την παράσταση.
0: Αλήθεια.
1: Που είναι και τα παιδιά, βεβαίως, είναι από την τοπική περιοχή. Και είναι και συγκινητικό διότι γίνεται σε συνεργασία όλο αυτό και το καταφέραμε από το κάλεσμα το αρχικό της δασκάλας από την περιοχή πως φτάνουμε στην παράσταση.
0: Ναι, νομίζω έτσι από το κάλεσμα και μόνο είναι εντυπωσιακό. Μια δασκάλα μιας επαρχιακής περιοχής καλεί έναν θείασο και αυτός ανταποκρίνεται και προσαρμόζεται. Τοπικοί φορείς όπως ο Αγροτικός Συνεταιρισμός των Καλαβρίτων, τον κύριο Σατολιάς, αν δεν κάνω λάθος, υποστηρίζει όλο αυτό με τα εισιτήρια των παιδιών. Γιατί εσείς από ό,τι καταλαβαίνω, θέλετε και νέους και παιδιά στους θεατές, έτσι.
1: Κυρίως γιατί είναι ο σπόρος σε όλα τα πράγματα στη ζωή. Οπότε
0: όπως και ο πιανίστας, μικρός σπόρος. Από εκεί ξεκίνησε.
1: Ακριβώς. Και να συμπληρώσω και κάτι ακόμα, ότι εγώ κάνω και ένα άλλο έτσι, παράλληλο καλλιτεχνική έρευνα, που εδώ και χρόνια μαζεύω παλιά πιάνα παρατημένα σε σπίτια, τα οποία προσπαθώ να τους ξαναδίνω ζωή.
0: Πολύ ενδιαφέρον
1: λοιπόν,
0: αυτό.
1: Αυτής της έρευνας που κάνω, θα φέρω ένα πιάνο παλιό, το οποίο το φέραμε, το επισκευάσαμε, και θα το αφήσω στα παιδιά της περιοχής. Ο κύριος Στολιάς και όλος θα αναλάβει και την υποστήριξή του σε σχέση με τη συντήρηση μετά το πιάνο, το χόρδισμα. Οπότε είναι πάλι ένα σπόρο στο ίδιο το πιάνο, το οποίο επανέρχεται στη ζωή για να δώσει ζωή σε μια περιοχή όπου υπάρχει αυτή η ανάγκη, και θα έχουν τη δυνατότητα τα παιδιά να έχουν ένα πιάνο το οποίο θα μείνει στην περιοχή.
0: Με έχετε εντυπωσιάσει, πρέπει να πω, γιατί δεν φαίνεται μόνο μέσα από το θέατρο κοντά ανθρώπους και ιστορίες σε στεριά και θάλασσα, όπως είπατε, αλλά εσείς αφήνετε και παρακαταθήκη κάποια πράγματα. Γιατί όταν υπάρχει ένα μουσικό όργανο όπως ένα πιάνο στη διάθεση των παιδιών, σίγουρα ένα σποράκι κάπου εκεί κοντά θα πάει και μπορεί να γίνει και αυτό, όχι ντυλέμον, κάτι άλλο. Έχει σημασία. Μάλιστα, θυμίστε μας την ώρα μόνο, γιατί δεν την έχω σημειώσει, της παράστασης.
1: Την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 9, η εισιτήρια κόσμος μπορεί να προμηθεύεται και στην είσοδο του χώρου όπου θα γίνει η παράσταση, και τους περιμένουμε πραγματικά για να έτσι θυμηθούμε πώς είναι να είμαστε όλοι μαζί. Αυτό είναι η παράσταση και η τέχνη. Είναι αφορμή για να ξαναδούμε λίγο τον τρόπο με τον οποίο ζούμε. Οπότε τους περιμένουμε για να μοιραστούμε.
0: Ξεχάσαμε ιστορίες. Κάποιον από τους συντελεστές να αναφέρουμε, μήπως? Δεν θέλω να αφήνω κάποιον εκτός. Οπότε
1: νομίζω όχι, το έχω πάντα σε αυτό, αλλά τους έχουμε καλύψει όλους.
0: Εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βελετζά. Είμαι σίγουρη ότι θα έχει απόλυτη επιτυχία όλο αυτό που κάνετε, όπως και φαίνεται έτσι από μέχρι και τώρα, στις εξορμήσεις σας στην ελληνική περιφέρεια και τους ανθρώπους που την έχουν παρακολουθήσει από κοντά. Είναι μια μοναδική εμπειρία, θα θέλω να πω, και μόνο από αυτά που μας περιγράψατε. Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια, καλή επιτυχία, την έχω σίγουρη, και καλή απόδοση σε όλο αυτό που κάνετε και πολλούς σπόρους να αφήνετε πίσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ.
0: Καλημέρα. Είστε καλά, καλημέρα σας. Γεια σας. Στη Δάφνη Καλαβρίτων, λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, εκεί στις όχθες του Λάδωνα, στις 12 του μήνα, μεθαύριο, στις 9 το βράδυ, θα δείτε το Λέμον. Νομίζω ότι είναι πολύ πολύ ιδιαίτερο. Είναι βασισμένο σε ένα μονόλογο, σε ένα ατμόπλιο που κάνει ένα ταξίδι Ευρώπη-Αμερική, ένας ναύτης με ένα παρατσούκλι από την κούτα των λεμονιών που τον βρήκανε. Γίνεται πιανίστας και ο πιανίστας αυτός δεν κατεβαίνει ποτέ, μα ποτέ, από το συγκεκριμένο πλοίο. Χιλιάδες θεατές έχουν παρακολουθήσει αυτή την παράσταση, με δεκάδες προορισμοί, εκατοντάδες παραστάσεις και μάλιστα σε απομακρυσμένα σημεία σε όλη τη χώρα. Μια παραγωγή που συνεχίζεται και νομίζω ότι αυτό είναι το ενεργό θέατρο που αφήνει και αποτύπωμα και κοινωνικό, αλλά και ουσιαστικό. Μάλιστα. Και ένα πιάνο που θα μείνει εκεί από την ομάδα την θεατρική αυτή, όπως μας είπε ο κύριος Βελέντζας, και με τη συνδρομή του συνεταιρισμού των Καλαβρίτων, που θα παραμείνει εκεί για τα παιδιά που θέλουν να το γνωρίσουν, να γνωρίσουν τη μουσική. Θα συνεχίσουμε πολιτισμό. Έχω και άλλα ακόμη να σας πω σε λίγο.

0: Όπως σας υποσχέθηκα, αγαπητοί φίλοι, ξεκινώντας σήμερα την εκπομπή, είναι η περίοδος αυτή, αλλά και νομίζω πρέπει να το κάνουμε πιο συχνά, αφιερωμένη στον πολιτισμό, σε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και μας δίνουν μια ανάταση ψυχής, μας δίνουν μια αλλαγή. Λοιπόν, θα σας πάω σε δρόμους γεμάτους φως. Θα τους γνωρίσετε ευθύς αμέσως, αφού καλημερίσω μαζί σας την κυρία Μαρία Μανουσάκη, η οποία είναι εκπαιδευτικός, είναι κοινωνική λειτουργός, αλλά και συντονίστρια του παραρτήματος του Πανελλήνιου Συλλόγου Καλλιπάτρια στην Πάτρα. Καλή σας ημέρα, κυρία Μανουσάκη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Παπαδούλα.
0: Καλημέρα. Χαίρομαι που τα ξαναλέμε. Να ρωτήσω, πείτε μας πού θα βρούμε αυτούς τους δρόμους που δείχνουν το φως, μας πάνε στο φως, με ειδικά αφιερώματα. Πείτε μας.
1: Αυτόν τον δρόμο που πολύ ορθά είπατε, με μια πάρα πολύ ωραία εισαγωγή, θα το δείξουμε και θα αποδείξουμε τη Δευτέρα στις 13 Ιουλίου, 9 η ώρα το βράδυ, στον πολυχώρο Royal, στον καλοκαιρινό χώρο του Royal, και θα αποδείξει για άλλη μια φορά η πόλη αυτή ότι έχει πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δείχνουν την αλληλεγγύη τους και έτσι αποδεικνύεται και η τρυφερότητα αυτής της πόλης για τον συνάνθρωπο. Θα απολαύσουμε έναν εξαιρετικό καλλιτέχνη ερμηνευτή, τον Βασίλη Τολέκα, του οποίου η διαδρομή είναι γνωστή και δεν χρειάζεται να
0: αναφερθεί.
1: Αγαπημένος. Θα έχει 46 χρόνια διαδρομής, όπως είπε και σε άλλο μέσο ενημέρωσης ο ίδιος. Θα έχει εκείνο το βράδυ αφιέρωση για τα 46 χρόνια πορείας του στη μουσική. Και βέβαια ένα πολύ μικρό κομμάτι θα αφιερωθεί και στον Τόλι Βοσκόπουλο, ένα πολύ μικρό κομμάτι, και τα άλλα όλα θα αποτελούν από επιτυχίες που έχει ερμηνεύσει μεγάλους συνθέτες όπως τον κύριο Χατζηδάκη, τον Μίκη Θοδωράκη, τον Ξαρχάκο. Αυτό που έχω να πω όμως εγώ είναι ότι, και θα τον ευχαριστήσω μέσα από την εκπομπή σας, ότι στέκεται αλληλέγγυη στο σκοπό μας, κυρία Παπαδούλα, και τον ευχαριστώ θερμά, όπως και την πρωτοβουλία του Πατρινοράματος και τον κύριο Παπαβασιλείου και την κυρία Ευτυχία Λαμπροπούλου, που είχαν αυτή την πρωτοβουλία, να στηρίξουν, όπως ξέρετε, η Καλλιπάτρια έχει αναλάβει με την πρόεδρό την κυρία Παναγωπούλου την εσωτερική ανάπλαση της ψυχιατρικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου.
0: Σωστά, μας το είχατε ξαναπεί, το θυμάμαι. Μας το είχατε πει.
1: Όπου ήδη έχει ανακαινιστεί μεγάλο μέρος, δηλαδή, αν θέλετε να σας πω, έχουν αλλάξει τα πατώματα, οι οροφές, τα μπάνια, προχωράμε στον εξοπλισμό μέσα του κτηρίου με τα τραπέζια, με τις καρέκλες, στο ξενοδοχειακό λοιπόν εξοπλισμό. Κάνουμε ένα πάρα πολύ έτσι σπουδαίο και μεγάλο έργο. Και βέβαια δεν θα είναι μια απλή μουσική συνάντηση, θα είναι μια αγκαλιά, δείχνοντας έτσι πώς μπορούμε να φωτίσουμε τις ζωές κάποιων ανθρώπων που πρέπει να ζουν και να είναι σε χώρους όταν μπαίνουν εκεί αξιοπρέπεια.
0: Έτσι. Και είναι ιδιαίτερη η αναφορά που κάνετε, γιατί η ψυχιατρική κλινική του Ρίου, ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας τι ελλείψεις έχει, καλά και πολλές δυνατότητες, εφόσον ενισχυθεί αντίστοιχα, και θα πρέπει να είναι ένας χώρος που θα προσαρμόζεται ανάλογα και θα είναι ανάλογος με το αντικείμενό του. Ένας άνθρωπος ο οποίος πάει εκεί με κάποιες δυσκολίες θα πρέπει να βρίσκεται σε έναν αντίστοιχο χώρο. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε.
1: Βέβαια, γιατί
0: έχει αποτύπωμα, έχει απόδοση, έχει αποτέλεσμα. Μπράβο, πρακτικό.
1: Μπράβο, είναι μέρος της θεραπευτικής του αγωγής.
0: Σωστά.
1: Το καλό και το αξιόλογο προσωπικό που έχει με τον καθηγητή τον κύριο Αλεξόπουλο και όλους αυτούς που τους περιβάλλει, κάνουν μια αξιόλογη δουλειά, την οποία εμείς εκτιμήσαμε, και γι' αυτό είπαμε ότι θα συνδράμουμε και θα βγούμε σε αυτόν τον χώρο να τον ανακαινήσουμε, γιατί αποτελεί μέρος της θεραπευτικής τους κατάστασης. Ένα χώρο που πρέπει.
0: 9 το βράδυ στον υπαίθριο χώρο του Ραγιάλ στην ακτή Δημίων 53, μέρος των εσόδων στο Πανελλήνιο Σωματείο Γυναικών Καλλιπάτρια, όπως ακούσατε και την κυρία Μανουσάκη, που εκπροσωπεί είναι συντονίστρια του παρατήματος εδώ στην Πάτρα. Ο Βασίλης Λέκας στους δρόμους στο φως. Δρόμοι στο φως. Αυτός είναι ο τίτλος της παρουσίας του. Το περιοδικό Πατρινόραμα είχε την πρωτοβουλία και βέβαια μαζί με όλες τις επιτυχίες του αγαπημένου, πολύ αγαπημένου Βασίλη Λέκα και διαχρονικές επιτυχίες του Τόλι Βοσκόπουλου, τιμώντας τον σπουδαίο αυτό ερμηνευτή. Ένα ακόμη αποτύπωμα στον πολιτισμό για την ελληνική περιφέρεια και την Πάτρα. Σημαντικό και αυτό.

0: Εδώ είμαστε με τα πολιτιστικά μας και σήμερα, αγαπητοί φίλοι, όπως σας έχω υποσχεθεί. Θα σας θυμίσω για μία ακόμη φορά ότι είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα, μας ακούτε σε όλη τη Δυτική Ελλάδα μέσα από τα ραδιοφωνάκια σας εφόσον το επιθυμείτε, αλλά έχετε και τη δυνατότητα να μας ακούτε σε όλο τον κόσμο, ανά πάσα ώρα και στιγμή, μέσα από το ertaeco.gr και επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρα. Λοιπόν, έχουμε μιλήσει κατά αρκετές φορές για τους παραδοσιακούς χορούς, για την εμπειρία αυτή των ελληνικών παραδοσιακών χορών κλπ. Όλα αυτά που φέρνουν στη ζωή των ανθρώπων, που έφερναν και φέρνουν τη διαχρονικότητά τους, αλλά και την δυνατότητα που δίνουν αυτές οι συνάξεις, για να τις πω κάπως έτσι, για να φέρνουν ανθρώπους ήθη και έθιμα, γνωριμίες με άλλους τόπους, με χορούς και παραδόσεις από κοντά. Ένα τέτοιο λοιπόν παράδειγμα είναι και το 9ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών που θα γίνει στο Αντίριο σήμερα και αύριο, 10 και 11 Ιουλίου, εκεί στο Αμφιθέατρο, στον πολύ πολύ όμορφο χώρο. Θα καλημερίσω λοιπόν μαζί σας την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αντιρίου, το Καστέλι, την κυρία Μαρία Μουχοπούλου, να μας δώσει κάποιες περισσότερες πληροφορίες και να κάνουμε την κουβέντα μας. Καλή σας ημέρα, κυρία Μουχοπούλου. Καλημέρα, Μαρία, θα λέω εγώ. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα σας, κυρία Παπαδούλα.
0: Λοιπόν, για πες μας, έχουμε σήμερα έναρξη. Διήμερο, καταρχάς.
1: Ναι, έχουμε διήμερο ένα το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών, την Παρασκευή σήμερα και το Σάββατο αύριο, με συμμετοχή 13 χορευτικών. Και από την περιοχή μας, αλλά και από άλλες περιοχές.
0: Ναι, από ό,τι βλέπω, από τη Βέρεια έχουν ξεκινήσει. Καταρχάς, έχει πολλές και από την Δυτική Ελλάδα, από το Δήμο Πατρέων, τα λέω εγώ έτσι επιγραμματικά, από τη Στέγη Καλαβριτινών, από τα Δεμένικα, από τα Βραχνέικα κλπ. Κλπ.
1: Ναι. Καστρίτσι, βλέπω. Για πρώτη φορά συμμετέχει Λύκειο Ελληνίδων στο φεστιβάλ.
0: Από τη Βέρεια, έτσι.
1: Να συμπληρώσω και εγώ σε αυτά που είπατε, ότι για το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών, πώς είναι και αρχή και για το Σύλλογο, ότι σε μια εποχή που όλα αλλάζουν με υλικόδη ρυθμό, νομίζω ότι η διατήρηση και η ανάδειξη της παράδοσης αποκτούν μια ιδιαίτερη σημασία. Γιατί η παράδοση για μένα και για όλους τους συλλόγους που κάνουν στα φεστιβάλ δεν είναι τροχοπέδι στην πρόοδο, όπως κάποιοι πιστεύουν. Αντίθετα, είναι η ρίζα που μας κρατά σταθερούς για να πορευόμαστε μπροστά.
0: Ναι, σωστά, πολύ σωστά. Και μια τέτοια σύναξη, την είπα σύναξη γιατί είναι μια συνάντηση, από όλους αυτούς τους πολιτιστικούς συλλόγους, από όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους χορευτές, τις χορεύτριες και όλους αυτούς, αλλά και τους ανθρώπους που θα φτάσουν για να το δουν από κοντά το φεστιβάλ, γιατί ξέρω ότι κάθε χρονιά είναι όλο και περισσότεροι.
1: Ναι, σωστά. Σωστά. Να πω και κάποια πράγματα. Ναι, το φεστιβάλ πραγματοποιείται, ξεκίνησε το 2016. Βρισκόμαστε στο 9ο το 2016, με τη στήριξη από το Δήμο Ναυπακτίας. Ναι. Και το οποίο συνεχίζουμε. Φέτος ο Δήμος Ναυπακτίας είναι χορηγός και διοργανωτής ο σύλλογός μας. Είναι τις δύο μέρες. Αυτές, η πλατεία γεμίζει με κόσμο.
0: Είναι
1: ο χώρος που είναι ιδανικός.
0: Νομίζω ότι είναι ότι είναι το πιο όμορφο έχει σε θεατρικό επίπεδο να δώσει η ευρύτερη περιοχή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος τέτοιος χώρος γενικότερα στην Ναυπακτία. Μεγάλος, ευρύ χώρος για να μπορούν να το παρακολουθήσουν πάρα πολλοί θεατές. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Και για ένα χωριό, και χωριό, γιατί χωριό είμαστε, όπως είναι το Αντίριο, για μας είναι τιμή που έρχονται χορευτικά από τις γύρω περιοχές από πιο μακριά, γιατί αυτό για μένα είναι διαφήμιση.
0: Ο πολιτιστικός σας σύλλογος όμως, από ό,τι ξέρω, πέρα από αυτό το φεστιβάλ, και θα πούμε και άλλα στη συνέχεια, διοργανώνει και άλλες δράσεις. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν περιορίζεται σε μια φορά το χρόνο που θα συγκεντρωθούν και θα κάνουν το φεστιβάλ. Και νομίζω ότι αυτό που μου έχει κάνει εμένα ιδιαίτερη εντύπωση είναι η δυνατότητα που δίνεται και η περισσότερη μέρημνα στις μικρότερες ηλικίες, για να έχετε και τις ακαδημίες σας, αν το πω με ποδοσφαιρικούς όρους.
1: Ναι. Γι' αυτό και εμείς στο φεστιβάλ ξεκινάμε πάντα που είναι φεστιβάλ ενηλίκων ουσιαστικά. Ξεκινάμε πάντα με τα παιδιά μας, με το παιδικό εφηβικό τμήμα, για να τους δώσουμε το ερέθισμα να παραμείνουν και να συνεχιστεί η παράδοση. Και αυτά ανοίγουν τη μηχανή και το φεστιβάλ μας. Και ο σύλλογός μας φέτος, σαν οικοδεσπότης, το κλείνει. Ο πολιτιστικός σύλλογος επανειδρύθηκε το 2015. Με σκοπό τη διατήρηση και τη διάδοση της πολιτιστικής του κληρονομιάς. Κάνουμε πάρα πολλές δράσεις σε όλη τη διάρκεια, δεν είμαστε μόνο το καλοκαίρι.
0: Νομίζω, επειδή εσείς τώρα δεν τα λέτε και όλα, θα τα πω εγώ. δεν θα θέλετε, όμως πρέπει να τα πούμε. Είσαστε ο σύλλογος ο οποίος κατάφερε να ανοίξει για το κοινό το κάστρο του Αντιρίου.
1: Μετά από πολλά χρόνια. Ναι, όχι, αυτό θα το έλεγα. Θα το έλεγα και αυτό. Ναι, και το κάνουμε εκδηλώσεις κάθε χρόνο για την Πανσέλινο του Αυγούστου. Φέτος εκδήλωσή μας θα γίνει πολύ νωρίτερα, γιατί η Πανσέλινος είναι προς το τέλος Αυγούστου. Mm. Θα γίνει στις 17 Αυγούστου με συναυλία με την κυρία Σαΐα, η Ρο Σαΐα. Mm-hmm. Ρεμπέτησες είναι γυναίκες που δεν λύγησαν, φωνές που δεν λύγησαν. Θα γίνει στο κάστρο στις 17. Και πάλι ξανά εκεί. Mm-hmm. Να πω ότι όπως ξεκίνησα ότι είναι... ότι είμαστε δραστηριοί όλο το χρόνο, έχουμε δραστηριότητες καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, χορευτικό τμήμα, έχουμε με την εξαιρετική δασκάλα μας την κυρία Αθανασία Κούγια, η οποία είναι και η οποία συντονίζει και αυτή μαζί με το σύλλογο τη διοργάνωση του φετινού φεστιβάλ. Mm-hmm. Και έχουμε ακόμη τμήμα γυμναστικής. Mm-hmm. Παιδικό φεστιβάλ που κάνουμε μια μέρα με παιδικά παιχνίδια. Πέρυσι ήταν παραδοσιακά, φέτος είναι με γενικά παιχνίδια στην πλατεία, το οποίο έχει μεγάλη επιτυχία. Mm-hmm. Και τις καθιερωμένες mm-hmm. άλλες εκδηλώσεις μας.
0: Για να γυρίσω πίσω, λίγο στο φεστιβάλ. Από ό,τι είπαμε πριν, ότι για τους συλλόγους που έρχονται και από άλλες περιοχές, από τη Βέρεια, το Λύκειο Ελληνίδων κλπ. Αλλά αυτό που έχει επίσης σημασία μαζί με όλα τα υπόλοιπα είναι ότι υποστηρίζονται και τοπικοί φορείς και πολιτιστικοί σύλλογοι που συμμετέχουν στο φεστιβάλ αυτό. Μία σύμπραξη θα το έλεγα εγώ. Έρχονται εκεί, καλούνται. Βλέπω και το Σύλλογο Ανεμογιάννης, το Σύλλογο της Μαμουλάδας Άγιος Πολύκαρπος. Έχω ξεχάσει κάτι. Το Σύλλογο του Αντιρίου, τις πολιτιστικές διαδρομές και το Σύλλογο των Φίλων της Φιλαρμονικής του Αντιρίου. Εκτός από αυτούς που έρχονται από άλλες περιοχές. Και αυτό πρέπει να είναι μια προσπάθεια και μια δουλειά όλης της χρονιάς, έτσι.
1: Βεβαίως, είναι όλης της χρονιάς και πάντα ξεκινάμε πάντα στέλνοντας πρόσκληση στους δικούς μας πρώτα συλλόγους mm-hmm. και μετά εκεί, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να αναδεικνύονται και να φαίνεται και των υπολείπων η δουλειά. Γιατί οι δάσκαλοι, οι χοροδιδάσκαλοι κάνουν μεγάλη δουλειά, με υπομονή, μεράκι και αγάπη.
0: Και βλέπω ότι είναι αρκετοί οι σύλλογοι που συμμετέχουν, άρα είναι και μεγάλο το εύρος και των θεμάτων που θα παρουσιάσουν, η θεματολογία του καθενός, με χορούς παραδοσιακούς από διάφορες περιοχές, από όλη την Ελλάδα.
1: Περιοχές, ναι, από διαφορετικές mm-hmm. περιοχές. Οι θεατές θα παρακολουθήσουν διαφορετικές περιοχές, θα δουν χορούς από άλλες περιοχές mm-hmm. Και θα... πιστεύω ότι θα μείνουν ευχαριστημένοι.
0: Αν παλάβουμε υπόψη και από τα προηγούμενα χρόνια, έχει πάρα πολλοί κόσμος που έρχεται. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που φτάνουν εκεί στο Αντίριο, σε αυτόν τον πολύ όμορφο χώρο, για να παρακολουθήσουν το φεστιβάλ. Θα θυμίσουμε μόνο εμείς, Μαρία, ότι είναι Παρασκευή σήμερα, πότε ξεκινά. Είναι είσοδος ελεύθερη και τις δύο μέρες. Όποιος θέλει έρχεται, παρακολουθεί, είναι ανοιχτός ο χώρος εκεί στο πάρκο. Τι ώρα ξεκινά σήμερα Παρασκευή?
1: Σήμερα ξεκινάμε 9 και την επόμενη μέρα 9. Θα ήθελα όμως να πω και δύο λόγια. Βεβαίως. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Ναυπακτίας για τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια στο φεστιβάλ, όπως σας είπα, από το 2016, και συγκεκριμένα το Τμήμα Πολιτισμού. Και τον υπεύθυνο αντιδήμαρχο που είναι ο κύριος Τσουκαλάς. Θα ήθελα όμως από καρδιάς να ευχαριστήσω όλους τους συλλόγους που μας τιμούν με τη συμμετοχή τους, αλλά και τους χοροδιδασκάλους που με υπομονή και αγάπη και μεράκι μεταλαμπαδεύουν γνώση και ήθος σε αυτούς που μαθαίνουν τη χώρα.
0: Και τους συμμετέχοντες χορευτές, βασικό, Μαρία μου. Γιατί εντάξει, θα κουραστούμε που θα κοριστούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ
1: και εγώ για όλη τη συνδρομή. Για τη φιλοξενία και για τη διαφήμιση.
0: Να είσαι καλά, Μαρία μου. Θα τα πούμε χορεύοντας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Θυμίζω λοιπόν εγώ για μια ακόμη φορά και σε αυτό το πολιτιστικό μας κομμάτι. Ένα το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών στο Αντίριο, 10 και 11 Ιουλίου, σήμερα και αύριο. Στο Αμφιθέατρο του Αντίριου, με είσοδο ελεύθερη. Είναι στο μεγάλο πάρκο του Αντίριου. Θα το βρείτε, δεν είναι τόσο δύσκολο. Φαίνεται από παντού. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ, με πάρα πολλούς χορευτικούς ομίλους, πολιτιστικούς συλλόγους. Από τη Βέρεια το Λύκειο Ελληνίδων, για παράδειγμα, σήμερα. Μια πολύ ξεχωριστή παρουσία και πάρα πολλούς βλέπω συλλόγους και χορευτικά τμήματα και από την Αχαΐα. Και αυτό είναι πολύ καλό, γιατί για μια φορά τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση η γέφυρα θα μας ενώσει πρακτικά, το λέω. Λοιπόν, αυτά και για το πολιτιστικό αυτό κομμάτι του Αντιρίου σήμερα και αύριο, ξαναλέω, ένα το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών.

Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Μαζί μου ήταν η Ειρήνη, η Κωνσταντίνα Μάτζερη και η Μαρία Αρβανιτάκη. Ευχαριστώ πολύ τις κυρίες. Εμείς θα τα ξαναπούμε μετά από λίγο καιρό, οπότε θα σας αφήσω λίγο να ξεκουραστείτε καλοκαιρινά. Αυτό που έχει σημασία και θα σας το πω από καρδιάς είναι και να είστε καλά και να περνάτε καλά. Δηλαδή, να το γλεντάτε. Καλή σας ημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Την απάντησή του στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας αναπτύσσει αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Η διαδικασία ξεκίνησε με την ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη αν ο Πρωθυπουργός προτίθεται επιτέλους να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή θα συνεχίσει απλά να λυπάται και να θυμώνει. Ο Πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι οι αυξήσεις αποδοχών και οι φοροελαφρύνσεις έχουν υπερκαλύψει τις ανατιμήσεις παρά την επίδραση εξωγενών παραγόντων και διεθνών κρίσεων. Η κυβέρνηση, όπως είπα, απορρίπτει την πρόταση της αντιπολίτευσης για μείωση του ΦΠΑ, χαρακτηρίζοντας την αποτυχημένη και επιζήμια για τα δημόσια έσοδα. Ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι στόχος της κυβέρνησης παραμένει η μετατροπή των αποτελεσμάτων της οικονομικής ανάπτυξης σε ατομική ευημερία για κάθε νοικοκυριό. Δύο άντρες και μία γυναίκα συνελήφθησαν από την αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για την τριπλή εμπριστική επίθεση στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ατόμων. Επίσης προσήχθη 1 άτομο. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση στην Ελλάδα. Οι ένοχοι θα τιμωρηθούν παραδειγματικά, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Χαρακτήρισε αυτονόητο αίτημα όλων των υπεύθυνων δημοκρατικών πολιτών τη σύλληψη των ενόχων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν παραδειγματικά. Τα υπεύθυνα κόμματα οφείλουν να διασφαλίζουν πως κάθε πολιτική πρόταση συνοδεύεται από τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να μπορεί πράγματι να υλοποιηθεί, ανέφερε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Συνεχίζεται το ντόμινο παρετήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ μετά το Σοκράτη Φάμελο αλλά και τις παρετήσεις Νοτοπούλου και Καραμέρου. Την αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ανακοίνωσε ο Διονύσης Καλαματιανός, κάνοντας λόγο για απόφαση συνειδητή και αποτέλεσμα όρημης σκέψης. Στη δήλωση παρατησής του, ο κύριος Φάμελος κάνει αναφορά σε στελέχη τα οποία, όπως υποστηρίζει, ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, επισημαίνει και ξεκαθαρίζει ότι δεν θέλει να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Το Ισραήλ διαφύβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες νέες πληροφορίες που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του υποδείκνυαν ένα νέο ιρανικό σχέδιο για τη δολοφονία του Αμερικανού Προέδρου, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι οι τελευταίες επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον τριών εμπορικών δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς συνιστούν τρομοκρατικές ενέργειες, μετέδωσε το CBS News επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος μάλιστα είπε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως η εκεχηρία έχει πλέον λήξει. Κατάρ και Πακιστάν, καθώς και άλλοι περιφερειακοί διαμεσολαβητές, καταβάλουν προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των εντάσεων καθώς και για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, ανέφερε το Axios. Δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο σε σοβαρή κατάσταση. Νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι. Η αστυνομία στρέφει την έρευνα στις εργασίες οξυγονοκόλλησης που πραγματοποιούνταν στο χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Περιπέτεια στον αέρα για επιβάτες πτήσης της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία με προορισμό το Μόναχο, όταν λίγα λεπτά μετά την απογείωση έσπασε παράθυρο του αεροσκάφους με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας επιβάτης. Επικράτησε πανικός και ο κυβερνήτης επέστρεψε στο αεροδρόμιο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στον αφιένα χωρίς να διατρέχει κίνδυνο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σάμο και τα νησιά της περιφερειακής ενότητας Ρόδου. Τραγωδία στην Ισπανία, 12 νεκροί και 19 αγνοούμενοι από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στην Αλμερία στη Νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστός και γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός, με τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Ακούτε Ερασπορ.

Λοιπόν, ξεκίνημα της δεύτερης ώρας. Μπήκαμε με το τραγουδάκι. Προσπάθησα, ας πούμε, να μην παίξω από τα τετριμένα, κορίτσια μου. Εντάξει, Total Eclipse, το άλλο με το Hill που έγινε και της μόδας λόγω του Strange Things. Ξαναγνώρισε μεγάλη επιτυχία το τραγούδι της Bonnie Tyler. Έφυγε χθες από τη ζωή Bonnie Tyler, 75 ετών ήταν μόλις. Αλλά ταλαιπωρήθηκε από το Μάρτιο, νομίζω, και μετά είχε μια ταλαιπωρία εκεί λόγω στο έντερο. Κάποιο χειρουργείο έγινε, κάποια προβλήματα είχε. Από τότε δεν μπόρεσε να συνέλθει. Και ψάχνοντας, ψαχουλεύοντας, καλέζοντας και

0: αναμοχλεύοντας, βρήκα αυτή τη συνεργασία σε τραγούδι και στίχους του Ρακιτζή, του Μιχάλη. Έτσι, είναι η Σοφία Αρβανίτη με την Bonnie Tyler. Μπαίνοντας και βλέποντας αυτά, Ελένη και Αντιγόνη,
1: ναι,
0: είδα ότι εκείνη την εποχή η Bonnie Tyler ξημεροβραδιαζόταν στην Ελλάδα. Διακοπές, πάνω κατέβα, σαν μπουζούκια είχε πάει, φωτογραφίες πολλές και τέτοια. Εντάξει, ήταν τουλάχιστον 30 χρόνια, πρέπει να είναι το 92, πρέπει να είναι αυτό το τραγούδι. Ναι. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη συνεργασία, μεγάλη φωνή, τραγουδίστρια που εκπροσωπεί μια ολόκληρη γενιά, εκπροσωπούσε. Και βέβαια με τη βοήθεια και του Stranger Things την έμαθαν και οι νεαρότεροι και οι μικρότεροι, και βρήκα αυτή την ευκαιρία τώρα να ακούσουμε αυτό το τραγούδι που ήταν τελείως ξεχασμένο, νομίζω κάποιοι μπορεί και να μην το ξέρουν και καθόλου. Λοιπόν, εμείς επανερχόμεθα σιγά σιγά. Ελένη Νάση, Αντιγόνη Δρακάτου
1: και Φώτης Παρόλας εδώ παρέσα στα μικρόφωνα μέχρι τις 12. Έχουμε, συνεχίζει ο Τάσος ο Σοηλεμέζης στη ρύθμιση των ήχων. Ακάθεκτος. Και φυσικά στη δημοσιογραφική υποστήριξη ο Λουκάς Λουκάς. Στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα, γιατί βλέπω σας ενδιαφέρει πέρα από τα αθλητικά. Σας ενδιαφέρει εδώ με τα ζώδια, πώς, με ποιον θα ταιριάξετε για να κάνετε διακοπές. Ναι. Να το φτιάξετε τέλος πάντων. Δεν σου είπα ότι ταιριάζουμε με όλους, αλλά κάπως να το ισορροπήσετε το θέμα. Ναι. Να μην δυσκολευτείτε και ζοριστείτε.
0: Και άμα δεν μπορείς να αλλάξεις τώρα το σύντροφό σου ζωδιακά, πες του λίγο ρε παιδάκι μου να ξεχάσει λίγο τις αρχές του ζωδίου του.
1: Γίνε κάποιο άλλο, κάποια άλλη. Κατάλαβε.
0: Για ένα δεκαήμερο, μια εβδομάδα.
2: Ένα δεκαήμερο. Να περάσουμε ωραία και μετά να φύγουμε.
0: Μια εβδομάδα. Μη γι' αυτό. Εμείς θα πούμε pros and cons. Θα λέμε τα συν και τα πλην των θεμάτων. Για να μην έχετε δυσκολίες. Ή τουλάχιστον τις μετριάσουμε, παρακαλώ.
1: Εδώ στέλνει ένας και λέει: καλημέρα, παιδιά. Επειδή είμαι άσχετος, πώς βρίσκεις τον οροσκόπο σου? Εγώ είμαι δίδυμος, λέει ο Χρήστος. ΑΕΚ από την Άνδρο.
0: Άστο, Χριστό, δεν χρειάζεται. Δίδυμο είπε. Πήγαινε μόνο σου. Ναι, όχι, μίλησε.
2: Την ώρα. Πρέπει να βάλει τι ώρα έχει γεννηθεί.
0: Μπράβο.
2: Και ανάλογα με την ώρα που έχει γεννηθεί, τότε θα σου βγάλει και τον οροσκόπο σου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, βάζει την ημερομηνία γέννηση και την ώρα που έχει γεννηθεί.
0: Άμα δεν ξέρει την ώρα.
1: Τώρα, άμα δεν ξέρετε την ώρα, παιδιά, λυπάμαι. Μείνετε με το ζώδιο.
0: Θα μείνεις χωρίς οροσκόπο.
1: Χωρίς οροσκόπο. Και όχι τίποτα άλλο. Ο οροσκόπος παίζει ρόλο, είπαμε, από τα 30,
2: από τα 30 και μετά.
1: Ναι. Και μετά. Ναι.
0: Ωραία. Πολλές καλημέρες από το Μανώλη, το Σπύρο, το Μάνο. Μπαίνουν πολλοί ακροατές καινούργοι. Η Δέσποινα εδώ, κάτσε μισό λεπτό, λέει.
1: Γεια σου, Δεσποινάκι.
0: Αντιγονάκι, Μάνο, με έλεγε δεν κάνει να μυρίζεις το χορτάρι. Τι εννοεί τώρα, δεν
1: επειδή είπα ότι με τη βροχή, όταν που έκανε αυτή την ποτιστική τη βροχή, εκεί που πηγαίνουν τα παιδιά για μπάλα και αυτά, είναι όλο δάσος και μύριζε το χώμα.
0: Ναι. Καλά, χτες ήταν φανταστικά.
1: Ήταν πολύ ωραία.
0: Ο Κώστας λέει καλημέρα, καλή εκπομπή, παιδιά. Θεά σε λέει. Σας αφιερώνω, λέει, το Summer Wine, κομματάρα.
1: Summer Wine.
0: Και πούσα ακόμα, εντάξει, τώρα θα είμαστε εδώ πέρα. Φωτογραφίες από Κεφαλονιά έρχονται εδώ.
1: Αχ, τι ωραία, και έχω χρόνια να πάω στην Κεφαλονιά.
0: Ναι. Πού, στο Μύρτο, είχες κάνει μπάνιο?
1: Στο Μύρτο έχω πάει μία φορά. Γιατί όλες τις φορές ήταν με κύμα. Και δεν, ενώ φτάναμε στην κορυφή, το βλέπαμε, και επειδή ξέρω ότι όταν έχει κύμα, όταν έχει αέρα, στο Μύρτο δεν μπορείς να ευχαριστηθείς μπάνιο. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι για να κοιτάς. Γιατί έχει κάτι, επειδή έχει πολύ χοντρό βότσαλο, λευκό, είναι φανταστική παραλία. Όπως κάνει το κύμα, είναι εσωτερικό και σε τραβάει μέσα, έχουν πνιγεί άνθρωποι.
0: Καθηγήτρια.
1: Και αν δεν ξέρεις, όχι, αυτό είναι πλέον, έχουν βγει και ρεπορτάζ με τον Μύρτο. Θέλει πάρα πολύ προσοχή.
0: Άρα όταν έχει κύμα, που πας στο κανάλι Νταμούρ στην Κέρκυρα, γιατί βλέπω μια φωτογραφία εδώ. Καλημέρα από Βόρεια Κέρκυρα, λέει.
1: Τι ωραία που είναι, Σπύρο. Τι όμορφα.
0: Ο Μάνος, καλημέρα. Είστε πολύ καλοί στην εκπομπή. Η Ευανθία που χάθηκε τώρα.
1: Είναι Σαββατοκύριακα.
0: Σαββατοκύριακα είναι η Ευανθία. Ο Αλέξανδρος, καλημέρα από Βουρβουρού.
1: Στη Χαλκιδική. Τι ωραία.
0: Παιδιά, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Καλημέρα στο σούπερ δίδυμο που είναι τρίδυμο. Γίνει και τετράδυμο στο τέλος. Τι λέει εδώ, Μιχάλης, μόνο αεκάρα το διάβασα αυτό. Με μία μαντινάδα, σε τόπο που έχει αντίλαλο. Τι λέει εδώ, πληθιένει τον καημό μου, γιατί γρικώ 2-3 φορές τον αναστεναγμό μου.
1: Αχ, τι ωραία, Μιχάλη, πολύ ωραία η μαντινάδα σου.
0: Ο Γιάννης στέλνει τις καλημέρες του εδώ πέρα. Ταύρος είναι, λέει ο Γιάννης, που λέγαμε νωρίτερα με τη γυναίκα του, που είναι 23 χρόνια μαζί.
1: Ταύρος.
0: Στο ένα πόδι την
1: έχει. Είσαι εσύ, η γυναίκα σου.
0: Τι είπαμε. Στο ένα πόδι.
1: Α, αυτό είναι Ταύρος με ηχθή.
0: Ναι, ναι.
1: Και είστε 23 χρόνια μαζί. Τι λες τώρα. Ναι. Ωραία.
0: Πολλά φιλιά στον Πόλο, ο οποίος λέει ότι είμαι Θεός, γιατί όλο Θεά, μία Θεά, η άλλη να κερδίσει.
2: Φώτη, αυτό είναι αυτονόητο.
0: Η Κέρκυρα σε αγαπάει. Το κοντόκαλι.
1: Τίποτα, σταμάτα.
0: Και ο Πέλεκας. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος, πολύ χαρούμενη παρέα. Είμαι καρκίνος και η γυναίκα μου ηχθείς, για να κάνω πάσα τώρα και να συνεχίσω.
1: Τι ωραίο.
2: Ωραίο.
1: Πες, γιατί με ενδιαφέρει. Για πες για τον καρκίνο.
2: Ο καρκίνος είναι ρομαντικό ζώδιο. Ρομαντική ψυχή. Βέβαια, γίνεται πολλές φορές πολύ γκρινιάρης.
1: Είναι παραπονιάρης.
2: Παραπονιάρης. Άμα δεν γίνει το δικό του, αν δεν πας με τα νερά του.
1: Ναι.
2: Γίνεται πολύ γκρινιάρης. Σε σημείο που θα σε εκνευρίσει. Που θα τσακωθείς άσχημο μαζί του.
0: Θα βάλω μια ταινία.
2: Αλλά είναι πολύ ρομαντικά ζώδια.
0: Ναι.
2: Είναι ρομαντικά. Ευαίσθητα πολύ.
1: Περιποιητικό
2: αλλά...
1: πολύ. Αλλά... Περιποιητικό.
2: Είναι πολύ, ναι, πολύ, ναι. Πολύ, πολύ. Θα σου φέρει πρωινό στο κρεβάτι.
1: Ναι, ναι,
2: θα φτιάξει τον καφέ σου.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εννοείται.
1: Ναι.
2: Τριαντάφυλλα. Το Αγίου Βαλεντίνου ο καρκίνος θα κάνει σοου. Για να εντυπωσιάσει τον σύντροφο ή τη σύντροφό του. Αλλά... Είναι
0: σήμερα.
2: Μην του κάνεις ζημιά.
0: Ναι.
1: Μετά έτσι και τον πειράξεις, τελείωσε. Τελείωσε. Ναι, ναι, ναι.
2: Θα κάνει τρομερή υπομονή για να σου σερβίρει την εκδίκηση που έχει ετοιμάσει.
0: Μάλιστα.
2: Είναι το μόνο σίγουρο αυτό. Είναι το μόνο σίγουρο.
1: Γι' αυτό προσοχή.
2: Προσοχή στους καρκίνους.
0: Ο Τεό έστειλε εδώ μια. Τις καλημέρες του έστειλε και μια φωτογραφία. Δεν ξέρω γιατί βγάζει αυτή τη μορφή. Δεν την ανοίγει. Τεό. Φαντάζομαι τώρα
1: όχι,
0: διαβάζω
1: δεν
0: μηνύματα.
1: Δεν ανοίξει, δεν κάνει. Δεν μπορούμε.
0: Δεν ανοίγω. Δεν ανοίγω. Άμα δεν χτυπήσει η πόρτα, δεν. Μη σου πω μερικές φορές και να χτυπάει, δεν ανοίγω. Λοιπόν, διαβάζουμε μηνύματα τώρα. Το λέω αυτό για τους ακροατές, που είναι 11 παρατέταρτο.
1: Καλά, και έχει τόσο πολλά.
0: Ναι.
1: Πώς θα τα προλάβουμε
0: δεν
1: τώρα.
0: Για καλημέρα στην υπέροχη παρέα. Είμαι Παρθένος με οροσκόπο τοξότη. Αγοράζω ή πουλάω.
1: Παρθένος με οροσκόπο τοξότη.
2: Ο Παρθένος είναι επίσης λατρεμένο ζώδιο.
0: Τι γίνεται.
2: Λατρεμένο ζώδιο.
0: Μας έχεις μπερδέψει.
2: Και περνάει ωραία όμως και με τον εαυτό του. Μπορεί να κάνει τα πάντα μόνος του. Δεν τον ενδιαφέρει άμα έχει παρέα ή όχι. Ορισμένες φορές θα κλειστεί στον εαυτό του όταν θέλει κάτι να σκεφτεί, κάτι να λύσει, ένα πρόβλημα. Τώρα, ο συγκεκριμένος που έχει και τοξότη τον βοηθάει.
1: Τον βοηθάει.
2: Για να κάνει και τρελά πράγματα που θέλει. Που φοβάται να τα κάνει λόγω του ζωδίου του. Μπορεί να πάει να δοκιμάσει κάτι πολύ πιο διαφορετικό από αυτό που.
0: Μάλιστα.
2: Αν ήταν μόνο Παρθένος, δεν θα το δοκίμαζε.
1: Ναι.
2: Γιατί οι τοξότες γενικά έχουν και μια
1: δραστήρια. Είναι δραστήρια.
0: Ταξιδιάριδες.
1: Ταξιδιάριδες θέλουν να δοκιμάζουν πράγματα,
2: ναι,
1: διαβάζουν πάντα μέχρι μεγάλη ηλικία.
2: Ναι,
1: μπορεί να μάθουν τα πάντα όλα.
2: Μπορεί να κάνουν και στα 70 του ορειβασία που λέω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί τρελαίνονται να έχουν την αδρεναλίνη, να μην βαριούνται. Δεν θέλουν τη ρουτίνα, τη συχαίνονται τη ρουτίνα.
0: Ο Γκρέκ, μάλλον εδώ θέλει αγωνιά. Λέει: είμαι Παρθένος με Ταύρο και 43 ετών.
1: Παρθένος έχει πάει, με Ταύρο.
0: Έχει πάει σε Ταύρο. Έχει γίνει Ταύρο.
2: Πολύ, δεν ξέρω. Ναι. Παρθένος με Ταύρος είναι και τα δύο πολύ σταθερά ζώδια.
0: Ναι.
2: Δεν, ορισμένοι. Μουντρούχος, πολύ μουντρούχος θα τον έλεγα.
0: Ναι. Δεν θέλει. Μουντρούχο. Άλλαξε ζώδιο.
2: Πρέπει να βρει κάποια που να είναι. Που να
0: Αλέγκο.
2: Έχει μια δόση κρυού και υδροχώου μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Για να τον φέρει λίγο τα πάνω
1: ανεβάσει,
2: κάτω. Να πει, όπαρε, γιατί έγινε τώρα.
0: Ο Γιώργος λέει ένα ωραίο. Εγώ, παιδιά, στις πρώτες μου διακοπές πήγα Παρθένος και γύρισα Ταύρος.
1: είσαι περίπτωση εσύ.
0: Άσε ρε Γιώργαρα, γίγαντα.
1: Εγώ, παιδιά, λέει, είμαι ξενοδοχό υπάλληλος με οροσκόπο μαγαζάτορα τουριστικών ειδών και έχω να πάω διακοπές 30 χρόνια, λέει. Τι λένε τ' άστρα για την περίπτωσή μου.
2: Θα περιμένεις να βγεις σύνταξη.
1: Είσαι ευτυχισμένος άνθρωπος, έχω να σου πω. Γιατί, γιατί εσύ μέσα, έστω από τη δουλειά σου, ρε παιδί μου, που είσαι εκεί, βλέπεις τόσο πολύ κόσμο και τόσους πολλούς διαφορετικούς χαρακτήρες και αυτά. Και, δηλαδή, εσύ πρέπει να διαβάζεις τους ανθρώπους, φίλε μου.
0: Γράψε
1: πρέπει να είσαι ωραία περίπτωση.
0: Καλημέρα, παιδιά. Η δουλειά έγινε. Χαιρετισμούς από το εξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου στον πύργο Ηλίας. Και στέλνει.
1: Αχ, άναψε ένα κεράκι. Άναψε ένα κεράκι.
0: Στέλνει το εκκλησάκι. Εδώ ο Κώστας, ο Παναγιώτης. Σκορπιός, εγώ η σύζυγος ηχθής. Αντέχω.
1: Πολύ ωραίο.
2: Πολύ ωραίο
1: συνδυασμός.
2: Για πες,
1: για πες, για πες.
2: Τι να λέμε τώρα. Πάθος. Το ξεχυλίζει από παντού το πάθος. Από παντού. Και όχι μόνο από τον Σκορπιό, είναι και ο Ιχθύς πολύ παθιασμένο ζώδιο. Είναι. Εντάξει, παιδιά, και βρίσκουν και τις, για κάποιο περίεργο λόγο βρίσκουν τις ισορροπίες τους αυτά τα δύο ζώδια μεταξύ τους. Επικοινωνούν με τα μάτια πλέον, με το βλέμμα. Μπορεί να είναι μέσα σε μια παρέα 15 ατόμων και αν θέλουν να πούνε κάτι θα, το θα επικοινωνήσουν με τα βλέμματα. Μπορεί να θέλουν να φύγουν από αυτή την παρέα και με μία ματιά,
1: ωραίο,
2: θα σηκωθούν να φύγουν.
1: Για μάτια μιλάμε
2: εμείς. Πολύ ωραία. Φλογερό, πολύ φλογερό συνδυασμός. Πολύ ωραίο.
1: Εντάξει, τώρα μου έδωσες hint.
0: Ναι, αλλά δεν γράφεις, δεν σημειώνεις.
1: Έχω εγώ, τα έχω καταγράψει αυτά τώρα.
0: Από εκπομπές σκληρού. Σκληρού ροκ με τον κοντό, λέει τώρα σε πρωινό μαγκαζίνο. Μου λέει, έχει γίνει.
1: Έλα, έλα, Γιώργο, έλα. Αφού σα αρέσει, έχετε στείλει 500.000 μηνύματα.
0: Για, είμαστε ακόμα στο παρά. Ο Άρης στέλνει ένα μήνυμα εδώ. 7. Είμαι κριάρη με οροσκόπο προβατίνα. Έλεος με τα ζώδια.
1: Δεν του αρέσει. Επειδή είσαι κρυό, γι' αυτό δεν σα αρέσει.
0: Του έχει κάτσει βαριά η προβατίνα.
2: Εγωιστή πολύ ο κρυό.
1: Έλα, μη μου το λε.
2: Πολύ εγωιστή.
0: Συμφωνούμε όλοι δηλαδή και έχει.
1: Καλά είσαι.
0: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματα, παιδιά.
1: Έχουν πολλά καλά οι κρύοι όμως. Έχουν πολλά καλά. Καταρχάς, εάν θέλεις κάποια επιτυχία σε κάτι, μπορείς να εμπιστευτείς κρύο. Θα το βγάλει, θα το πάει δηλαδή.
2: Και δεν το βάζουν με τίποτα κάτω.
1: Ναι, ναι,
2: μέχρι
1: δεν
2: να πετύχουν αυτό που θέλουν.
1: Απλά αυτό λειτουργεί. Έχει διαφορά από γυναίκα σε άντρα.
2: Εμένα ο πατέρας μου που είναι κρυός και η αδερφή μου επίσης που είναι κρυαρίνα, καμία σχέση μεταξύ τους. Η Γεωργία με τον πατέρα μου, όταν συναντιούνται, σφάζονται. Τσακώνονται τόσο που αγαπιούνται, αλλά τίποτα. Τα κέρατά τους μπλέκονται και τσακώνονται. Έχει διαφορά.
0: Έχουν τάσεις.
1: Αυτό με τα κέρατα πρέπει να το προσέχετε.
0: Γενικότερα. Χθες το λουτράκι Κορινθίας. Εδώ κοιτάξτε τη φωτογραφία, την ανοίγω για να θαυμάσουν τα αγόρια.
1: Παιδιά, είναι φανταστική. Λοιπόν, είναι θάλασσα, μόνο θάλασσα.
0: Πού είσαι, βλέπω, ρε, φώτη,
1: που έτσι.
0: Στο αμί είσαι.
1: Και στο βάθος ο ήλιος που δει με τα σύννεφα από πάνω, αυτό το πορτοκαλί το χρώμα. Φανταστική εικόνα.
0: Φώτη, καλοπερνάς, λέει εδώ ο Νίκος. Παρέα με τις γυναίκες.
1: Εσείς δεν καλοπερνάτε, ρε Νίκο. Εμείς για εσάς είμαστε εδώ πέρα.
0: Απολύμνο το μήνυμα με απέναντι του Άγιο Όρος. Λέει ο Αντώνης, στέλνει τις καλημέρες του. Πάρα πολλές φωτογραφίες και πάρα πολλά, βέβαια, πάρα πολλές, πώς να το πούμε, πάρα πολλά τα μηνύματα που λέει ο ένας είμαι αυτό το ζώδιο, είμαι το άλλο οροσκόπο και όλα αυτά.
1: Μα όλοι θες να πεις τι, πάρα πολλά. Έχει γίνει χαμός εδώ πέρα. Εγώ με τη γυναίκα μου, λέει, είμαστε μαζί σχεδόν 35 χρόνια και από αυτά τα 26 παντρεμένοι, λέει ο Αντώνης.
0: Στα 35 νομίζω παίρνει σύνταξη.
2: Βαρέα και ενθυγή.
1: Είναι, πότε είναι τα που λένε τα ασημένια, ξέρω εγώ, και τα χρυσά και τα
0: 25 τέτοια. Και 50.
1: Α, 25 και 50. Άρα έχετε περάσει το. Πάτε για το χρυσό τώρα. Αντώνη, τι ζώδια όμως δεν έστειλε, έστειλε ζώδια.
0: Να ξέρουμε το συνδυασμό για να κρατάμε αρχείο.
1: Ο Δημήτρης εδώ από την Κατερίνη λέει: εγώ δίδυμος, η σύζυγος τρεις δεκάτου, τρεις δεκάτου είναι ζυγός. Μόνο ένα ζυγός μπορεί να σε κουμαντάρει, γιατί δεν είναι εσύ, δεν παλεύεις. Τα βλέπετε, λέει, βάλτε το τραγούδι Τάστρα και τα ζώδια μας βάζουν εμπόδια. Είσαι ωραίος, ρε Δημήτρη, είσαι ωραίος.
0: Φωτογραφία από Ζάκυνθο, οι παραλίες έχουν αρχίσει και γεμίζουν, όπως βλέπω εδώ, ο Βασίλης στέλνει τη φωτογραφία.
1: Πολύ όμορφα.
0: Και εμείς ταξιδεύουμε με τη βοήθεια των παιδιών. Εδώ, δυστυχώς, ο Άγγελος στέλνει πολυκατοικίες.
1: Ο Άγγελος είναι, ναι, αλλά ψηλά.
0: Στο
1: κοίτα βάθος, να δεις.
0: Κοίτα, βάθος.
1: Κοίτα τι έχει κάνει, παιδιά. Παρότι για να δεις αυτό που λένε μισοάδιο ή μισογεμάτο το ποτήρι. Λοιπόν, όχι απλά το βλέπει μισογεμάτο, το βλέπει γεμάτο ο άνθρωπος. Είναι στην πολυκατοικία, αλλά έχει υψώσει την κάμερα και βλέπει ορίζοντα και στο βάθος βουνά και τέτοια. Είναι ωραίος ο άνθρωπος. Δεν βαλτώνει δηλαδή.
0: Ο Γιώργος στέλνει τις καλημέρες του. Περνάμε πολύ ωραία μαζί σας. Ο κρυός ο ζώδιο, λέει, έχει κέρατα. Ο ζώδιο βγάζει. Ο ζώο έχει κέρατα, λέει. Ο ζώδιο βγάζει.
2: Ο κρυός δεν θα σε πιστήσει εύκολα.
0: Ναι.
2: Αν εννοεί αυτό. Δεν θα ξεκινήσει να κάνει τις ατασταλίες του μόλις λάβει το πράσινο φως από το τέρι του.
0: Ναι.
2: Εκεί θα ξεκινήσει να παίζει το ματάκι του. Αλλά γενικά είναι πολύ έτσι σταθερό ζώδιο. Στέλνει. Σε μια σχέση. Σε μια σχέση. Ναι. Το αρέσει όμως να απολαμβάνει το ωραίο. Δηλαδή και σε μια σχέση να είναι, αν δει κάποια ωραία ή κάποιον ωραίο, θα πει πολύ ωραία αυτή. Πολύ ωραίος αυτός. Βέβαια, κάποια να το, μπορεί να το πάρει ως ότι φλερτάρει.
0: Αν είναι του αντιθέτου, ναι, θέλει ωραία, τη βλέπει ωραία ή ωραίο ή σου λέει εγώ με κι
2: γενικά άλλους. Το ωραίο είναι για να θα με Φώτη μου.
0: Α, μα αυτό λέω κι
1: εγώ. Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Λοιπόν, ο Ανδρέας λέει, είμαι εγώ και όχι η γυναίκα μου Σκορπιός.
2: Αχ!
0: Θα σωθώ.
2: Ο αγαπημένος μου συνδυασμός.
1: Εγώ καιρός και η γυναίκα του Σκορπιός.
2: Πολύ ωραίο συνδυασμός.
1: Αχ, πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
3: Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οδηγούμε στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Δεν σας φοβόμαστε. Αυτή είναι η απάντηση της Δημοκρατίας στη βία, τόνισε από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός κατά την επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια. Σε εξέλιξη η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Δύο άνδρες και μία γυναίκα συνελήφθησαν ενώ προσήχθη και ένα ακόμη άτομο. Συνεχίζεται το ντόμινο παρετήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τον Σοκράτη Φάμενο αλλά και τις παρετήσεις Νοτοπούλου και Καραμέρου, την αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ανακοίνωσε ο Διονύσης Καλαματιανός, κάνοντας λόγο για απόφαση συνειδητή και αποτέλεσμα όρημης σκέψης. Το Ισραήλ προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για νέο σχέδιο δολοφονίας του Αμερικανού Προέδρου από το Ιράν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Τρόμος στον αέρα σε πρωινή πτήση από Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Έσπασε παράθυρο και τραυματίστηκε επιβάτης. Τραγωδία στην Ισπανία. 12 νεκροί και 19 αγνοούμενοι από τη δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ψάχνεις ηλιακό? Αγγλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
5: Ακούτε Air Sport.

0: τα κάνει ο Τάσος ο Σοηλεμέζης και μας φτιάχνει. Ο Φώτης.
1: Εγώ είμαι τελευταίος τροχός εδώ πέρα.
0: Άστα αυτά, Φώτη. Σε έχουμε στα όπα-όπα εδώ.
1: Αυτό έλειπε, δεν έχω κανένα παράπονο. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος που σε γνώρισα.
0: Ποιον
1: είναι?
0: Εσένα. Α, εντάξει. Γιατί δεν ξέρω πια σε ποιες αναφέρεσαι, τέλος πάντων. Μία στην Κατερίνα, μία σε μένα, μία στην Ελένη. Για τον Τάσο το Σοηλεμέζη το είπε, που είναι στη ρύθμιση των Νίκων, και το Λουκά Λουκά που είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τον Τάσο κοίταξε έτσι. Λοιπόν, παιδιά, εδώ η εκπομπή λέγεται Η Φανέλα με το 10, να ξέρετε. Σας τα είπαμε, τα ακούσατε.
1: Είναι summer edition.
0: Summer edition. Το πρώτο μισάωρο καταναλώσαμε μόνο στα αθλητικά. Η αλήθεια είναι.
1: Υπάρχουν απορίες εδώ.
0: Είναι ένα γεγονός. Ένα γεγονότο κι αυτό. Αλλά τέλος πάντων, τώρα θα υποστείτε τα ζώδια και πώς θα περάσετε καλά στις διακοπές σας ή έστω στον ελεύθερο χρόνο σας.
1: Λοιπόν, την Ελένη Νάση, την οποία τη γνωρίσαμε, που είπε τις προβλέψεις για τις ομάδες. Σκεφτήκαμε λοιπόν να την αξιοποιήσουμε, να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις της Τάσο. Για να δούμε, να δώσουμε τα φώτα, έτσι, και στα ζευγάρια, στους ανθρώπους οι οποίοι θα πάνε διακοπές. Τώρα να ξέρουν, ρε παιδί, θα πάω, ας πούμε, πού να πάω, βουνό, θάλασσα, να πάω νησί, να πάω Ελλάδα, να πάω εξωτερικό. Γιατί ανάλογα και το τέρι σου, πρέπει να ξέρεις τι σε περιμένει. Να πάω, θα πάω με πρωινό τύπο, θα πάω με βραδινό τύπο. Αυτό είναι το σκεπτικό της εκπομπής σήμερα και τα φώτα περιμένουν να μας τα ολοκληρώσει η Ελένη. Ναι.
0: Λοιπόν, είναι πάρα πολλά και προσπαθώ τώρα να τα προλάβω όλα. Ελένη, άκου τώρα, άλλος εδώ τώρα. Εγώ καιρός λέει, η άλλη υδροχός. Καταρχάς, περίμενε Μιχάλη, και μόνο που λες η άλλη, κάτι δεν πάει καλά. Να την κρατήσω ή όχι? Και μόνο που ρωτάς, φύγε. Ας την κοπέλα ελεύθερη.
2: Κοίταξε.
1: Άστη να πάει.
2: Ο εγώ καιρός με τον υδροχό.
1: Ναι.
2: Έχουν μια ηλεκτρική χημεία.
0: Έλα, λέγε.
2: Κοίτα, δεν θα κάνουν χωριό. Δεν θα κάνουν χωριό για μεγάλο διάστημα. Αλλά όσο αυτό το διάστημα είναι μαζί, θα περάσουν πολύ ωραία.
1: Για 10 μέρες.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Μιχάλη, εντάξει, κράτα την κοπέλα.
2: Οπότε πηγαίνετε διακοπές μαζί.
0: Και βλέπεις
2: μετά. Άστο στο φλού.
0: Άστο, χαλαρά.
1: Κοίταξε να δεις. Το, η Ελένη Νάση, το λέω και το επίθετο για να σε κάνω.
0: Για να
1: απογειωθείς.
0: Πατήσει το πράγμα.
1: Influencer στο Instagram. Αυτή τη στιγμή δίνεις τα φώτα σου εδώ και σώζεις ζωές. Γιατί οι διακοπές, όπως είπαμε και στην αρχή με την Αντιγόνη, είναι ιερό.
2: Είναι
1: ιερές. Και πρέπει να τις περάσεις με έναν άνθρωπο που ταιριάζεις. Αν δεν ταιριάζεις, καλύτερα να πάτε ξεχωριστές διακοπές.
0: Γενικά ο ελεύθερος χρόνος μας είναι ιερός.
1: Ναι.
2: Φυσικά.
1: Ναι. Και δεν πειράζει.
0: Που θα πάμε εμείς και που θα πάει το τέρι μας.
1: Έστω ότι κάνω ξεχωριστές διακοπές. Το πρωί. Έλα, αγάπη μου, καλά περνάς. Ναι, πού θα πας για μπάνιο? Ωραία, εντάξει. Εγώ, ναι. Και είναι όλοι ευτυχισμένοι.
2: Εννοείται.
1: Καταλαβες.
0: Ωραιότατα.
1: Σώζουμε δεσμούς τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Εννοείται. Έτσι,
2: εννοείται.
0: Έτσι.
2: Γιατί
1: ναι.
2: Πάει ένα ζευγάρι μαζί στην παραλία. Τώρα, παιδιά, έχει ωραία κορμιά.
1: Μ' αρέσουν οι παραβολές.
2: Ναι, ωραίες κοπέλες.
0: Χαμός
2: ωραία
0: γίνεται.
2: Μαγιό.
0: Ωραίους άντρες.
2: Ωραίους άντρες που παίζουν παίζουν ρακέτες.
1: Με κοιλιακούς.
2: Γιατί τον κοίταξες, γιατί κοίταξες έτσι, γιατί μίλησες αυτήν, γιατί μίλησες γι' αυτόν. Δηλαδή είναι λίγο παράξενο όλο αυτό το...
0: Είναι, υπάρχει ένα μάγκωμα, ένα μάγκωμα.
1: Δεν παίρνω θέση εγώ περφίλου κάποιο, δηλαδή αρσενικό ή φιλικό. Όλοι το βιώνουμε αυτό.
0: Όλοι.
1: Πόσα βιντεάκια έχω δει, παιδιά, που είναι κάποιοι, ας πούμε, φοράνε γυαλιά ηλίου και μόλις τα σηκώνει η γυναίκα, τα έχεις δει αυτά στο Instagram.
2: Ναι, κάνουν ότι κοιμούνται.
1: ενώ καρφώνει την άλλη.
2: Αυτό ισχύει και για τις γυναίκες και για τους άντρες. Πώς εμείς θα δούμε κάποιους ωραίους λαδεμένους με τον τηλιακό τους να βγαίνουν από την παραλία, να παίζουν ένα σκέτι, να λες μα τι ωραίος άντρας.
1: Λαδερός.
2: Αντίστοιχα και ο άντρας θα βλέπει μα τι ωραίο μαγιό. Κανείς δεν κοιτάει το μαγιό σε μια κοπέλα. Κανένας.
1: Λοιπόν, είδα ένα βίντεο προχθές. Ήταν αυτός ο τύπος, δεν ξέρω αν το έχετε δει, κορίτσια ή φίλοι, άμα το έχετε δει. Είναι αυτός ο τύπος ο οποίος, ας πούμε, έχει φοράει τα γυαλιά και κοιτάει ό,τι περνάει, κοιτάει. Και μόλις του τα σηκώνει η γυναίκα, του το κάνει 2-3 φορές. Και αυτός κλείνει τα μάτια και κάνει ότι κοιμάται, γιατί τον έχει πάρει ο ύπνος στην πολυθρόνα. Τι κάνει τώρα αυτή στον τέταρτη φορά? Του βγάζει τα γυαλιά και του βάζει τα δικά του που είναι μοιοπίας. Και με το που το αφορά αυτός αισθάνεται ότι φόρεσε το γυαλί και ξανανοίγει τα μάτια. Και τον
2: άρχισε να πάσα.
1: Τον άρχισε.
0: Καλό, καλό, καλό. Ωραίο, ωραίο, παιδιά. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Έξυπνα που βγαίνουν. Λοιπόν, καλημέρα. Έβαλα αέρα σπορ για να ακούσω, λέει, κάτι αθλητικό. Αλλά το παρακάνατε με τα ζώδια. Δεν θα πάρω άλλο, λέει. Ευχαριστώ, λέει ο Τζόνι. Γεια σου, Τζόνι. Θα σου πω τώρα.
1: Τζόνι, πιέσαι ένα Walker.
0: Τζόνι Walker και περπάτα. Θα σου πω και αθλητικό. Εγώ, λέει, είμαι δίδυμο, η σύζυγο Σταύρο και είμαστε μαζί 26 χρόνια, λέει ο Χρήστο.
1: Ήρωας.
2: Είναι ήρωας. Πάλι καλά που είναι Ταύρος και έχει υπομονή. Γιατί άμα ήταν κάποιο άλλο ζώδιο.
0: Όχι,
2: ήταν...
0: αυτό είναι δίδυμος.
2: Αυτό είναι δίδυμος.
0: Η γυναίκα του είναι
1: ήρωας.
2: Υπομονή του Ταύρου, δόξα τω Θεώ, την έχει βοηθήσει πάρα πολύ την γυναίκα. Να είναι καλά, να είναι καλά. Γιατί ο δίδυμος είναι. Τι να πω.
1: Ο Ζώης εδώ από την Άρτα, Φούρναρης λέει, σου στέλνει χαιρετίσματα στη γειτόνισσα.
0: Πού είναι, στην Άρτα.
1: Ναι.
0: Σε σένα, Ελένη.
1: Ναι,
2: σε μένα στέλνει.
1: Από το Αθαμανιό, ναι. Λέει.
2: Δεν νομίζω. Εγώ δεν έχω καμία σχέση από Άρτα. Εγώ από
1: Αθαμάνιο,
2: Καστοριά.
1: Ναι, είναι, Αθαμάνιο, οπότε... ναι. Με τις γούνες είναι και είναι.
0: Α, η Ελένη Φώτη είναι.
1: Α, δεν είναι.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Α, οκ. Okay. Παιδιά, λάθος, δεν είναι η Ελένη Φώτη
1: έχουμε
0: εδώ.
1: Εδώ έχουμε.
0: Ελένη, ναι. Νάση.
1: Ελένη Α, Ελένη Βου. Κατάλαβε.
0: Ελενάρα.
1: Μόλις πέρασα τώρα στα μηνύματα που έχουν έρθει 11 η ώρα.
0: Α, εντάξει, πάμε, τώρα και είμαστε 11 και 40 τώρα φτάσαμε. Τέλος πάντων, περιμένετε, ναι. Μισό λεπτό. Ναι. Βασίλης, εγώ καρκίνος, η γυναίκα μου ηχθής, 20 χρόνια υπομονή, λέει.
2: Πολύ κλάμα σε αυτό το σπίτι.
0: Ποιος κάνει υπομονή, δεν ξέρω.
2: Ένα τέτοιο συνδυασμό, πραγματικά. Πολύ κλάμα και πολύ γκρίνια και πολύ μύρλα. Τι να πω, εντάξει, χαρά στην υπομονή του.
0: Ναι, ναι, κουράγιο. 20 χρόνια είναι, τα πρώτα 20 χρόνια είναι
2: τα δύσκολα.
0: Μετά, εντάξει.
1: Μετά το παίρνεις απόφαση. Λοιπόν, έρχονται πάρα πολλοί συνδυασμοί. Εγώ το ένα ζώδιο, η γυναίκα μου το άλλο. Τώρα, πού να πάμε, ρε παιδιά, τώρα, να μην το
0: τι
1: πάμε.
0: Να πρωτοπούμε, ρε παιδιά. Έλα, κουράγιο, οι άνθρωποι όμως έχουν το τέρι τους, θέλουν, ναι, να μάθουν. Διάβασε, πες κάτι, ρε, να τους
1: παιδιά,
0: βοηθήσουμε.
1: Εγώ το ξέρω, δηλαδή μέσα από το μία-δύο περιπτώσεις πιστεύω ότι πιάνουν.
0: Ακούνε κι άλλοι, έτσι.
1: Ναι, ναι. Ναι. Εγώ το ξέρω ότι εσύ είσαι ζυγός. Να πάμε διακοπές, είναι το ακυρό σου.
0: Να πάτε, εντάξει, πιστεύω.
2: Καλά είναι. Ναι, όχι, μια χαρά θα περάσουν. Ναι. Θα το βρούνε στην πορεία. Μπορεί οι πρώτες, εξαρτάται πόσες μέρες θα πάτε. Ναι. Άμα πάτε 10 με 15 μέρες, το πρώτο πενθήμερο θα δυσκολευτείτε λίγο να συνεννοηθείτε. Ναι.
1: Επηγαίνετε την έκτη μέρα και μετά.
2: Μετά μας τρώσει όμως το πράγμα.
0: Και μετά ενωθείτε.
2: Θα στρώσει. Θα βρείτε τους ρυθμούς σας. Φανταστικό.
0: Για πάμε, ναι.
1: Καλησπέρα, παρεάκι. Ταύρος φορέβα, λέει ο Κώστης.
0: Πω, με έχουν περικυκλώσει. Ταύροι, εγώ και η Παρθένη. Είναι φοβερό.
2: Είναι παιδιά.
0: Αχ, για πες μας, για πες.
2: Δεν μ' αρέσει.
1: Είναι και τσίπιδες.
0: Για πες και
2: είναι λίγο. Γενικά έχουν λίγο καβούρια στις τσέπες τους οι Ταύροι. Έχουν καβούρια στις τσέπες
0: τους. Πες κι άλλα, πες κι άλλα.
1: Το έχεις.
0: Πείτε.
1: Λοιπόν, αμέτρητα τα μηνύματα. Φωτογραφίες έρχονται συνέχεια με την αλλαγή. Α, ναι, είχαμε και την αλλαγή ιδιοκτησίας στη Λάρισα, παιδιά. Νέος πρόεδρος, νέος ιδιοκτήτης, υποσχέθη αξιοκρατία, δικαιοσύνη. Λες και άκουγα προεκλογική εκστρατεία. Ναι, να δούμε.
0: Ας ελπίσουμε να πάνε όλα ωραία και όλα καλά.
1: Μάλιστα, παρακαλώ, πέστε μου. Καλημέρα, κορίτσια και αγόρια. Έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι η μεγαλύτερη serial killer στην ιστορία είναι καρκίνη και ιχθύς.
2: Ναι.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, ισχύει.
0: Serial killer,
2: ναι.
0: Τι λες τώρα.
2: Ναι, κι όμως.
0: Έχω πάθει πλάκα.
2: Είναι μεθοδική. Σου είπα, όταν θέλουν να κάνουν κάτι.
1: Ξέρω να το σημειώσω αυτό. Καρκίνη και ιχθύς.
2: Να σου κάνουν κακό. Είναι πολύ μεθοδική. Θα το μελετήσουν από όλες τις πλευρές. Θα βρουν και διέξοδο για το πώς θα σωθούν. Να μην τους καταλάβει κανείς. Γι' αυτό και πολλούς serial killer που είναι ηχθύς ή καρκίνη δεν τους έχουν βρει κιόλας. Δεν τους έχουν πιάσει και ποτέ.
0: Ανατρίχιασα λίγο τώρα με αυτά που.
2: Γι' αυτό σε μια σχέση μην απατήσεις ποτέ έναν καρκίνο και έναν ηχθύ. Αχ, Παναγία μου, θα σου κάνει.
1: Λοιπόν, έχουμε μια ωραία. Όλοι ζητούσαν. Έχουν έρθει μηνύματα από γυναίκες και ζητάνε για τους άντρες. Και άντρες που ζητούν λένε για τις γυναίκες. Και τώρα έχουμε ένα πολύ ωραίο γλυκό μήνυμα. Πολλές καλημέρες, μισό λεπτό, Λουκά. Και καλές εργασίες σε όλους σας. Σε μένα θέλω να ρωτήσω μια ερώτηση. Ο γιος μου γεννήθηκε 10 Ιουνίου. Είναι δίδυμος, σαν τη μαμά του. Και έχει οροσκόπιο Σκορπιό, σαν και τον μπαμπά του. Τι να περιμένω, λέει.
2: Τι να περιμένεις. Έλαντε.
0: Ναι, πες κάτι. να τον παρηγορήσεις.
2: Τι να τον παρηγορήσεις. Θετικό. Θετικό. Θετικό, λοιπόν. Δεν θα βαρθείτε ποτέ με αυτό.
1: Κάνε το σταυρό σου.
2: Απρόβλεπτο παιδί, πολύ. Αν βάλει όμως κάτι στόχο θα το πετύχει. Είναι των τεχνών πιο πολύ. Τι να πρωτοσώσω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να σώσω σε αυτήν την κατάσταση. τα βλέπει όλα χρωματιστά.
1: Ναι.
2: Αισιόδοξη στη ζωή του.
0: Καλό είναι.
2: Καλό είναι αυτό.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Να το θετικό. Εκεί θα πατήσεις.
0: Να το θετικό.
2: Διπλωμάτης πολύ.
0: Ωραίο. Πολύ ωραίο κι αυτό.
2: Και πολύ δύσκολα θα μπορέσει να τον ξεγελάσει.
1: Μάλιστα.
0: Θετικότατον.
2: Και αυτό θετικό.
0: Μια χαρά τα πάει.
1: Με τους Σαββατογεννημένους λέτε πρόβλημα έχουμε ή δεν έχουμε.
0: Α, οι Σαββατογεννημένοι είναι, λέει, πώς το λένε, τυχεροί.
2: Τυχεροί για τον εαυτό τους.
0: Για τον εαυτό τους, όχι.
2: Για τους άλλους όμως είναι πολύ γρουσούζοι, δεν ξέρω.
0: Αλήθεια.
2: Η αδερφή μου, παιδιά, είναι και κρυός και Σαββατογεννημένοι. Τι συνδυασμός είναι αυτός, Χριστέ.
1: Τι ζαριά έχεις
2: και εσύ. Ναι.
1: Βλέπω στα βλέμμα σου.
2: Την αγαπάω παρόλα αυτά, πάρα πολύ.
1: Ταύρος με Ταυρίνα, λέει, θα αντέξω.
2: Ναι, θα αντέξετε καλέ. Ένα μεγάλο καναπέ να βρείτε.
0: Έτσι, βρείτε ένα καναπέ.
2: Με μία πλάσμα
0: τηλεόραση.
2: Πάρτε
0: φαγητό εκεί
2: να... σουβλάκια να έχετε, να χαίρεστε, να τρώτε.
1: Και ελληνική ταινία.
2: Θα περάσετε καταπληκτικά.
0: Είσαστε τέλειοι.
2: Καταπληκτικά.
1: Θα μπείτε στο Earthflix. Έχει ταινίες με...
2: όσες θέλετε.
0: Λουκά, τι ήθελες να παρέμβει, την παρέμβασή σου θέλουμε, Λουκά.
1: Κάνε μια παρέμβαση και εσύ, παιδάκι.
0: Κάτι ήθελε να μας πει, σημαντικό.
1: Το ζώδιο.
0: Δεν ξέρω.

0: Ο Λουκάς δεν ξέρω. Τι ζώδιο. Ναι. Σωστά, το πέτυχες. Λοιπόν,
1: το Πάσχα.
0: Λέει εδώ ο Σπύρος.
1: Ναι,
0: καλημέρα, παιδιά. Εγώ καιρός με οροσκόπο καρκίνο και η σύντροφος λιοντάρι. Τι γίνεται, λέει.
1: 10 χρόνια είμαστε μαζί.
2: Αλήθεια. Μπράβο.
1: Περάστε από εδώ, θα σας δώσω εγώ ένα βιβλίο του Χρήστου Σωτηρακόπουλου.
2: Εγώ καιρός με τον λιοντάρι είναι και τα δύο. Θέλουν να κυριαρχούν σε μια σχέση αυτά τα δύο ζώδια. Κοντεροχτυπιούνται συνέχεια. Το λιοντάρι είναι και λίγο σνόμπ. Είναι το ψώνιο του ζωδιακού το λιοντάρι. Ξέρει ότι είναι ωραίο, γιατί είναι λιοντάρι.
0: Ναι.
2: Θέλει να κάνει κουμάντο. Στον εγώ καιρό όμως δεν περνάνε αυτά, γιατί θέλει να κάνει και ο εγώ καιρός κουμάντο. Εκεί είναι το...
1: Γελάω, ξέρεις το. Λοιπόν, Ταύρος με Σκορπιό μόνο στο ερωτικό ταιριάζουν, λέει...
2: Ταιριάζουν.
1: Προχώρα, Κωστά.
2: Ταιριάζουν και πολύ, μάλιστα.
0: Η Λέλα. Είναι ο αδελφός μου με τη γυναίκα του. Ταύρος, αυτός Σκορπιός είναι η γυναίκα του. Ναι.
1: Έφτασα στη Λέλα. Καλημέρα, στην καλύτερη παρέα. Εγώ είμαι υδρόγειος και ο άντρας μου λέει ένα μήνα μετά από μένα. Δεν ξέρω τι ζώδιο είναι.
2: Μήπως εννοεί υδροχός και ηχθύ.
1: Ναι. Το επόμενο είναι ηχθύς.
2: Ναι.
1: Περνάμε καλά, λες σαν το σκύλο με τη γάτα.
2: Ναι, ο υδροχός είπαμε, χαοτικό ζώδιο, αλλά λατρεμένο.
1: Εντάξει. Εγώ πάντως, αν μου ζητήσεις τι ζώδιο δεν θέλω, είναι το δίδυμος.
2: Και εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Και είναι αυτό, δεν μπορείς να το ξεγελάσεις, δεν μπορείς να το, όχι να τον κοροϊδέψεις.
1: Δεν είναι αυτό, δεν θέλω να κοροϊδεύω, αλλά μου φαίνεται αναποφάσιστος.
2: Όχι αναποφάσιστος, πονηρό ζώδιο.
1: Ναι.
0: Ο δίδυμος. Ναι. Κοίτα, ο δίδυμος, εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι στη σχέση του είναι λίγο τζιζ, αλλά στις φιλίες του στην παρέα είναι...
2: Και παίζει το μάτι του, πόσο παίζει το μάτι του σε μια σχέση. Παίζει πάρα πολύ.
1: Πρόσεξε τώρα, το θέμα είναι, γίνεται πολύ πολύπλοκο τώρα με αυτό που θα σου πω. Γιατί είπαμε, ας πούμε, για τα ζευγάρια που να πάνε διακοπές ανάλογα με το ζώδιο. Και λέει ένας φίλος, εγώ είμαι Ταύρος, η σύζυγος υδροχός. Τα παιδιά όμως, η μία είναι δίδυμος και ο γιος Λέων. Πού πάμε?
2: Έλα
0: τώρα.
2: Να το μοιράσετε, θα έλεγα.
1: Στην
2: εγώ.
1: Disneyland.
2: Μισή-μισή.
1: Λοιπόν, εγώ θα βρω τη λύση σαν δίκαιο Σολομώντας.
0: Ναι.
1: Κρακ.
0: Ναι.
1: Θα πάρεις εσύ την κόρη και η γυναίκα το γιο.
2: Α, μπράβο.
1: Και να περιορίσουμε τις ακόμη.
0: Ωραιότατο είναι αυτό. Ωραιότατο. Ναι. Φανταστικότατο. Θα μιλάτε στο τηλέφωνο, βιντεοκλήσεις και τα λοιπά.
1: Τι ωραία που περνάμε.
0: Υπάρχουν λύσεις.
1: Ναι. Εκτός αν θέλετε να το πάτε κατά φύλο. Δηλαδή η μάνα να πάρει την κόρη.
2: Μπορούν να πάνε σε ένα νησί μεγάλο.
1: Μπράβο.
2: Και οι τέσσερις. Κρήτη για παράδειγμα.
1: Μπράβο.
2: Όταν είναι και βουνό και θάλασσα.
1: Και ο ένας να πάει για Νικόλα και ο άλλος Χανιά.
2: Και ο άλλος να πάει Χανιά. Ωραίο φαγητό.
0: Μπορεί
2: έχει
0: να
2: για τον Ταύρο που
0: το
2: αρέσει να τρώει.
1: Στο Ηράκλειο.
2: Ρέθυμνο.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Μόνο εκεί να συναντιούνται.
0: Ναι, αυτό είναι καλό.
2: Θα τους σώσω. Αν πάνε Κρήτη πιστεύω θα σωθούν. Θα περάσουν πολύ ωραία.
1: Ο φίλος ο Χρήστος από Κέρκυρα λέει: διάλογος άντρα με τη γυναίκα του. Αγάπη μου, σήμερα θα δω μπάλα το βράδυ. Πρωτότυπο. Βρε αγάπη μου, εμένα δεν με σκέφτηκε. Σε σκέφτηκα, αγάπη μου. Σε πήρα μια ταινία. Α, σε ευχαριστώ πολύ. Τι ταινία μου πήρες? Μονοτική.
0: Ντροπή πια.
1: Παλιό παιδί.
0: Ντροπή.
1: Καλημέρα από Τίνο. Είπαμε για την Τίνο. Στέλνει τις καλημέρες από το λιμάνι, νομίζω. Είναι από τη χώρα. Έτσι.
0: Και όμορφη μέρα, ωραίος καιρός.
1: Είστε η καλύτερη παρέα, πάρα πολλά τα μηνύματα. Κοντεύω, παιδιά. Θα τελειώσει η εκπομπή, θα έχω φτάσει 11.30. Και βέβαια ο Βασίλης στέλνει τις καλημέρες του και τις απορίες. Πάρα πολλές φωτογραφίες. Κοίτα εδώ, παιδότοπος για τα παιδιά, φουσκωτά, τον Ατάλο.
0: Μια χαρά.
1: Έτσι είμαι Σκορπιός με οροσκόπο καρκίνο και η γυναίκα μου είμαστε μαζί 22 χρόνια. Είναι καρκίνος και αυτή.
2: Γι' αυτό ταιριάζουν. Γιατί έχει τον οροσκόπο του τον καρκίνο.
1: Γενικά, τώρα μια και πήγαμε εκεί, αν βρεις άνθρωπο με το ίδιο ζώδιο με σένα, προχωράς ή συνήθως δεν ταιριάζουν ή ταιριάζεις? Εσύ τι λες, Τάσο μου?
2: Ναι, γενικά τα ζώδια που έχουν, τα ζευγάρια που έχουν το ίδιο ζώδιο, για κάποιο λόγο δεν ταιριάζουν μεταξύ τους. Όχι. Ένας εγώ καιρός με έναν εγώ καιρό δεν ταιριάζει. Ναι. Μπορεί να νομίζουν ότι ταιριάζει, αλλά δεν ταιριάζει καθόλου.
0: Μόνο στην παρέα, ίσως.
2: Μόνο στην παρέα. Σαν φίλοι, ναι. Αλλά σαν ζευγάρι, όχι.
1: Καλημέρα. Πάρα πολλά τα μηνύματα, παιδιά. Και άλλη φωτογραφία εδώ με καρπουζάκια. Κοίτα εδώ καρπουζάκι. Κάπου είχα διαβάσει, ρε παιδιά, ότι θα βγουν καρπούζια χωρίς κουκούτσια.
2: Νομίζω έχουν ξεκινήσει. Ναι, στην Ιαπωνία και στην Κίνα έχουν κάνει.
1: Και τετράγωνα έχουν βγει εκεί, εντάξει. πρέπει να φτάσουν εδώ, γιατί δεν γίνεται. Δεν μπορώ αυτό. Δεν το ευχαριστιέμαι εγώ το φρούτο έτσι. Άμα συνέχεια σκαλίζεις.
2: Να φτύνεις τα κουκούτσια. Εντάξει. Κουκούτσια ή χωρίς κουκούτσια το καρπούζι είναι must.
1: Ναι, ναι. Και άμα είναι και ωραίο παγωμένο, είναι ότι πρέπει.
2: Και με φέτα εννοείται. Ο τέλειος συνδυασμός.
1: Καλημέρα. Στο παρελθόν έχω γνωρίσει δύο κοπέλες ηχθείς. Τρομερή ζήλια και πίεση. Από τότε, όταν γνωρίζω κοπέλα που είναι ηχθείς, τρέχω μακριά.
0: Εξαρτάται τι ηλικία είναι οι κοπέλες.
1: Ναι.
0: Τι ηλικία, πες μας την ηλικία τους.
1: Ναι,
0: γιατί περνάει... άλλο στα 20, άλλο στα 30 και άλλο στα 40.
1: Και άλλο μετά τα 50. Μπαίνουμε και άλλα προβλήματα. Ονόματα δεν λέμε.
0: Όχι, όχι, όχι, τίποτα.
1: Οπότε είναι τρεις κατηγορίες. Για όλους ισχύει αυτό, έτσι, δηλαδή, γιατί
0: ναι,
1: όλοι περνάμε,
0: για όλους.
1: Περνάμε αυτά τα... πώς να το πω, τα επίπεδα. Φιλιά από Ελαφώνησο, από Ελαφωνήσι στην Κρήτη, απέστειος με τη γυναίκα μου σήμερα.
2: Αχ, έχω πάει, είναι πανέμορφα εκεί. Τι ωραία που είναι.
0: Δεν έχω πάει, δυστυχώς.
2: Δεν έχεις πάει,
0: ναι,
2: να πάει
0: στην παραλία. Τώρα,
1: τώρα θα προσταθούν τρία κότερα, τέσσερα ελικόπτερα.
2: Είναι καταπληκτικά. Γενικά για μένα η Κρήτη είναι το αγαπημένο μου νησί, γιατί τα βρίσκεις όλα, τα έχεις όλα.
1: Το λέει και το τραγούδι.
2: Και έχει και πολύ ωραία πανηγύρια. Τα πάντα όλα είναι πανέμορφα.
1: Το μόνο άσχημο είναι ότι πας, ας πούμε, 20 κιλά και φεύγεις 32.
2: Ναι. Εκεί πρέπει να κάνεις.
1: Εντάξει. Πρέπει να πας σε ένα ενδιάμεσο νησί. Να δυνατήσει και να μετά.
2: Και μετά. Πολύ κολύμπι. Πολύ κολύμπι.
1: Πολύ κολύμπι. Πολύ κολύμπι, παιδιά, γιατί εντάξει, δεν είναι μόνο ότι εκεί πας και έχουν και τα φιλέματα και τα κεράσματα.
2: Ναι, και το θεωρούν και προσβολή, άμα δεν
1: παρεξηγηθεί κανένας.
2: Να πάρεις το κέρασμα. Μπορεί να σε κεράσουν 10 ώρα το πρωί ρακί. Θα την πιεις. Αναγκαστικά.
1: Εδώ κοίτα. Αντιγόνη.
0: Να δω.
1: Και είμαστε εδώ.
0: Δεν προλάβαμε τίποτα.
1: Δεν προλαβαίνουμε, παιδιά. Τελειώνει, συγγνώμη.
0: Αχ, κρατήστε τα όπως είναι, κρατήστε τα μηνύματα.
1: Κρατηθείτε.
0: Κρατηθείτε όσο μπορείτε και θα επανέλθουμε σε κανά δύο εβδομάδες με την Ελένη.
1: Φεύγεις τώρα.
0: Όχι, με την Ελένη. Με την Ελένη.
1: Θα πάρεις άδεια τώρα, συγγνώμη.
0: Όχι ακόμα, όχι ακόμα.
1: Όχι ακόμα. Άρα μπορεί και την άλλη εβδομάδα να κάνουμε κάμια σύσκεψη.
0: Μπορεί ίσως.
1: Καμιά σύσκεψη. Θα βρούμε άλλο θέμα, ρε παιδάκι.
0: Ναι.
1: Παιδιά. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα.
0: Ξέρω ποιος είναι.
1: Λίγο πολύ τους συνδυασμούς, τους πιο πολλούς τους έχουμε καλύψει. Δεν μπορούμε να σε ευχαριστήσουμε όλους. Θα βάλουμε μια ειδική γραμμή. Θα συστήσουμε μια ΜΚΟ, Αντιγόνη και Ελένη. Και θα κάνουμε ένα site να δίνουμε συμβουλές. Τι να κάνουμε.
2: Πρέπει.
1: Με το ζημίο του.
0: Κοίταξε, να δείτε μόνο δωρεάν 11 λεπτά το μήνυμα θα σας χρεώνουμε.
1: 11 λεπτά.
0: 11 λεπτά το μήνυμα δεν είναι τίποτα, ρε παιδιά, 11 λεπτά τώρα. Ναι. Τσάμπα. Ναι.
1: Τι έστειλε και φωτό, είσαι μακριά και δεν μπορώ καφέ μαζί να πιούμε, όμως την καλημέρα μας με αγάπη θα την πούμε.
0: Αχ, ωραίο αυτό που είπες. Ψαράκι στο ξυλόκαστρο.
1: Θα ζηλεύει ο Γιάννης. Ηχθείς εγώ το ξώτης η Εύα μου, 30 χρόνια κερδίζουμε κάτι.
0: Πηγαίνετε για το χρυσό. Εντάξει, είπαμε. Το ασημένιο το πήρατε.
1: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματα. Αντιγόνη του Κριστιάνο πάντως ήταν ανάδρομος ο Ερμής, λέει ο Λάζαρος από την Καλαμάτα.
0: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι υδροχός, είπαμε.
2: Ναι, ναι.
0: Και εγώ είμαι πολύ, δεν ξέρω, φαν και δυνατή και με τους υδροχώσους και αυτό με τον Κριστιάνο.
2: Γενικά
0: γιατί...
2: επηρέασε ο ανάδρομος Ερμής πάρα πολύ από τα ζώδια.
1: Να είστε πάντα καλά, είστε πολύ ωραίοι. Περνάμε 2 ώρες ξέγνιαστα, ξεχνιάμε τα προβλήματά μας. Κάνουμε και ψυχοθεραπεία εδώ πέρα.
0: Ό,τι θέλετε εδώ θα σας λέμε. Τέλος πάντων,
1: ο Κώστας λέει, όχι και καβούρια οι ταύροι.
2: Μπορώ να εκφράσω, να εκφέρω γνώμη, γιατί έχω στο οικογενειακό μου περιβάλλον ταύρους που έχουν καβούρια.
1: Μιλάμε με παραδείγματα.
2: Τουλάχιστον είναι λάτρης του καλού φαγητού.
1: Αυτό
2: είναι. Οπότε ξέρουν να τρώνε. Θα φας καλά με έναν ταύρο.
0: Με τις παραλίες έχουν λίγο θέμα, δεν τις πετυχαίνουν ακριβώς. Η προημιτελική φάση του Μουντιάλ συνεχίζεται λοιπόν και απόψε. 10 η ώρα συντονιστείτε ΕΡΤ 2 Σπορ. Με την αναμέτρηση Ισπανίας και Βελγίου στο Los Angeles Stadium, έτσι, τι λέτε?
1: 10 o'clock.
0: Εγώ
1: είμαι Ισπανός.
2: Και εγώ είμαι Ισπανία.
0: Και εγώ Ισπανία. Εντάξει, νομίζω είμαστε δεν χρειάζεται Ισπανοί. Να πούμε τίποτε.
1: Και για ένα λόγο παραπάνω θα προσθέσω εγώ, διότι ο Τραμπ ήταν πολύ κατά των Ισπανών προχτές.
0: Ναι. Σοβαρά.
2: Έκανε τρομερή επίθεση.
1: Του ΝΑΤΟ. Του είπανε και μερικά όχι. Και όταν ακούει όχι αυτός, δεν ξέρω τι ζώδιο είναι.
2: Αν δεν κάνω λάθος, ο Τραμπ είναι λιοντάρι.
0: Α, μα,
2: αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να το ψάξω περισσότερο. Αλλά νομίζω είναι λιοντάρι. Ναι.
1: Αλλά έχει πορτοκαλίσει λίγο.
2: Ή λιοντάρι ή δίδυμος. Ένα από αυτά τα δύο τα ζώδια είναι.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό και τα έχει κάνει.
1: Οι δύο χειρότερες επιλογές για μένα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, συγγνώμη πάρα πολύ από όλους τους ακροατές οι οποίοι έχουν στείλει τα μηνύματά τους και δεν τα προλάβαμε.
0: Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα σας. Ευχαριστούμε την Ελένη Νάση. Να ξέρεις ότι στο καλοκαίρι θα κάνουμε σίγουρα συναντήσεις, θα ξανάρθεις με θέμα, θεματική ενότητα πάνω σε αυτό, να το ευχαριστηθείτε και να το ευχαριστηθούμε.
2: Όποτε θέλετε, παιδιά, όποτε θέλετε.
1: Εντάξει,
0: Έχεις διαλέξει ωραίο τραγουδάκι ελληνικό.
1: Ο Τάσος. Τάσο, βάλε ένα τραγούδι, παιδί μου, εδώ για
0: Γιάννη
1: να πέσουν
0: Ράνιο,
1: τίτλοι,
0: πρόσεξε.
1: Τέλους.
0: Μην παρέμβεις, Τάσο, πρόσεχε, μπουλά. Γιατί θα απαντήσω, ξέρεις εσύ τώρα.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Λουκά που έκανε την παραγωγή. Λουκά Double, έτσι. Είσαι στο τετράγωνο, πώς το έχεις το θέμα. Ναι.
0: Λουκά στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Mm-hmm. Τάσος Ελεμέζης στη ρύθμιση των ήχων και.
1: Θα έρθω και το πρωί εγώ εδώ.
0: Α, ωραία. Μοναχουλής.
1: Ναι. Για breakfast. Λοιπόν, να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Ευχαριστώ, Ελένη μου.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να περνάτε όμορφα.
1: Ναι, ναι.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ από τα δηληστήρια έως το τέλος Αυγούστου, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, για την ακρίβεια. Διευκρίνησε ότι οι λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ύστερα από συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια, οι εταιρείες δεσμεύτηκαν να συμβάλουν χρηματοδοτικά ώστε να μειωθούν οι τιμές στην αντιλία, καθώς μετά την κρίση στον κόλπο δημιουργήθηκαν νέες πιέσεις στις τιμές των καυσίμων εξαιτίας της μειωμένης παραγωγής και της αυξημένης εποχικής ζήτησης. Ο Πρωθυπουργός υπεραμείνθηκε της κυβερνητικής πολιτικής για τη μείωση του δημόσιου χρέους και την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ. Απέρριψε τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για μείωση του ΦΠΑ και επαναφορά της 13ης σύνταξης, ζητώντας κοστολογημένες προτάσεις και υπεύθυνο πολιτικό λόγο. Τα έσοδα πάνε καλύτερα επειδή έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να περιορίσουμε την φοροδιαφυγή στην πατρίδα μας. Κάτι που πολλοί προσπάθησαν, αλλά αυτή η κυβέρνηση κατάφερε, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παραλάβαμε, πρόσθεσε, μια χώρα με πιεσμένη αγορά ακινήτων που τώρα έχει πάρει τα πάνω της γιατί υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον και με πρόσθετα φορολογικά μέτρα τη στηρίξαμε. Στο τέλος Νοεμβρίου θα καταβληθεί και η επιστροφή ενός ή δύο ενοικίων στους ενοικιαστές και είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που το κάνει. Αυτό σημαίνει μείωση 8% στα ενοίκια, διευκρίνησε. Άκουσα τον απολογισμό της επταετίας σας, στον οποίο παρουσιάστηκαν όλα καλά, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αν έπρεπε να βάλω έναν τίτλο στα 7 χρόνια διακυβέρνησής σας, αυτός θα ήταν ακρίβεια παντού, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η πολιτεία τιμά τη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, οδηγώντας τη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες μια ημέρα μετά την κηδεία της. Αυτή είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής. Χαιρέτησε τις συλλήψεις τις οποίες προχώρησε σήμερα η αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για τους εμπρισμούς στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας την ανάγκη ομοψυχίας των πολιτικών δυνάμεων απέναντι στη βία. Μόνο αν ομονοήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις την ανάγκη να κλείσει αυτός ο κύκλος αίματος, θα μπορέσουμε να στερήσουμε από μια νέα γενιά τρομοκρατών το πολιτικό οξυγόνο που τους εξέθρεψε εδώ και πολλές δεκαετίες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» πρέπει να συνεχίζει να εκφράζει τους πολλούς απέναντι στους ελάχιστους, είπε χαρακτηριστικά. Δύο άντρες και μία γυναίκα συνελήφθησαν από την αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για την τριπλή εμπριστική επίθεση στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ατόμων. Επίσης, προσήχθη ένα άτομο. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Συνεχίζεται το ντόμινο παρετήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τον Σοκράτη Φάμελο αλλά και τις παρετήσεις Νοτοπούλου και Καραμέρου, την αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ανακοίνωσε ο Διονύσης Καλαματιανός, κάνοντας λόγο για απόφαση συνειδητή και αποτέλεσμα ώριμης σκέψης. Στη δήλωση παρέτησής του, ο κ. Φάμελος κάνει αναφορά σε στελέχη τα οποία, όπως υποστηρίζει, ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Άφησε εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα για την άρνηση συνεργασία. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς αντιτίθεται στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Το Ισραήλ διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες νέες πληροφορίες που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, υποδείκνυαν ένα νέο ιρανικό σχέδιο για τη δολοφονία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θεωρεί ότι οι τελευταίες επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον τριών εμπορικών δεξαμενόπλοιων στα στενά του Ορμούζ συνιστούν τρομοκρατικές ενέργειες. Μετέδωσε το CBC News επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος μάλιστα είπε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε πως η εκεχηρία έχει πλέον λήξει. Στον εισαγγελέα οδηγεί το 76χρονος ασθενής, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε τη μεγάλη πυρκαγιά στην πρώτη παθολογική κλινική του Σισμανόγλιου νοσοκομείου. Ο άνδρας, ο οποίος νοσηλευόταν στο θάλαμο από όπου ξεκίνησε η φωτιά, προσήχθη στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και, σύμφωνα με την πυροσβεστική, ομολόγησε την πράξη του. περιπέτεια στον αέρα για επιβάτες πτήσεις της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία με προορισμό το Μόναχο, όταν λίγα λεπτά μετά την απογείωση έσπασε παράθυρο του αεροσκάφους με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας επιβάτης. Στο αεροσκάφος επικράτησε πανικός και ο κυβερνήτης επέστρεψε άμεσα στο αεροδρόμιο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, να διατρέχει κίνδυνο. Οι υπόλοιποι επιβάτες αναχώρησαν για τη Γερμανία με άλλο αεροσκάφος. Τραγωδία στην Ισπανία, 12 νεκροί και 19 αγνοούμενοι από τη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κοντά στην Αλμερία, στη νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστός και γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, ωστόσο θα υπάρξουν τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά εξιμποφόρ, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
0: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

νύχτη παραζάλι. Α, κι αυτή βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλογές βγάζει πάλι. Ξημερώνει κι έχω

βαδιανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά. Φλόγες βγάζει

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 10 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, δύο άνδρες και μία γυναίκα. Θρίλερ σε πτήση της Ryanair από Θεσσαλονίκη για Μόναχο, έσπασε το τζάμι και τραυματίστηκε επιβάτης. Επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία το αεροσκάφος. Παρατείνεται έως το φθινόπωρο του 2027 η παράδοση του τμήματος του ΒΟΑΚ, Νεάπολη, Άγιος Νικόλαος. Απολογείται σήμερα ο 19χρονος που συνελήφθη για αιματηρό επεισόδιο που συνέβη στη Λάρισα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανήλικων Αιγυπτίων. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε φυσικά με τις τρεις συλλήψεις και τη μία προσαγωγή στην οποία προχώρησε η αντιτρομοκρατική στο πλαίσιο επιχείρησής της σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης που βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε εξέλιξη για τον εντοπισμό ατόμων που φέρεται να εμπλέκονται σε τρεις εμπριστικές επιθέσεις οι οποίες σημειώθηκαν, να θυμίσουμε, την 1η Ιουλίου σε οικίες πολιτικών προσώπων στη Θεσσαλονίκη. Από τις επιθέσεις αυτές μάλιστα έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, ενώ ακόμη 4 άτομα τραυματίστηκαν. Να ξεκινήσουμε από εδώ, από την Θεσσαλονίκη, και να πάμε στον συνάδελφο Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, μας ακούς? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πριν από περίπου ένα λεπτό ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας εδώ στη Συμβολή των Οδών Παπαδιαμάντη και Παπακυριαζή, σε ένα σπίτι του τετάρτου ορόφου επί της οδού Παπαδιαμάντη, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες αποτέλεσε το ορμητήριο των συλληφθέντων που πραγματοποίησαν την φοβιστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύθυρας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Τουλάχιστον 10 στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας κατέβασαν υλικό ειδικά προφυλαγμένο σε σακούλες και σε πλαστικά κυβότια και αποχώρησαν πριν από μερικά λεπτά, δίνοντας ένα τέλος σε αυτό το κομμάτι της επιχείρησης, διότι η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας που έχει ξεκινήσει το πρωί παραμένει σε εξέλιξη. Μιλάμε για μια επιχείρηση η οποία εκτελήσεται τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Κρήτη και έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής σε τρεις συλλήψεις, όπως είπες και εσύ. Η πρώτη έγινε σε σπίτι στη Συμβολή των Οδών Βενιζέλου με Ολύμπου. Επίσης, οι αρχές συνέλαβαν μια 26χρονη στα Χανιά, η οποία διαμένει στην Θεσσαλονίκη. Ένας 29χρονος στη Θεσσαλονίκη επίσης συνελήφθη. Και ένας τρίτος αφορά τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, στον οποίο κατέφυγαν οι δύο δράστες μετά την επίθεση. Έχουν γίνει και προσαγωγές. Μιλάμε για μια επιχείρηση η οποία παραμένει σε εξέλιξη και σε κάθε περίπτωση θα έχουμε ανακοινώσεις μετά την ολοκλήρωσή της από τις αρμόδιες αρχές.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φυσικά για οτιδήποτε νεότερο θα έχουμε την ευκαιρία και κατά τη διάρκεια της εκπομπής εκ νέου να συνδεθούμε για να έχουμε όλες τις πτυχές του ρεπορτάζ. Να πάμε όμως τώρα και στα Χανιά, καθώς εκεί έγινε η μία από τις τρεις συλλήψεις και αφορά την 26χρονη. Η Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Είναι 26χρονη, η οποία φαίνεται ότι είχε κομβικό ρόλο τόσο στη συγκεκριμένη θανατηφόρα, όπως αποδείχθηκε, εμπριστική επίθεση με τα γκαζάκια, όσο και στο παρελθόν που είχε απασχολήσει τις αρχές ως συμμετέχουσα στην λεγόμενη αναρχική δράση. Είχε συλληφθεί στο παρελθόν, είχε προσαχθεί αρκετές φορές για συμμετοχή σε ρήψη με γκαζάκια και άλλες ανάλογες πράξεις, είστε προκειμένου προφανώς να αποφύγει την αστυνομική έρευνα για διακοπές σε σπίτι φίλων στα Χανιά. Από ό,τι μέχρι τώρα όλα δείχνουν ότι οι άνθρωποι δεν είχαν καμιά σχέση με τέτοιες δραστηριότητες. Όμως η αντιτρομοκρατική είχε αντιληφθεί τις κινήσεις, την παρακολουθούσε και έτσι σήμερα νωρίς το πρωί μαζί με τις άλλες δύο συλλήψεις έγινε και η σύλληψη η δική της. Αναμένεται να μεταφερθεί στην Αθήνα στη Γαδά όπου θα συνεχιστεί η διαδικασία της ανάκρισης.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Κατερίνα. Στις πρώτες συλλήψεις για τους δολοφονικούς, όπως τους χαρακτήρισε Μπρισμού στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της επιχείρησης αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής για την ακρίβεια. Μία ημέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας τη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα, ανακούφιση και ικανοποίηση νιώθουμε μετά τις σημερινές συλλήψεις που έκανε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς. Ας τον ακούσουμε.
3: Νομίζω ότι όλοι νιώθουμε μία ανακούφιση και μία ικανοποίηση μετά τις σημερινές συλλήψεις που έκανε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Νομίζω ότι αποτελεί μία πολύ σημαντική εξέλιξη και ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται ότι το κράτος δικαίου λειτουργεί και ότι κανείς δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου. Θέλω να συγχαρώ την ελληνική αστυνομία και ιδιαίτερα την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για την αποτελεσματικότητα και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν. Σε αυτές τις ενέργειες βίας, εκφοβισμού, τρομοκρατίας, μία είναι η απάντηση. Περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη νομιμότητα και περισσότερη εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Αυτό αποδείχθηκε για μια ακόμη φορά.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, καθώς σήμερα σε πρωινή πτήση της Ryanair προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση, καθώς υπήρξε θράψη παραθύρου, το αεροπλάνο αναγκάστηκε να προσγειωθεί, να επιστρέψει μάλλον στο αεροδρόμιο Μακεδονία και να προσγειωθεί και το ΕΚΑΒ παρέλαβε δύο τραυματίες, έναν άνδρα και μία έγκυο γυναίκα. Να πάμε όμως στον Παναγιώτη Μανή, ο οποίος θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Στιγμές τρόμου λοιπόν για επιβάτες της πτήσης από αεροδρόμιο Μακεδονία για Μόναχο, καθώς λίγα λεπτά μετά την απογείωση έσπασε το παράθυρο, μάλλον εικάζεται από κομμάτι του κινητήρα που καταστράφηκε, και επικράτησε πανικός. Ο επιβάτης που καθόταν δίπλα στο παράθυρο κόντεψε να βγει έξω λόγω της αποσυμπίωσης που προκλήθηκε. Τον συγκράτησε η ζώνη αλλά και οι συνεπιβάτες του, ανάμεσα τους και η σύζυγός του. Έχουν πέσει μάσκες όπως καταλαβαίνετε, ουρλιαχτά, παιδιά, γυναίκες, οι αεροσυνοδοί. Τελικά ο πιλότος, η ψυχραιμία του όπως λένε οι επιβάτες που περιγράφουν τις σκηνές αυτές που έζησαν, πήρε την απόφαση να γυρίσει πίσω το αεροσκάφος, να το προσγειώσει. Στο νοσοκομείο πήγε ο ένας 61 ετών από τη Σερβία, αυτός που κόντεψε να βγει από το παράθυρο, φέρει σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ κάταβγμα στο να φιένα εγκάβματα τριβής και ένα πρόβλημα στο νόμο. Η μια έγκυος που πήγε στο Ιπποκράτειο είναι καλά, δεν έχει κίνδυνο για την υγεία τους ούτε, η ίδια είναι καλά και το έμβριο. Δύο ακόμα περιπατητικοί πήγαν στο νοσοκομείο μετά τον τρόμο που έζησαν, είναι καλά και αυτή την υγεία τους. Οι περισσότεροι από τους επιβάτες συνέχισαν το ταξίδι τους με άλλο αεροπλάνο, οι υπόλοιποι επέστρεψαν στα σπίτια τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Παναγιώτη. Τώρα υπάρχει και επίσημη ανακοίνωση της Ryanair, η οποία και αναφέρεται στο περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα το πρωί. Η αεροπορική εταιρεία αναφέρει ότι αποκολλήθηκε ένα παράθυρο, το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά, ένας επιβάτης έλαβε ιατρική βοήθεια.

0: να αποφανθούν οι εμπειρογνώμονες και να βγει το πόρισμα. Ας ακούσουμε τον κύριο Καραγιάννη.
1: Οτιδήποτε έχει να κάνει με το συμβάν, σε αυτή τη φάση θα πρότεινα να περιμένουμε λίγο τους εμπειρογνώμονες για να βγάλουν το πόρισμά τους και να δούμε τι πραγματικά συνέβη. Οι πληροφορίες για το τι έχει γίνει επάνω στον αέρα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Όπως κάθε φορά όταν ένα αεροσκάφος φεύγει ή έρχεται από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, Μακεδονία, είναι πάντοτες επικοινωνία με τον πύργο. Είναι πάντοτες επικοινωνία με τα συστήματα του αεροδρομίου. Εμείς λάβαμε μία κλήση από τον πιλότο ότι η μία μηχανή του δεν λειτουργεί, οπότε έχει πάρει την απόφαση να γυρίσει πίσω. Στη στιγμή εκείνη λοιπόν το αεροδρόμιο τίθεται σε κατάσταση ανάγκης, όπου κινητοποιούνται όλες εκείνες οι διαδικασίες και οι επιχειρησιακές λειτουργίες του αεροδρομίου για να μπορέσουν να υποδεχθούν το συγκεκριμένο αεροσκάφος το οποίο έχει δώσει έκτακτη ανάγκη. Αυτές μεταξύ άλλων είναι σίγουρα όλα τα κομμάτια της πυροσβεσής, δηλαδή όλη η δύναμη της πυροσβεστικής που υπάρχει στο αεροδρόμιο. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την ασφάλεια και την υγεία των ανθρώπων, δηλαδή ΕΚΑΒ, αστυνομία, υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης κτλ. Το αεροσκάφος κατέβηκε με ασφάλεια. Φροντίσαμε να μην διακοπεί ούτε στο ελάχιστο η επιχειρησιακή πτυχική λειτουργία του αεροδρομίου, γιατί καταλαβαίνετε ότι το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης Μακεδονία είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα στα αεροδρόμια. Πήγανε και οι τέσσερις με ασθενοφόρα στα νοσοκομεία. Ο ένας, τον οποίο όπως πολύ σωστά είπατε, παραμένει για περαιτέρω εξετάσεις και είναι στο ΑΧΕΠΑ. Η έγκυος έχει πάει στο Ιπποκράτειο, έχει πάρει εξτήριο και έχουν πάρει εξτήριο και οι υπόλοιποι.
0: Ο άντρας τώρα που τραυματίστηκε στην πτήση φέρει εγκάβματα τριβής και γίνονται διαγνωστικές εξετάσεις, είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος. Ας τον ακούσουμε.
2: Μεταφέρθηκε ο Σέρβος, ο οποίος ο μισός ήταν έξω στην ατμόσφαιρα. Κατάφεραν οι επιβάτες και τον τράβηξαν. Έχει εγκάβματα τριβής. Είναι αρκετά σοκαρισμένος και αυτός και η γυναίκα του. Τρομαγμένος. Γίνονται αυτή τη στιγμή οι διαγνωστικές εξετάσεις. Έχει όμως τις αισθήσεις. Μιλάει με το προσωπικό. Ταυτόχρονα η έγκυος στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο ήδη έχει αποχωρήσει. Ήταν καλά και η ίδια και το έμπριο. Δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα και έφυγε. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι έχει γίνει με αυτό το αεροπλάνο, τι πανικός επικράτησε. Αυτό που περιγράφουν είναι εικόνες συγκλονιστικές, είναι εικόνες σοκ. Έχουμε περιθάλψει τραυματίες και έχουμε περιθάλψει τέτοιο πράγμα πρώτη φορά.
0: Για αστοχία υλικού κάνει λόγο ο αεροναυπηγός και εκδότης διευθυντής του περιοδικού Πτήση Φέδων Καραϊωσιφίδης, μιλώντας νωρίτερα στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ας τον ακούσουμε.
3: Από τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και δεν είναι πολλά, περιλαμβανομένων και κάποιων μαρτυριών οι οποίες υπάρχουν, φαίνεται ότι είναι ένα τυπικό περιστατικό καταστροφικής αστοχίας υλικού που οδήγησε σε εκρηκτική αποσυμπίεση. Εκρηκτική αποσυμπίεση είναι η εξίσωση της πίεσης του εσωτερικού της καμπίνας με το εσωτερικό. Όταν πετάμε σε ένα αεροπλάνο στα 35-40 χιλιάδες πόδια, η καμπίνα του αεροπλάνου είναι συμπιεσμένη έτσι ώστε να έχει την αίσθηση και το περιβάλλον σαν να βρισκόμαστε στα 3-4 χιλιάδες πόδια, δηλαδή σε ένα βουνό περίπου 1000 μέτρων. Αυτή η διαφορά πίεσης είναι αυτή η οποία κάνει το ταξίδι άνετο. Διαφορετικά θα έπρεπε να φοράμε μάσκες και θα έπρεπε κατά πάσα πιθανότητα να φοράμε και ειδικές στολές. Ο επιβάτης όμως βρίσκεται πάντοτε στον κίνδυνο, ο οποίος βέβαια είναι εξαιρετικά σπάνιος, ότι υπάρχουν περιπτώσεις αστοχίας όπου η εξωτερική πίεση με την εσωτερική πρέπει να εξισωθούν. Αυτό συμβαίνει όταν σπάσει ένα παράθυρο, όπως στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται ότι συνέβη, όταν υπάρξει κάποιο ρήγμα, ακόμη πιο σπάνιο περιστατικό στην άτρακτο του αεροπλάνου, και τότε έχουμε ένα συμβάν, το οποίο εξαρτάται από το μέγεθός του, αν είναι μείζον ή ελάσσον. Έχουν υπάρξει θάνατοι στο παρελθόν. Αυτό που συμβαίνει, και είναι αυτό που οι περισσότερες μαρτυρίες συμφωνούν, γιατί εκεί σταματάει η συμφωνία, είναι το ότι ακούγεται ένας δυνατός θόρυβος, δημιουργείται ένα ισχυρότατο ρεύμα αέρα και τα πάντα τελειώνουν σε μισό δευτερόλεπτο. Άκουσα τα λεγόμενα περί κινητήρα, αλλά θα πρέπει να σας πω ότι οι μαρτυρίες αυτών των μαρτύρων δεν είναι αξιόπιστες. Το συμβάν της καταστροφικής αστοχίας του κινητήρα είναι 100 φορές πιο σημαντικό από τη θράψη ενός κρυστάλλου και την εκρηκτική αποσυμπίεση η οποία συνέβη.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Σοβαρό τροχαίο με ανάφλεξη Νταλίκας σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Εγνατία Οδό Ξάνθης Κομωτινής κοντά στα Διόδια Ιάσμου, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βασιλική,

0: Βίκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Βίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι.
0: Να δώσουμε τα τελευταία στοιχεία. Καταρχήν, αν η Εγνατία Οδός εξακολουθεί να είναι κλειστή για τα οχήματα.
1: Η Εγνατία Οδός στο τμήμα Κομωτινής Ξάνθης είναι κλειστή στο ρεύμα προς Αλεξανδρούπολη. Κατεβαίνουν τα αυτοκίνητα και τα μεγάλα φορτηγά στον κόμβο Βαφέικων της Ξάνθης και μέσω Πορτολάγους πάνε Κομωτινή ή και Αλεξανδρούπολη. Στο δεύτερο ρεύμα προς Ξάνθη έχει ανοίξει. Το πρόβλημα είναι ποιο? Είναι ότι στις 5 και 10 τα ξημερώματα φορτηγό με ελληνικές πινακίδες, φορτωμένο με ελληνικά τρόφιμα, με τρόφιμα. Λοιπόν, με κατεύθυνση προς την Αλεξανδρούπολη, κοντά στην Ξάνθη, πριν τα διόδια του Ιάσμου, προφανώς από αυτά που έτσι έχουμε συλλέξει από το ρεπορτάζ για ό,τι μας είπαν και οι άνθρωποι εκεί, να αισθάνθηκε επιμηλία ο οδηγός, να έκλεισε τα μάτια του, χτύπησε στο στιθέο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ανατραπεί το φορτηγό και να πάρει φωτιά. Το ευτύχημα είναι ότι δεν υπήρχαν...
0: Βασιλική,
1: ναι. Άσχημες εξελίξεις. Ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του. Και βέβαια αμέσως οι αρχές, το πρώτο τους μέλημα ήταν να αποσύρουν, να σβήσει καταρχήν η φωτιά που είχε το φορτηγό και να απομακρυνθεί από το σημείο. Για να γίνει αυτό, για ένα χρονικό διάστημα από το πρωί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες ήταν κλειστά και τα δύο ρεύματα της Εγνατίας Οδού προς Κομωτινή και προς Αλεξανδρούπολη. Άνοιξε πρώτα λοιπόν το ρεύμα προς Ξάνθη. Και αυτή τη στιγμή γίνονται εργασίες, έχει έρθει γερανός και προσπαθεί να ανασύρει το βαρύ όχημα, τον κώδες όχημα και να απομακρυνθεί από το σημείο. Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασιλική. Επαναλειτουργεί από τα μέσα ανοιχτά το Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου, το οποίο έκλεισε μετά την αναγκαστική προσγείωση που είχε πραγματοποιήσει χθες το μεσημέρι το μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κινητήρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στην Ζάκυνθο είναι μαζί μας. Σάκη.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Από τις 12 τα μεσάνυχτα επαναλειτουργεί το Διεθνές Αεροδρόμιο του νησιού που παρέμεινε κλειστό μετά την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε το μεσημέρι της 5ης μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας έπειτα από εκδήλωση φωτιά σε κινητήρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Τη σχετική ενημέρωση έκανε η υπεύθυνη πολιτικής προστασίας περιφερειακής ενότητας Ζακύνθου Μαρία Μουζάκη, η οποία τόνισε ότι ξεκίνησε η επαναλειτουργία του αεροδρομίου, καθώς προκλήθηκε αναστάτωση και σταμάτησαν οι πτήσεις, είτε οι αφήξεις είτε οι αναχωρήσεις. Στο νησί μάλιστα ήρθε χθες το απόγευμα ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας για την απομάκρυση της ατράκτου και τον καθορισμό και τον καθαρισμό της πίστας του αεροδρομίου. Το μαχητικό αεροσκάφος έχει μεταφερθεί με ασφάλεια σε μια άκρη της πίστας μέχρι να μεταφερθεί από το συγκεκριμένο σημείο, με αποτέλεσμα να επαναλειτουργεί το αεροδρόμιο και να γίνονται οι πτήσεις οι οποίες είχαν ακυρωθεί, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση και πάρα πολλοί τουρίστες οι οποίοι είχαν φύγει από τα καταλήμματά τους να μην έχουν πού να μείνουν. Όπως είπε η κυρία Μουζάκη, αλγιεινή εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ενώ υπήρξε έκκληση προς τους επιχειρηματίες, τους ξενοδόχους κτλ. Να κρατήσουν λίγη ώρα τους τουρίστες στα δωμάτια, να μην τα καταλείψουν γιατί υπήρξε αυτό το θέμα με το αεροδρόμιο, εν τούτης δεν ανταποκρίθηκαν στην έκκληση αυτή, θέλοντας να αδειάσουν τα δωμάτια και να
0: προχωρήσουν στον καθαρισμό τους.
2: Να τα διαθέσουν οι άλλους τουρίστες. Μάλιστα, σχετική έκκληση απίθυνε και ο Δήμος Ζακύνθου. Τώρα να πούμε ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι είχαμε να κάνουμε με έναν έμπειρο πιλότο, ο οποίος ενημέρωσε το Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου για την αναγκαστική προσγείωση 40 δευτερόλεπτα πριν. Αλλά υπήρξε συντονισμό, συνεργασία, ο έμπειρος πιλότος είχε ψυχραιμία και κατάφερε να κάνει την αναγκαστική προσγείωση μετεμποδίων, να εγκαταλείψει έγκυρα το αεροσκάφος, να σωθεί ο ίδιος και να μην προκληθούν περισσότερες ζημιές. Στην περιοχή επενέβη πυροσβεστική του αεροδρομίου, καθώς υπάρχει κλιμάκιο της πυροσβεστικής εκεί, και με νερά και με αφρούς σταμάτησε την πυρκαγιά στο μαχητικό αεροσκάφος. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του και βέβαια Την υπόθεση διερευνά η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων, η οποία θα εξετάσει όλα τα δεδομένα της πτήσης και τις συνθήκες που οδήγησαν στην αναγκαστική προσγείωση.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Εγγενιάζεται αυτή την ώρα από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη η υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς, την οποία είχε εξαγγείλει τον προηγούμενο Νοέμβριο μετά το περιστατικό της αιματοχυσίας στα Βορίζια. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σταυρούλα.
3: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έκοψε την κορδέλα των εγγενείων της νεοσύστασης υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς. Ευχήθηκε να είναι καλορίζικο το κτίριο, το οποίο έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο Φεστού. Είναι ένα κτηριακό συγκρότημα μέσα στο πρώην στρατόπεδο Νικολούδη και είναι κοντά στις Μοίρες. Παραχωρήθηκε λοιπόν από το Δήμο Φεστού και ο Υπουργός ευχήθηκε να είναι καλορίζικο και να έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα για την κοινωνική ειρήνη και την ασφάλεια της Κρήτης. Όπως είπες και εσύ, τη δημιουργία της υποδιεύθυνσης ανακοίνωσε ο Υπουργός το Νοέμβριο του 2025. Ήταν λίγες ημέρες μετά το μακελιό στα Βορίζια και ικανοποίησε ουσιαστικά ένα αίτημα δεκαετιών το οποίο ζητούσε η τοπική κοινωνία, ζητούσαν οι τοπικοί φορείς. Τον αγιασμό τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, σηματοδοτώντας και την έναρξη της λειτουργίας της νέας υπηρεσίας. Και βεβαίως θα πρέπει να επισημάνουμε ότι θα είναι ένα δύσκολο έργο. Είναι μια περιοχή η οποία έχει ιδιαιτερότητες και υπάρχει έξαρση διαφόρων μορφοπαραβατικότητας και βεβαίως η ανάγκη για αυξημένη αστυνόμευση είναι μεγάλη και είναι και το μεγάλο στοίχημα της νεοσύστατης υπηρεσίας. Θα στελεχωθεί συνολικά με 165 αστυνομικούς, θα διαθέτει ομάδα έρευνας και δίωξης ειδικών εγκλημάτων, ομάδα βίας, ομάδα ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων. Θα έχει επίσης στην μια υπηρεσία υπάγονται το ΤΑΕ Μεσαράς και τα αστυνομικά τμήματα Φεστού και Αστερουσίων. Λοιπόν, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη χαιρετισμοί, θα έχουμε και ομιλίες και το απόγευμα ο Υπουργός, γιατί θα παραμείνει στο Ηράκλειο, στις 7 το απόγευμα θα παραστεί στην 4η κατά σειρά εκδήλωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με θέμα «Μαζί σπάμε τη σιωπή, 13 πόλεις ένα μέτωπο κατά της ενδοικογενειακής βίας», η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα πραγματοποιηθεί στο κινηματοθέατρο Αστόρια και είναι μια δράση η οποία πραγματοποιείται στις έντρες των 13 περιφερειών της χώρας και έχει να κάνει με την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση του κόσμου σε θέματα ενδοικογενειακής βίας.
0: Σταυρούλα, είχαμε και μία φωτιά στην περιοχή Ίνι Ηρακλείου.
3: Ναι, είναι στο χωριό, είναι κοντά στο χωριό, μάλλον δεν απειλεί το χωριό, δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Είναι σε αγροτική έκταση του χωριού Ίνι στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Ξεκίνησε λίγο μετά τις 11 το πρωί. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 11 πυροσβεστικά οχήματα και σηκώθηκε και το πυροσβεστικό ελικόπτερο για να συνδράμει. Το καλό είναι ότι από τη μια δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ξεκίνησε από Καλαμιές και έχει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή και επίσης δεν φυσάει σήμερα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, δεν φυσάει σήμερα. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε από τις πυροσβεστικές αρχές στο Ηράκλειο είναι ότι είναι πολύ βελτιωμένη η κατάσταση της φωτιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Τέσσερα άτομα για ναρκωτικά συνελήφθησαν στην Κορίνθια, εκ των οποίων μάλιστα τα 3 είναι ανήλικα και ο ένας 18 ετών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Φυσικά για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και 3 άτομα γονείς των ανήλικων και ο Βασίλης Κούβαλης από την Ερτρίπολης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
4: Καλό μεσημέρι, Βρήκη. Οι γονείς των ανήλικων για παραμέληση της εποψίας του συνελήφθησαν. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από μισό κιλό κάναβης και ποσότητα κοκαίνης. Η συλλήψη έγινε στην Κόρινθο από τους αστυνομικούς της ΟΠ και Κορινθίας. Όπως είπαμε, 3 ανήλικοι και ένας 18χρονος ημεδαπός. Το πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης που διεξήχθη στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κορίνθου και από την διεργυνεργήσα προανάκριση προέκυψε. Τα 4 άτομα είχαν οργανωθεί σε ομάδα με ηγετικό μέρος το 18χρονο, ο οποίος είχε προμηθευτεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, κάναβης και κοκαίνης, και της παρέδωσε προσφύλαξη ανήλικο υποστηρικτικό μέλος, το οποίο είχε υπό τις άμεσες οδηγίες του τους άλλους δύο ανήλικους με σκοπό την πώλησή τους. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν ποσότητα κάναβης συνολικού βάρους 511 γραμμαρίων, ποσότητα κοκαίνης συνολικού βάρους 27 γραμμαρίων, δύο ζυγαριές και χρηματικό ποσό 505 ευρώ ως προερχόμενο από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ακόμα στην κατοχή των δύο ανήλικων βρέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα τα οποία κατασχέθηκαν. Τέλος, για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι τρεις ημιδαποί γονείς των πιο πάνω ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας του, όπως είπαμε και πριν. Το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξυκνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασιλή. Απολογείται σήμερα ο 19χρονος που συνελήφθη για αιματηρό επεισόδιο που συνέβη στη Λάρισα το βράδυ της περασμένης Τρίτης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανήλικων Αιγυπτίων. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει τώρα περισσότερα. Βαγγέλη.
5: Μπήκε η θνατά την απολογία του στον ανακριτή και στον εισαγγελέα. Με ομόφωνη γνώμη αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 19χρονος. Οι περιοριστικοί όροι έχουν να κάνουν απαγόρευση εξόδου από την χώρα, απαγόρευση προσέγγισης των θυμάτων και τρεις φορές το μήνα θα πρέπει να παρουσιάζεται στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες ότι ήταν ρατσιστικά, δηλαδή τα αίτια της επίθεσης. Παραδέχτηκε ότι είναι ένας από αυτούς ο οποίος χτύπησε με μαχαίρι τον 16χρονο, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι νοσηλεύεται και σήμερα αναμένεται να πάρει εξιτήριο από την Ορθοπαιδική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας. Και να πούμε επίσης ότι στην υπόθεση αυτή εμπλέκονται και άλλα 10 άτομα, γιατί ήταν μια ομάδα πάνω από 10 άτομα, 12 με 13 λένε οι πληροφορίες. Όλα αυτά όμως διερευνώνται και εξετάζονται από την πλευρά της αστυνομίας και των αρχών, γιατί αυτή η υπόθεση θα πάει στα δικαστήρια όταν θα γίνει η τακτική δικάσιμη. Μέχρι τότε θα ισχύουν οι όροι, οι απογραφικοί που αναφέραμε για τον 19χρονο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Στον Μαραθώκαμπο της Άμμου συνελήφθη ένα άτομο για ναρκωτικά, όπλα και εκρηκτικές ύλες, το οποίο μάλιστα εμπλέκεται και σε περιστατικό ένδοη οικογενειακής βίας. Από την Σάμμο θα μας ενημερώσει τώρα ο Χάρης Σαβουδάκης.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, στην σύλληψη ενός ημοδοφού στην ευρύτερη περιοχή του Μαραθωκάμπου προχώρησε η αστυνομική του αστυνομικού τμήματος με την συνδρομή του αστυνομικού τμήματος στο πλαίσιο της έρευνας για υποθέσεις ναρκωτικών και παραβάσεων της νομοθεσίας περί όπλων και περί τοιχημάτων. Να πω ότι σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν παρουσία δικαστικού λειτουργού στην κατοικία του συλληφθέντα καθώς και σε αποθήκες στο γιοταχή αυτοκίνητό του, βρέθηκαν ποσότητα κατέργασης κάναβης συνολικού βάρους 36,6 γραμμαρίων, 6 μαχαίρια, 2 αναδιπλούμενους σουγιάδες, 208 κυνηγητικά φυσίγγια διαφόρων τύπων, 12 αυτοσχέδιες κροτίδες, μια ναυτική φωτοβολίδα καθώς και 18 αυτοσχέδιες σιδηρένιες σε κυλινδρικές οβίδες χωρίς πυρίτιδα. Να πω επίσης ότι επιπλέον κατασχέθηκαν 516 γραμμάρια αυτοσχέδιας πυρίτιδας. Να πω ότι όπως έχει γίνει γνωστό από την Ελλάδα, είχε προηγηθεί στις 7 Ιουλίου η εμπλοκή του ιδίου προσώπου σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, για το οποίο είχε σχηματιστεί ξεχωριστή ποινική δικογραφία στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από το αστυνομικό τμήμα Σάμμου. Να πω ότι την προανάκριση και την υπόθεση διενήργησε το αστυνομικό τμήμα Μαραθωκάμπου και σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων και της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και περί πυροτεχνημάτων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Παρατείνεται έως το φθινόπωρο του 2027 η παράδοση του τμήματος του ΒΟΑΚ, Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, ενώ εκτός χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης στέθηκαν τα 4 από τα συνολικά 14 χιλιόμετρα του έργου. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον.
7: Καλό μεσημέρι. Νέα παράταση 487 ημέρων. Παίρνει το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ το έργο χάνει ουσιαστικά 38 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, διότι μετατίθεται πλέον για τον Οκτώβριο του 2027. 4 χιλιόμετρα λοιπόν από τα 14 χιλιόμετρα συνολικά του έργου, και να σας πω βέβαια ότι αναμένεται μέχρι τα μέσα του Αυγούστου να παραδοθούν τα 10,2 χιλιόμετρα του βόρειο δικό άξονα όσον αφορά τη συγκεκριμένη εργολαβία. Τώρα, φυσικά και εκφράζεται ο προβληματισμός, διότι το μεγάλο πρόβλημα δημιουργήθηκε από το ζήτημα, από τη μελέτη των αποζημιώσεων όσον αφορά τις απολωτριώσεις. Εκεί υπήρξε τεράστιο θέμα, διότι οι απολωτριώσεις ήταν λάθος ουσιαστικά η μελέτη αυτή, με αποτέλεσμα να πάνε στα δικαστήρια οι πολίτες. Από εκεί που ήταν 6 εκατομμύρια έχει προπολογιστεί όσον αφορά τη μελέτη αυτή για τις απολωτριώσεις, φτάσαμε στα 18 και δεν έχουν τελειώσει τα δικαστήρια. Οπότε όλο αυτό κράτησε 4 χρόνια με αποτέλεσμα να διεκδικεί αποζημίωση και η εταιρεία και να χαθούν ουσιαστικά και 38 εκατομμύρια από τα συνολικά 155 νομίζω που είναι το σύνολο του έργου. Το θέμα είναι βέβαια να ολοκληρωθεί ο δρόμος, ένας βόρειος οδικός άξονας που έχουμε ανάγκη εδώ στην Κρήτη, και βέβαια και να μην πληρώσουμε τα παραπάνω χρήματα τα οποία θα πρέπει να διατεθούν από τον κρατικό κορμανά για να υλοποιηθεί το έργο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον.
8: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων αγροτών για την αγορά λιπασμάτων. Το συγκεκριμένο αίτημα έμπαινε πιεστικά από τον αγροτικό κόσμο, που διαπιστώνει πολύ μεγάλες πρόσθετες επιβαρύνσεις στα κόστη παραγωγής εξαιτίας της αύξησης της τιμής των λιπασμάτων. Να πάμε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, η ψηφιακή πύλη υποβολής αιτήσεων αγροτών για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για την αγορά λιπασμάτων έχει ανοίξει. Όντως, το συγκεκριμένο αίτημα έμπαινε πάρα πολύ πιεστικά από τον αγροτικό κόσμο, ειδικά τους τελευταίους μήνες, διότι βρέθηκε αντιμέτωπος φέτος με μια περαιτέρω πολύ σημαντική αύξηση στις τιμές των λιπασμάτων, οι οποίες κυμαίνονταν από 30 έως και 50% σε κάποια λιπάσματα και σε κάποια από τα εφόδια που χρειάζονται, εκτινάσοντας φυσικά το κόστος παραγωγής στα ύψη. Μετά λοιπόν την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την περασμένη Τρίτη για μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων στους αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις αυξήσεις αυτές, ήρθε σήμερα τα ξημερώματα το mail με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με το οποίο έγινε γνωστό ότι άνοιξε αυτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 15% της καθαρής αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων που έχουν εκδοθεί από 15 Μαρτίου μέχρι και τις 31 Αυγούστου ό,τι εκδοθεί. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης δεν μπορεί να ξεπερνά τις 50.000 ευρώ. Και να πούμε τώρα ότι για τα παραστατικά που έχουν ήδη εκδοθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου, οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 19 Ιουλίου και οι πληρωμές θα γίνουν 27 του μήνα. Για τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί από 1η Ιουλίου και μετά και θα εκδοθούν και μέχρι το τέλος Αυγούστου, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 7 μέχρι 17 Σεπτεμβρίου και οι πληρωμές θα γίνουν 25 Σεπτεμβρίου. Να πούμε τέλος, Βίκη, ότι το κονδύλι για τις επιδοτήσεις αυτές ανέρχεται σε 41 εκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής τουλάχιστον, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Νέα 24ωρη προθεσμία ζήτησαν και έλαβαν για αύριο οι αστυνομικοί που εμπλέκονται στην αιματηρή καταδίωξη με τον 20χρονο που τραυματίστηκε από σφαίρα στο κεφάλι και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριάσιου Νοσοκομείου. Να θυμίσουμε πως το περιστατικό είχε γίνει στο Άργος αυτή η καταδίωξη. Η Πέγγι Μπρούσαλη είναι τώρα μαζί μας και θα μας ενημερώσει. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είναι μια πολύ δύσκολη δικογραφία, γι' αυτό περιμένουμε τα κρίσιμα έγγραφα, δήλωσε ο δικηγόρος στην κάμερά μας νωρίτερα, ο κύριος Πέτρος Κουκούλης, ο συνήγορος περάστησης. Δεν αποδέχονται οι πελάτες του τον ενδεχόμενο δόλο, δεν είναι δυνατόν, λέει, να προέβλεψαν κάτι και να αποδέχτηκαν όλο αυτό που συνέβη. Αύριο λοιπόν το πρωί, για αύριο το πρωί, ορίστηκε η απολογία τους εδώ στον Άφλιο. Τώρα, νωρίτερα, στις 10 το πρωί, ήρθε εδώ η μητέρα του 20χρονου, ο οποίος παραμένει σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Κατέθεσε ως μάρτυρας, είπε ότι είναι ένα πολύ φιλικό παιδί, ότι είχε μια τραυματική εμπειρία στο παρελθόν, γι' αυτό και δεν αντέδρασε όπως αντιδρούσε ένας φυσιολογικός άνθρωπος, και ότι έχει το παιδί κάποια προβλήματα ελαφράς διανοητικής αναπηρίας. Δεν έφερε μαζί του κανένα όπλο. Όλα αυτά μας τα μετέφερε, τα λόγια της μητέρας μας τα μετέφερε η κυρία Σπέτσου, η δικηγόρος της μητέρας. Τώρα, τα κρίσιμα έγγραφα που είπε ο κύριος Κουκούλης, ο συνήγορος περάστασης που αναμένουν, προκειμένου να μελετήσουν και τη δικογραφία, είναι η βαλιστική εξέταση, αφού οι δύο αστυνομικοί πυροβολούσαν στον αέρα για αρκετή ώρα, όσο εξελισσόταν η πεζή καταδίωξη και σε μεγάλη απόσταση από το σημείο που ο νεαρός εγκατέλειψε τώρα το αυτοκίνητό του μέχρι το μαντρότυπο που προσωπικά πάθησε να αναρριχηθεί, αλλά και την έκθεση του ιατροδικαστή για να δουν αν ο τραυματισμός είναι από θάσματα βολίδων ή και όχι από βολίδες. Τώρα είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, η οποία εξελίσσεται καθημερινά με τα νέα στοιχεία που προσθέτεται και να θυμίσω ότι την έχει αναλάβει η ασφάλεια Ναυπλίου μαζί με την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένων Εγκλημάτων. Και αυτό που θέλουμε βέβαια είναι να διακριβωθούν οι συνθήκες του βαρύτατου τραυματισμού του 20χρονου καταδιωκόμενου και περιμένουμε και με μεγάλο ενδιαφέρον τις αυριανές απολογίες δικού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Προτάσεις για ένταξη και χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο της πρόσκλησης του προγράμματος για αποκατάσταση ζημιών σε περιοχές της περιφέρειας Πελοποννήσου που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές καλείται να υποβάλει η περιφέρεια Πελοποννήσου. Θα μας ενημερώσει τώρα η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
11: Όπως είπες λοιπόν, η περιφέρεια Πελοποννήσου έχει στο πλαίσιο της πρόσκλησης του προγράμματος για αποκατάσταση των ζημιών έχει προτάσεις. Η πρόσκληση ακολουθεί πρόσφατη απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του κ. Παπαθανάση, για την κατανομή πόρων του ειδικού προγράμματος στην περιφέρεια Πελοποννήσου και αφορά ένα εκτεταμένο πλέγμα παρεμβάσεων σε περιοχές που έχουν υποστεί ζημιές από κατολισθήσεις, καθυζήσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και αστοχίες τεχνικών έργων. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το σκέλος που αφορά στη Μεσσηνία, καθώς μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας προτείνονται δεκάδες έργα αποκατάστασης σε οδικό δίκτυο, υδατορέματα, ποτάμια, λιμενικές εγκαταστάσεις και τεχνικές υποδομές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.

0: πραγματοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο Αμαλιάδας ευρεία σύσκεψη με θέματα προβλήματα του νοσοκομείου. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου θα μας ενημερώσει. Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, το πρόβλημα της υποστελέχωσης της νοσηλευτικής μονάδας Αμαλιάδας βρέθηκε στο επίκεντρο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο Αμαλιάδας. Εκεί έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι παραγωγικών, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων. Και το γεγονός ότι... Ναι.
0: Απλά σε χάσαμε για ένα σημείο, Μπάμπη. Έκανες ένα κενό, αν μπορείς να μας πεις.
1: Έλεγα λοιπόν ότι το πρόβλημα της υποστελέχωσης της νοσηλευτικής μονάδας Αμαλιάδας βρέθηκε στο επίκεντρο της σύσκεψης που έγινε στο εργατικό κέντρο. Εκεί έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων και όλοι τους εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για το γεγονός ότι η δημόσια περίθαλψη στη Βόρεια Ηλία νοσεί, όπως είπαν, αφήνοντας τους πολίτες υγειονομικά ακάλυπτους. Η συζήτηση ανέδειξε το γεγονός ότι το εναπομείναν ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όπως είπαν, έχει εξαντληθεί σωματικά και ψυχικά. Αφορμή για τη μαζική αυτή κινητοποίηση στάθηκε η επίσημη κοινοποίηση των στοιχείων της διοίκησης του Ιδρύματος, τα στοιχεία τα οποία αποκαλύπτουν ότι πάνω από τις μισές οργανικές θέσεις εργασίας παραμένουν κενές, επιβεβαιώνοντας έτσι τους χειρότερους φόβους της τοπικής κοινωνίας. Στο τέλος τώρα της σύσκεψης αποφασίστηκε ομόφωνα την ερχόμενη Παρασκευή, σε μία εβδομάδα δηλαδή, 17 Ιουλίου, στις 9 η ώρα το πρωί, να πραγματοποιηθεί δυναμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον προάβλιο χώρο του νοσοκομείου της Αμαλιάδας και να υπάρξει επίδοση ενός ψηφίσματος στη διοίκηση του νοσοκομείου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη Βουλή τώρα φέρνει το ζήτημα της ποιότητας του νερού στην Τάφρο Λαψίστας ο Βασίλης Γιώγιακας, μετά και τις επισημάνσεις του Συλλόγου Εργαζομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στο επίκεντρο βρίσκονται η καταλληλότητα του νερού για άρδευση, τα αποτελέσματα των ελέγχων και η προστασία του ποταμού Καλαμά. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων για το θέμα αυτό θα μας μιλήσει η Αλεξάνδρα Αγγέλη. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα. Στην ερώτηση του κ. Γιώργιακας επισημαίνει ότι στην Τάφρο καταλήγουν επεξεργασμένα λίμματα, καθώς και απορροές από βιομηχανικές μονάδες της περιοχής. Παράλληλα, αναφέρεται και σε προηγούμενες δειγματοληψίες της αρμόδιας διεύθυνσης υδάτων, από τις οποίες προέκυπτε ότι τα νερά δεν πληρούσαν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές για άρδρευση. Ο βουλευτής ζητά από τους αρμόδιους υπουργούς να διευκρινιστούν αν πριν από την χορήγηση αυτής της άδειας της χρήσης του νερού στον ΤΟΕΒ Κρίας Λαψίστας είχαν εξεταστεί και αξιολογηθεί τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την ποιότητα των υδάτων. Επιπλέον ζητά να δοθούν στη δημοσιότητα και τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών και να υπάρξει ενημέρωση για τα μέτρα που σχεδιάζονται προκειμένου να εντοπιστούν οι πηγές ρήπανσης και να επικαιροποιηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι των μονάδων που απορρίπτουν τα απόβλητα στην περιοχή. Το προηγούμενο διάστημα, βέβαια, παρέμβαση είχε κάνει και ο Σύλλογος ο οποίος είχε θέσει δημόσια ζητήματα που αφορούν τόσο την άδεια της χρήσης του νερού όσο και την καταλληλότητα των υδάτων της Τάφρου Λαψίστας για αδρευτικούς σκοπούς. Πάντως, όπως και να έχει, το επόμενο χρονικό διάστημα πρόκειται να δοθούν απαντήσεις. Είναι ένα πρόβλημα που έχει απασχολήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, θα το πούμε, τους παραγωγούς στη Λαψίστα και από εδώ και έπειτα αναμένονται να παρθούν μέτρα για να υπάρχει το αποτέλεσμα που φαίνουν και οι παραγωγοί και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και με επίσημα στοιχεία που έχουν ζητήσει όσον αφορά για το νερό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με κοινό σχήμα και ενιαία πρόταση, τα τέσσερα υπεραστικά κτέλη της Θεσσαλίας μπαίνουν στη μάχη για τη διεκδίκηση του περιφερειακού συγκοινωνιακού έργου στο πλαίσιο του νέου διαγωνισμού που προκήρυξε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η προθεσμία για την κατάθεση του φακέλου λήγει στις 7 Αυγούστου, ενώ οι διοικήσεις των κτέλ έχουν ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία της κοινή του συμμετοχής. Γι' αυτό θα μας μιλήσει τώρα η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
3: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι ο κύριος Δημήτρης Κολυνδρίνης, που είναι ο πρόεδρος του δικού μας εδώ υπεραστικού κτέλ Μαγνησίας, μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου, είπε ότι για πρώτη φορά ο διαγωνισμός αυτός αφορά το σύνολο της περιφέρειας και όχι τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες ξεχωριστά, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα. Είναι σε επίπεδο περιφέρειας λοιπόν, και γι' αυτό συστήνεται και αυτή η νέα εταιρεία, μια ένωση οικονομικών φορέων, στην οποία συμμετέχουν τα τέσσερα υπεραστικά κτέλ. Όπως εξήγησε, εφόσον η κοινή πρόθεση αναδειχθεί ανάδοχο, το μεταφορικό έργο θα συνεχίσει να εκτελείται όπως και σήμερα από τα υπεραστικά κτέλ, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα στενότερης συνεργασίας μεταξύ των περιφερειακών ενωτήτων όπου αυτό απαιτείται. Χαρακτήρισε πολύ απαιτητική τη διαδικασία. Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό, όπως είπε, διαγωνισμό, στον οποίο κανείς δεν γνωρίζει ποιοι και πόσοι ανταγωνιστές θα καταθέσουν προσφορά. Υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα ότι μια ισπανική, τέλος πάντων, εταιρεία είχε επιδείξει ενδιαφέρον, και εκείνος επιβεβαίωσε ότι πράγματι αυτό το έχει κάνει για μεταφορικό έργο και διαγωνισμούς σε άλλες περιοχές της χώρας. Παραδείγματος χάρη, τα δικά μας τα κτέλ Μαγνησίας συμμετέχουν στο μεταφορικό έργο που γίνεται, ας πούμε, στην Αττική. Περιφερειακά μιλάμε, έτσι. Λοιπόν, αλλά είπε ότι κυρίως αυτό το έκανε για να κάνει τις ενστάσεις τυπικά και ποτέ δεν προχώρησε πραγματικά να λάβει ένα τέτοιο έργο. Γιατί η αλήθεια είναι, λέει, ότι εδώ έχουμε πολλές ιδιαιτερότητες όταν μιλάμε για επαρχιακά κτέλ και τέτοιους δρόμους. Και η σύμβαση που θα υπογράψουν τελικά, αν γίνει αυτό, θα έχει διάρκεια 10 χρόνια με δυνατότητα παράτηση για ακόμα 5. Ενώ το έργο που έχει ήδη καταγράψει η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα πρέπει να εκτελείται στο σύνολό του σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές για το στόλο, τις υποδομές και την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Κοινώς πάντως θα είναι πολύ δύσκολο για τον οποιοδήποτε ανταγωνιστή να μπει σε ένα τέτοιο μεταφορικό έργο σε επίπεδο Θεσσαλίας, γιατί θα χρειάζονται και υποδομές και αυτοκίνητα, και ήδη αυτοί λειτουργούν ως ιδιώτες. Ο καθένας δηλαδή μπορεί να έχουν συμπράξεις και να έχουν ένα υπεραστικό κτέλ, παραδείγματος χάρη Μαγνησίας ή Λάρισας ή Τρικάλων ή Καρδίτσας, αλλά ο καθένας ή ένας έχει ένα λεωφορείο ή δύο ή τρία, και όλοι μαζί συμπράττουν για να έχουν την κοινοπραξία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σοβαρές ανησυχίες για το μέλλον των παραδοσιακών καρναγιών εκφράζουν οι επαγγελματίες του κλάδου στην Κέρκυρα με αφορμή τη διαδικασία μετεκατάστασής τους για την υλοποίηση της επένδυσης της Marina Mega Yacht. Με δημόσια ανακοίνωσή τους καταγγέλνουν τον οργανισμό λιμένος Κέρκυρας για έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου και για πιεστικές προθεσμίες. Η Marina Moschat έχει περισσότερα. Marina.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Για τον κίνδυνο αφανισμό τους μιλούν οι επαγγελματίες του κλάδου εξαιτίας των διαδικασιών με την εγκατάστασή τους για την υλοποίηση της επένδυσης της Marina Mega Yacht. Μάλιστα, έβγαλαν ανακοίνωση και μιλούν για εκβιαστικές πρακτικές, καταγγέλνοντας τον οργανισμό λιμένος, και ζητούν τη στήριξη των θεσμικών φορέων και την τοπική κοινωνία προκειμένου να συνεχιστεί αυτή η ιστορική δραστηριότητα. Όπως ξεκαθαρίζουν οι εκπρόσωποι από τα παραδοσιακά καρνάγια, δεν τάσσονται κατά των επενδύσεων, κατά της πρόοδου. Υπογραμμίζουν όμως ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί με την οικονομική εξόντωση των επαγγελματιών και την καταστροφή της ναυτικής ιστορίας του νησιού. Η τέχνη άλλωστε της ναυπηγικής και της συντήρησης σκαφών μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της άλλης προσωπικής κληρονομιάς της Κέρκυρας, το οποίο πλέον κινδυνεύει πραγματικά να σβηστεί. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επαγγελματίες είχαν καταθέσει στον Όλκη από τις 25 Μαΐου του 2026 μια ολοκληρωμένη πρόταση για την οργανωμένη και ασφαλή μετεγκατάστασή τους. Παρά τα αυτά, όπως καταγγέλουν, αντί για ουσιαστικό διάλογο, έλαβαν πρόσφατα ένα νέο σχέδιο σύμβασης που καταργούσε τις εγγυήσεις λειτουργίας τους, όπως η απαραίτητη πρόβλεψη για νεοδόχο. Το εν λόγω σχέδιο, μάλιστα, συνοδευόταν από προθεσμία μόλις 10 ημερών για την αποδοχή του, μια πρακτική που ήδη χαρακτηρίζουν ως εφηνιδιασμό και εκβιασμό. Μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο, τα καρνάγια απευθύνουν τώρα κάλεσμα σε όλους τους πολίτες, την τοπική αυτοδιοίκηση, βουλευτές, επαγγελματικούς συλλόγους να σταθούν στο πλευρό τους και ζητούν να υπάρξουν πραγματικές εγγυήσεις για να μεταφερθούν σε ένα λειτουργικό νέο χώρο, και λένε ότι δεν πρόκειται να σιωπήσουν, αλλά θα εξακολουθούν να διεκδικούν την ανάπτυξη και να σέβονται την ιστορία του τόπου τους. Να σημειωθεί ότι ζητήσαμε και τη θέση του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας, όπου μας απάντησαν ότι θα βγει σε συνεργασία με το Υπερταμείο μια επίσημη ανακοίνωση για το θέμα το επόμενο διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Marina. Υπογράφεται τώρα το Συμβόλαιο Παραχώρησης της Παραλίας Καλαμίτσας στο Δήμο Καβάλας. Να πάμε στο Σάκη Ασβεστά από την ΕΡΤ Καβάλας. Και η Παραλία Καλαμίτσα, Σάκη, από όσο θυμάμαι, ήταν ένα θέμα το οποίο απασχολούσε πολύ τους κατοίκους εκεί. Θέλανε να παραχωρηθεί η παραλία στο Δήμο.
5: Βίκυ, καλησπέρα από την Καβάλα. Πράγματι, ο Σύλλογος εδώ και χρόνια πιέζει τον Δήμο της Καβάλας, ούτως ώστε να έρθει σε μια συμφωνία με την ΕΤΑΒ, έτσι ώστε να περάσει η παραλία και πάλι στον Δήμο της Καβάλας και να την αξιοποιήσει, γιατί έχει περιέλθει σε πολύ κακή κατάσταση. Όλες οι υποδομές της είναι ετοιμόρροπες και σαφώς θα πρέπει να αξιοποιηθεί η μια παραλία η οποία είναι η πιο αγαπητή στην πόλη της Καβάλας. Ο Σύλλογος Κατοίκων της Καλαμίτσας συγκέντρωσε μάλιστα 8.000 υπογραφές κατοίκων από όλο το Δήμο της Καβάλας, πιέζοντας τον Δήμο να έρθει σε συμφωνία. Τελικά ήρθε σε συμφωνία με την ΕΤΑΒ και έτσι οι υπογραφές αναμένεται να πέσουν στις 15 Ιουλίου. Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα ο Δήμαρχος είπε ότι περιμένουν πώς και πώς να πέσουν οι υπογραφές για να ξεκινήσουν τα έργα υποδομών στην παραλία. Ο Σύλλογος από την άλλη πλευρά, γνωρίζοντας την ημερομηνία, διοργανώνει μια μεγάλη γιορτή στις 18 Ιουλίου στην παραλία της Καλαμίτσας, στην Ακτή, για όλους τους καβαλιώτες και θα είναι ένα πραγματικό γλέντι για όλη την Καβάλα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Αυστηρή προειδοποίηση απευθύνει το Λιμενικό Ταμείο Ικαρίας και Φούρνων Κορσεών προς τις επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών που χρησιμοποιούν κοινόχρηστους χώρους των χερσαίων ζωνών λιμένων για τη στάθμευση, φύλαξη ή έκθεση του στόλου τους χωρίς όμως την νόμιμη παραχώρηση χρήσης. Ο Γιώργος Βιτσαράς είναι μαζί μας από την Ικαρία και έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο.
6: Καλό μεσημέρι, πράγματι το τελευταίο διάστημα. Θα έλεγα τα τελευταία χρόνια, έχει διαπιστωθεί συστηματική και μαζική κατάληψη θέσεων στάθμευση στα λιμάνια του Αγίου Κυρίκου, του Ευδήλου Ικαρίας, αλλά και των Φούρνων Κορσεών, που όπως καταλαβαίνουμε στερεί αυτούς τους πολύτιμους κοινόχρηστους χώρους από κατοίκους αλλά και επισκέπτες και καταλαβαίνετε ότι δυσκαιραίνει και την εύρυθμη λειτουργία των λιμανιών. Είναι δημόσια περιουσία αυτό για να χρησιμοποιηθούν από ιδιωτική επαγγελματική δραστηριότητα που ο επαγγελματίας χρειάζεται μια άδεια, σχετική άδεια να κατατεθεί. Αλλιώς, δεν γίνεται, θα πρέπει να προχωρήσουν όσοι καταλαμβάνουν αυθαίρετα τους κοινόχρηστους χώρους μέσα σε 5 ημέρες. Να πάρουν τα οχήματά τους από εκεί, αλλιώς θα έχουμε από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές ελέγχους και επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ψηφίστηκε χθες στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την ακύρωση της σύμβασης παραχώρησης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας. Ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Περικλή.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Για 30 χρόνια και με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα 10, παραχωρείται πλέον και επίσημα στο ομοιοδότη του διαγωνισμού, την U Resort Βασιλίτσα του ομίλου D Group, το δικαίωμα χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου της Βασιλίτσα στα Γρεβενά. Ο πρόεδρος του ομίλου D Group, Δημήτρης Δρεπάνης, με καταγωγή από τα Γρεβενά, παρουσίασε το επιχειρηματικό σχέδιο ύψους 36 εκατομμυρίων ευρώ στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής που είχε προηγηθεί. Ανέφερε ότι η συγκεκριμένη επένδυση θα αποτελέσει ένα έργο πνοής και οικονομικής ανάτασης της ευρύτερης περιοχής με σεβασμό στην τοπική παράδοση και τον φυσικό πλούτο. Ένα σχέδιο που φιλοδοξεί να μετατρέψει ένα παροπλισμένο, αν και απαράμιλης ομορφιάς, χιονοδρομικό κέντρο σε έναν πρότυπο βιώσιμο προορισμό 4 εποχών με σύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις, παρέχοντας άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας στους επισκέπτες. Στόχος της επένδυσης, το χιονοδρομικό να μην λειτουργεί μόνο τη χειμερινή περίοδο, αλλά να αποτελέσει προορισμό για όλο τον χρόνο με διάφορες δραστηριότητες βουνού. Το επιχειρηματικό σχέδιο που θα αναπτυχθεί σε τρεις φάσεις, μεταξύ άλλων, προβλέπει την κατασκευή νέου σαλέ στη θέση Λισχέρο, τη βελτίωση υποδομών του καταφυγίου, αναβάθμιση και αντικατάσταση αναβατήρων και τη δημιουργία αλπικού χωριού με 50 ξύλινα και πέτρινα σπιτάκια με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς όρους. Δεσμεύτηκε για 100 νέες μόνιμες θέσεις εργασίας 12 μήνες διάρκειας και πρόσθεσε ότι στόχος είναι οι επισκέπτες του χιονοδρομικού να αυξηθούν μέσα στην επόμενη τριετία από 30.000 το χρόνο που είναι σήμερα σε 150.000. Κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου για την κύρωση της σύμβασης παραχώρησης, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος σημείωσε ότι η παραχώρηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο για την ανάπτυξη μιας περιοχής που αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα και πως η Δυτική Μακεδονία δεν θέλει λόγια αλλά έργα και αυτή η σύμβαση αποτελεί μοχλό ανάπτυξης για όλη την περιοχή. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην Αγία Παρασκευή Λέσβου άνοιξε χθες η αυλαία του 7ου Λέσβος Food Fest και να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη. Δέσποινα.
8: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Με άρωμα παράδοσης και τοπικών γεύσεων άνοιξε χθες το βράδυ η αυλαία του 7ου Λέσβος Food Fest στην Αγία Παρασκευή. Η πρώτη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον ατμοσφαιρικό αύλιο χώρο του Μουσείου Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου, όπου πλήθος κόσμου παρακολούθησε τη θεατρική γαστρονομική δράση «Άρωμα πόλης, η Λοξάνδρα συναντά τον νόστιμο Ήμαρ». Η βραδιά συνδύασε το θέατρο με την μαγειρική, ενώ ο κόσμος είχε την ευκαιρία να γευθεί τοπικές γεύσεις όπως ο χαλβάς, το σφουγγάτο και κολοκυθοκεφτέδες. Ο σεφ Αλέξανδρος Παπαδρέου, η Ελπίδα Κουμαρέλα και ο Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Αγίας Παρασκευής παρουσίασαν συνταγές και προϊόντα του τόπου. Ενώ να σου πω ότι το Lesbos Food Fest συνεχίζεται για τις επόμενες 3 μέρες, δηλαδή θα τελειώσει την Κυριακή 12 Ιουλίου. Σήμερα είναι στο Μόλυβο, στο γραφικό Μόλυβο, αύριο στο Σίγρι, ενώ την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί στην Πέτρα, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας στο καλοκαιρινό πολιτιστικό του πρόγραμμα περιλαμβάνει θέατρο, μουσική, ερασιτεχνικές σκηνές και πάλι φέτος διοργανώνει το Φεστιβάλ στις Γειτονιές. Νίκη Παπαδούλα μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκη.
9: Καλώς σας μεσημέρι. Λοιπόν, το Φεστιβάλ στις Γειτονιές για το 2026 θα ανοίξει τον διαφορετικό κύκλο καλοκαιρινών εκδηλώσεων στην Πάτρα και ο σκοπός του είναι να μεταφέρει τη μουσική από τους κεντρικούς πολιτιστικούς χώρους, τις συνοικίες, τους συλλόγους και τις κοινότητες. Είναι, όλα αυτά έχουν ενταχθεί, όπως είπες πριν από λίγο, στο Διεθνές Φεστιβάλ της Πάτρας. Τώρα, όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα θα χρειαζόμουν μια ολόκληρη εκπομπή για να σας το πω, και γραμματικά όμως θα σας δώσω μια εικόνα από το πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Έχουμε λοιπόν και λέμε παντού εκδηλώσεις. Από τα παλιά δημοτικά σφαγεία, το θερινό δημοτικό θέατρο, το θέατρο Κρίνης, σε ένα μεγάλο καλοκαιρινό πολιτιστικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει μουσική, θέατρο, κινηματογράφο, ερασιτεχνικές σκηνές και παραστάσεις. Επίσης, να σας πω ότι φέτος το θερινό δημοτικό θέατρο σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος του Διεθνούς Φεστιβάλ της Πάτρας και συνεχίζεται μέχρι τον Σεπτέμβρη. Κομμωδίες, αυτό δράμα, παραστάσεις για παιδιά, αλλά και ο δημοτικός κινητός σε κινηματογράφος. Και βεβαίως ξεχωριστή θέση έχει και το Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου, που φιλοξενείται και φέτος στο φεστιβάλ με παραστάσεις θεατρικών ομάδων, συλλόγων, σχολείων και πολιτιστικών συλλόγων, γιατί ο σκοπός είναι η επένδυση στον πολιτισμό, αλλά με τους ντόπιους καλλιτέχνες και τους ντόπιους ανθρώπους που επιδρούν από αυτού.
0: Νίκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη Λάρισα τώρα, στο Μήλο του Παπά, η έκθεση «Αποτυπώματα μνήμης» εγκαινιάζει ένα νέο κύκλο δράσεων που χτίζουν γέφυρες ανάμεσα στις γενιές. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι μαζί μας. Φωτεινή.
10: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Το Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων παρουσιάζει την πρωτότυπη περιοδική έκθεση με τίτλο «Αποτυπώματα μνήμης». Μια ξεχωριστή πολιτιστική πρόταση που διερευνά τη σχέση της μνήμης και της προσωπικής ιστορίας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η έκθεση αποτελεί το επιστέγασμα ενός πολύμινου προγράμματος βιωματικών εργαστηρίων που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας Άνοιας Νόημα της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας με στόχο την ανάδειξη των βιωμένων εμπειριών ηλικιωμένων μέσα από προσωπικά αντικείμενα, προφορικές μαρτυρίες και καλλιτεχνικές δημιουργίες. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία της διαγενειακής επικοινωνίας, καθώς στο εγχείρημα συμμετείχαν και μαθητές της τρίτης τάξης του 14ου Γυμνασίου Λάρισας. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
11: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπου στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν αύριο βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο άνοδο, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία τους 37 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 32 με 34 και την Κυριακή στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: 16 χρόνια μετά την τραγωδία της Μαρφίν, η υπόθεση επιστρέφει στο προσκήνιο, με τις αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις και την έρευνα να παραμένει ανοιχτή. Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, με συλλήψεις και έρευνες για το δίκτυο που φέρεται να στήριξε την επίθεση. Στο πολιτικό μέτωπο, η ακρίβεια προκαλεί νέα σύγκρουση στη Βουλή, με επίκεντρο τα καύσιμα και τη 13η σύνταξη. Ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ, η παρέτηση Φάμελου ανοίγει νέο κύκλος κομματικών διεργασιών και αναζητήσεων για την επόμενη μέρα. Και ένα πρόοπτο στον αέρα. Πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς Μόναχο επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία μετά τη θράψη παραθύρου του αεροσκάφους και τον τραυματισμό επιβάτη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιανοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Στάς Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δύο συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν 16 χρόνια μετά. Παράλληλα, έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψη σε βάρος μια 46χρονης γυναίκας, η οποία βρίσκεται μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και αναμένεται η σύλληψή της από τις Βρετανικές αρχές. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Χανιά δύο άνδρες και μία γυναίκα για τις εμπριστικές επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Συνεχίζονται οι έρευνες. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτό στο ντίζελ από τα δηληστήρια στο τέλος Αυγούστου, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Συνεχίζεται το ντόμινο παρετήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ μετά το Σοκράτη Φάμελο αλλά και τις παρετήσεις Νοτοπούλου και Καμεραμέρου. Την αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ανακοίνωσε ο Διονύσης Καλαματιανός. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και άλλοι 19 αγνοούνται από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που μένεται από χθες στην επαρχία Αλμέρια στην Νότια Ισπανία. Και θρίλερ σε πτήση της Ryanair από Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Έσπασε το τζάμι και τραυματίστηκε επιβάτης. Επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία το αεροσκάφος.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τον παρά συλλήψεων που είχαμε από το πρωί σε περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε στη σύλληψη δύο ατόμων στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών για την εμπριστική επίθεση της 5ης Μαΐου 2010 στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην Οδό Σταδίου στην Αθήνα, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων. Η σύλληψη έγιναν σε Κυψέλη και Χαλάνδρη κατόπιν σχετικών ενταλμάτων, ενώ για την ίδια υπόθεση αναζητείται ακόμα μία γυναίκα για την οποία είχε εκδεθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης. Μάλιστα, οι δύο συλληφθέντες περιγράφονται ως ενεργά στελέχη του αντιεξουσιαστικού χώρου, αλλά περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Γεραφέντης. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι. Οι αξιωματικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών, αξιοποιώντας οπτικό υλικό και φωτογραφίες που έφτασε στα χέρια τους, κατάφεραν μετά από ειδική ανάλυση που έγινε στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας να ταυτοποιήσουν τους τρεις τουλάχιστον από τους δράστες που συμμετείχαν σε αυτή την φωνική επίθεση με τα τραγικά αποτελέσματα, όπου τρεις εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους από τους πυκνούς καπνούς που είχαν κατακλείσει το νεοκλασικό κτίριο. Κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα άτομα αυτά και να σταλεί η δικογραφία στις ανακριτικές αρχές, να ανασυρθεί από το αρχείο η παλιά δικογραφία που είχε κλείσει, καθώς τα άτομα αυτά, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι δεν ήταν ανάμεσα στους υπόπτους που είχαν εξεταστεί κατά το παρελθόν για την φωνική εμπριστική επίθεση. Έτσι εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης, η ανάλυση στα εργαστήρια και η έκθεση που σχημάτισαν οι αξιωματικοί του τμήματος εγκλημάτων των εργαστηρίων της αστυνομίας έπεισαν τις ανακριτικές αρχές, εκδόθηκαν τα τρία εντάλματα και έτσι σήμερα το πρωί με ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε Άνω Λιώσια και Χαλάνδρη συνελήφθησαν δύο 42χρονοι, οι οποίοι είναι ενεργά μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου, είχαν απασχολήσει να φέρουν πληροφορίες του παρελθόν για επεισόδια και επιθέσεις. ενώ ταυτοποιήθηκε και μια 46χρονη γυναίκα, η οποία αυτή συμμετείχε στην επίθεση με βόμβες μολότοφ εναντίον του νέου κλασικού κτηρίου που στεγάζονταν η τράπεζα Marfin. Αυτή ζει στο εξωτερικό. Την τελευταία δεκαετία αναφέρουν αστυνομικές πηγές ότι ζει μόνιμα στην Αγγλία, όπου δημιουργήσει και οικογένεια, και αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα εφόσον το έντολμα σύλληψης μετατραπεί σε διεθνές. Αναμένουμε τις εξελίξεις.
0: Τώρα, όσον αφορά το ρόλο της 46χρονης, Γιώργο, δεν περιλαμβανόταν αρχικά στον κύκλο των υπόπτων, σωστά?
2: Όχι μόνο οι 46χρονοι, αλλά και οι δύο 42χρονοι δεν ήταν καν στους υπόπτους, δεν είχαν εξεταστεί καν. Αλλά προέκυψαν στοιχεία φωτογραφικά, να φέρουν πληροφορίες στο Earth News και βίντεο, τα οποία έφτασαν στα χέρια των αξιωματικών του κύματος ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI το περασμένο καλοκαίρι. Έγινε ανάλυση στα εργαστήρια, ταυτοποιήθηκαν τα πρόσωπα αυτά, σχηματίστηκε η έκθεση από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, διαβάστηκε στις δικαστικές αρχές και έτσι εκδόθηκαν τα εντάλματα, καθώς πλέον είναι σίγουρο ότι τα άτομα αυτά, οι δύο άντρες 42 ετών και η 46χρονη γυναίκα που ζει στην Αγγλία, συμμετείχαν ενεργά στις επιθέσεις με βόμβες Μολότοφ εναντίον της τράπεζας Marfin. Δεν αποκλείεται βέβαια, αναφέρουν πληροφορίες, να προκύψουν και νέα στοιχεία για νέα άλλα άτομα τις επόμενες ώρες ή ημέρες και να γεωθούν επιπλέον εντάλματα σύλληψης.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Να θυμίσουμε ότι για πρώτη φορά οι αρχές μετρήπητα από 16 χρόνια ερευνών ουσιαστικά φτάνουν στην εξιχνίαση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της Marfin στη Σταδίου, η οποία, υπενθυμίζουμε, ότι σημειώθηκε στις 5 Μαΐου του 2010 κατά διάρκεια, όπως μας θύμισε και ο Γιώργος Ζεραφέντης, διαδήλωσης για το πρώτο μνημόνιο. Στήχησε τη ζωή σε 3 εργαζόμενους. Άγνωστοι τότε είχαν εκτοξεύσει βόμβες Μολότοφ στο τραπεζικό κατάστημα με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Από τις φλόγες εγκλωβίστηκαν στον τρίτο όροφο του κτηρίου η Αγγελική Παπαναθοσοπούλου, 32 ετών και 4 μηνών έγκυος, ο υπομεινάνδας Τσάκαλης, 36 ετών, και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών. Και οι τρεις έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία. Φυσικά αναμένουμε εξελίξεις και θα παρακολουθούμε και τη συγκεκριμένη υπόθεση. Την ίδια ώρα, βέβαια, σφίγγει και ο κλοιός γύρω από τον κύκλο των αντιεξουσιαστών που ερευνάει η Αντιτρομοκρατική για τις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη την 1η Ιουλίου. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να αναζητούν νέα στοιχεία και τυχόν πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ μέχρι στιγμής, Δέσποινα Κρητικού, έχουν γίνει 3 συλλήψεις. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Έχουν γίνει 3 συλλήψεις της 26χρονης από την Κρήτη, η οποία ζούσε στην Θεσσαλονίκη, και στη συνέχεια, μετά τον θάνατο, μετά την πληροφόρησή της για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, ταξίδεψε στα Χανιά για να κρυφτεί.

0: 24χρονο που φέρεται να φιλοξενούσε στο σπίτι του εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης σε απόσταση 200 μέτρων από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα τους δύο, τον 26χρονο και τον 29χρονο για λίγες ώρες πριν από την φωνική έκρηξη, πριν από την τοποθέτηση του φωνικού εμπριστικού μηχανισμού και για λίγες ώρες αργότερα. Εδώ λοιπόν από τις 6 το πρωί έγινε επιχείρηση της αστυνομίας στον 4ο όροφο, στο διαμέρισμα του που κατοικούσε ο 24χρονος και φιλοξενούσε τους άλλους δύο. Βρέθηκε αρκετό υλικό για να ελεγχθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, φάκελοι, έγγραφα, αντικείμενα που υπήρχαν αποτυπώματα. Υπάρχει έρευνα για τους άλλους τρεις που φέρεται ότι παιδί προσέγγισαν τα σπίτια του Σάββα Αναστασιάδη και του Ζήση ή ο Ακίμοβιτς. Δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, ενώ φέρεται αν υπάρχουν και άλλες τρεις προσαγωγές περιφερειακών ρόλων ή μαρτύρων για να δώσουν καταθέσεις χωρίς μέχρι τώρα να προκύπτει κάτι σε βάρος τους. Με απόλυτη επιφύλαξη μεταδίδουμε αυτήν την πληροφορία.
1: Και ό,τι νεότερο υπάρχει, θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Δέσποινα Κρητικού, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν για αυτές τις πληροφορίες. Τη σοβαρή πάντως αυτή εξέλιξη με τις πρώτες συλλήψεις για τους δολοφονικούς εμπρισμούς χαιρέτησε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής.
2: Μία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας, όπως είχαμε δεσμευθεί, στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Η μόνη απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι αυτήν την απάντηση τη δίνουμε μαζί. Τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις.
1: Ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς, τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις. Υπενθυμίζουμε ότι ήταν ένας εκ των στόχων η κατοικία του. Υποστήριξε ότι οι συλλήψεις επιβεβαιώνουν τη λειτουργία του κράτους δικαίου και τόνισε ότι κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου.
3: Μετά τις σημερινές εξελίξεις, με τις συλλήψεις συγκεκριμένων ατόμων, νομίζω ότι επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει το κράτος δικαίου, λειτουργεί και κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου.
1: Και να πάμε και στον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο, ένας εκ των ενίκων της πολυκατοικίας, να ακούσουμε και την δική του τοποθέτηση.
4: Τουλάχιστον ένα αίσθημα ικανοποίησης το λιγότερο. Πολύ θερμά συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία για την άμεση ανταπόκρισή της και την αποτελεσματικότητά της σε αυτή την περίπτωση.
1: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε τώρα και με τη Λία Χριστάρα να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Λία.
5: Καλό σας μεσημέρι. Δεν ξέρω αν θέλετε να αρχίσουμε με μια ανακοίνωση της Αφροδίτης Νέστορα στο προσωπικό λογαριασμό στα social media. Πριν από λίγο ανέβηκε, όπου εκφράζει την ικανοποίησή της για την άμεση σύλληψη καταρχάς των δραστών. Δολοφόνησε, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, τη μητέρα μου και έβαλαν σε κίνδυνο τη ζωή του πατέρα μου, των γειτόνων μας και την δική μου. Ευελπιστώ ότι η έρευνα θα συνεχιστεί σε βάθος ώστε να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν ως φυσική αυτουργή όλοι είτε ως συνεργοί. Η τρομοκρατία δεν πρέπει και δεν μπορεί να γίνει ποτέ ανεκτή σε μια δημοκρατική κοινωνία. Επιθυμία δική μου και της οικογένειάς μου είναι οι δράστες να έχουν μια δίκαιη δίκη, παρότι η μητέρα μου στερήθηκε τόσο άδικα το δικαίωμα στη ζωή. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να καεί η Θεσσαλονίκη, ούτε να υπάρξουν βανδαλισμοί και καταστροφές όπως έχουμε δει στη χώρα μας σε άλλες περιπτώσεις. Ήταν τα λόγια αυτά που είπε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η Αφροδίτη Νέστορα, αρκετά συναισθηματικά φορτισμένη από τη μία αλλά και από την άλλη, όπως καταλαβαίνετε. Προφανώς και η οικογένεια θέλει να δει τους δράστες να αναπληρώνουν, να έχουν δηλαδή, όπως χαρακτηριστικά είπε και στην ανακοίνωσή της, μια δίκαιη δίκη και να μπερθούν και οι υπόλοιποι. Τώρα από εκεί και πέρα να σας πω, άκουσα, ξέρω και η Δέσποινα Κρητικού, φαντάζομαι σας με το δικό σας ρεπορτάζ, βρισκόμαστε από το πρωί σε διαμερίσματα όπου γίνονται έρευνες από τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Σε ένα συγκεκριμένα στην Άνω Πόλη είχαμε εκεί την προσαγωγή μιας νεαρής κοπέλας. Εκεί τα στελέχη του τμήματος ερευνών έφυγαν με πλήθος στοιχείων. Πραγματικά τους είδαμε για αρκετή ώρα να ερευνούν και ήταν εκεί και στελέχη της ΟΠΚΕ. Ενώ τώρα βρισκόμαστε στο κέντρο της πόλης, στο εσωτερικό κέντρο, που εδώ είναι το διαμέρισμα που διέμενε ο 29χρονος, ο οποίος φαίνεται ότι μετά την αντιστοιχική επίθεση βρήκε καταφύγιο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι του. Αφού λοιπόν ταυτοποιήθηκε από βιντεοληπτικό υλικό των προηγούμενων ημερών, η αστυνομική έγιναν πραγματικά η σκιά του, τον

0: τον εντόπισαν και στην κατάλληλη στιγμή τον συνέλαβαν. Έτσι κι αλλιώς είναι γνωστός στις αστυνομικές αρχές, είναι στέλεχος του αναρχικού χώρου και έχει στο παρελθόν ανάλογη δράση, όπως φυσικά και η γυναίκα η οποία συνελήφθη.
1: Λία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και θα πάμε τώρα και στον Περικλή Κουκλάκη, καθώς η 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά βρίσκεται εκεί, βρισκόταν εκεί για τις εμπριστικές επιθέσεις, υπενθυμίζουμε η σύλληψη. Καλό μεσημέρι, Περικλή.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Η σύλληψη έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως μαθαίνουμε σύμφωνα με πληροφορίες από τις αστυνομικές δυνάμεις. Ήταν σε συνεργασία οι τοπικές αρχές με την Αντιδημοκρατική και σε συνεργασία και με την ΟΠΚΕ, βέβαια, που κηρύσσεται το θέμα και στη Θεσσαλονίκη. Η 26χρονη βρέθηκε εδώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε για να παραθερήσει, όπως δήλωσε, στο φιλικό ζευγάρι που τη φιλοξενούσε, ότι κατέβηκε για διακοπές πριν από τρεις ημέρες. Δεν φέρεται να είχε αποκαλύψει την όποια εμπλοκή της στους δύο που τη φιλοξενούσαν. Και οι ίδιοι, βέβαια, αυτό υποστήριξαν και ενώπιον των αστυνομικών αρχών, ότι δεν γνώριζαν το παραμικρό και άρα δεν αντιμετωπίζουν προσώρα τουλάχιστον κάποια σχετική κατηγορία για υπόθεση εγκληματία ή κάτι ανάλογο. Οι 26χρονοι ήταν γνωστοί στις αρχές, είχε συλληφθεί και στο παρελθόν, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, το 2022, σε ηλικία 22 ετών, για εμπριστική ενέργεια, ενώ φαίνεται να είναι μέλος της ομάδας αυτής της ίδιας της οργάνωσης του εξουσιαστικού χώρου. Βρέθηκε εδώ, ενώ βρισκόταν ξανά και ξανά σε ανάλογα περιστατικά στα Χανιά, για διακοπές δηλαδή. Ήταν γνωστή και σε κάποιες περιοχές όπου επέλεγε να κάνει διακοπές. Αυτό αναφέρουν οι πηγές μέχρι αυτή την ώρα. Ενώ σύμφωνα με την τελευταία εξέλιξη που υπάρχει, την τελευταία πληροφόρηση καλύτερα που υπάρχει, η ίδια φέρεται να συνελήφθη νωρίς τις πρώτες πρωινές ώρες και πολύ νωρίς το πρωί να έφυγε και εκτός Κρήτης, πιθανότατα με προορισμό στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου θα γίνει η προανακριτική διαδικασία. Mm-hmm. Ακόμα δεν έχει βεβαιωθεί βέβαια αυτή η είδηση, δεν έχει διασταυρωθεί, αλλά νομίζω ότι είναι μια ένδειξη που έχουν από νωρίς το πρωί και οι αστυνομικοί εδώ στην περιοχή, ότι η όλη επιχείρηση έχει ήδη λήξει για το στελέχη της τοπικής Ελλάς στην Κρήτη.
1: Περικλή, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για τις δικές σου πληροφορίες. Η Δημοκρατία στο τέλος νικά απέναντι στους αμετανόητους δολοφόνους. Αυτό διαμήνυσε από το Ηράκλειο που βρίσκεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, με αφορμή και τις συλλήψεις που ακούσαμε νωρίτερα από τους συναδέλφους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χανιά.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στη Βουλή τώρα μεταφέρθηκε η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια με επίκεντρο το κόστος των καυσίμων. Κατά τη διάρκεια της ώρας του Πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι ως το τέλος Αυγούστου η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο, του ντίζελ κατά 5, μετά και από συνεννόηση της κυβέρνησης με τα δύο μεγάλα δηληστήρια. Πάμε να συνδεθούμε με το Κοινοβούλιο και τον αρμόδιο συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα. Μας ακούει ο Ανδρέας?
4: Βεβαίως, ναι. Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την είδηση που βγήκε και γιατί αφορά όλο τον κόσμο. Ναι. Καθότι βλέπουμε και τις εξελίξεις στις γεωπολιτικές και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τις τιμές στην Αγγλία. Ωστόσο, έχουμε κυβερνητική παρέμβαση ως προς τα καύσιμα.
4: Πράγματι, έτσι είναι, Ντόνα. Και η ώρα του Πρωθυπουργού έδωσε αυτή την είδηση με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του Πασόκ Νίκου Αμβρουλάκη στον Πρωθυπουργό, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη μείωση κατά 10 λεπτά στο λίτρο βενζίνης και κατά 5 λεπτά στο δίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, λόγω των πιέσεων στις τιμές των καυσίμων που οφείλονται στις καταστροφές δηληστηρίων και γενικότερα στις εξελίξεις και τον πόλεμο στον κόλπο, η κυβέρνηση σε συνεννόηση με δύο ελληνικά δηληστήρια που συμφώνησαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά και να βάλουν πλάτη, όπως είπε, θα προχωρήσει στις μειώσεις αυτές. Οι λεπτομέρειες και μάλιστα για την εφαρμογή των οποίων, όπως είπε, θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Πάντως, ο κ. Μητσοτάκης, απαντώντας στον πρόεδρο του Πασόκ και στα επιχειρήματα και στην κριτική που του άσκησε για το ζήτημα της ακρίβειας, επισήμανε ότι πράγματι το κόστος ζωής είναι παντού ένα πεδίο μάχης, αλλά και δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο θέμα, αλλά και ένα νέο μέτωπο αναμέτρησης, όπως είπε, με το λαϊκισμό. Δεν επιτρέπονται απλοϊκές λύσεις σε σύνθετες προκλήσεις και κάλεσε τον πρόεδρο του Πασόκ να καταθέσει τις προτάσεις και μάλιστα κοστολογημένες.
1: Τώρα από... Ναι, Ανδρέα, συνέχισε.
4: Έλεγα από την πλευρά του, ο κύριο Σαββουλάκη, αναπτύσσοντα την επίκαιρη ερώτησή του, διερωτήθηκε πώ η κυβέρνηση στον απολογισμό που έκανε για τα 7 χρόνια διακυβέρνηση μπορεί να τα παρουσιάζει όλα ρόδινα, όταν ο ελληνικό λαό έχει τη χαμηλότερη, μάλλον αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τη Βουλγαρία. Η ακρίβεια είναι ένα καθημερινό σιωπηλό φόρο στο εισόδημα κάθε πολίτη. Και είναι ο πιο άδικο φόρο τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, ανέφερε ο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Και σε σχέση με τι πρόσφατε ανακοινώσει για μειώσει των τιμών σε ορισμένα είδη από 31 Αυγούστου στα σούπερ μάρκετ, ο αρχηγό αξιωματική αντιπολίτευση είπε ότι αυτό το 5% που συμφωνήσατε με του φορεί τη αγορά είναι δώρο άδωρο, καθώ έω το Σεπτέμβρη η ακρίβεια δεν θα πάει διακοπέ, όπω είπε χαρακτηριστικά.
1: Να βάλουμε μια νοτελεία, Ανδρέα, να ακούσουμε λίγο τα ηχητικά, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίο εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια. Όπω μα είπε και ο Ανδρέα Μαραθιά, τη χαρακτήρισε σιωπηλό φόρο στο εισόδημα κάθε πολίτη και άσκησε κριτική στην ανακοίνωση για τις μειώσεις στις τιμές των καυσίμων, υποστηρίζοντας η συμφωνία με τα δηληστήρια συνιστά βουβή αποδοχή της ύπαρξης καρτέλ στην αγορά.
5: Αν λοιπόν εγώ έβαζα ένα τίτλο σε αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής σας, ο τίτλος θα ήταν «Ακρίβεια παντού». Μα παντού. Και τα στοιχεία είναι αμέλικτα. Σύμφωνα με τη Eurostat, επί 7 συνεχόμενους μήνες, η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο γενικό πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η ακρίβεια για την οποία είστε υπεύθυνοι είναι ένας σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη. Ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος. Ένας φόρος που δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, αλλά εισπράτεται καθημερινά από το κράτος. Αυτός λοιπόν ο σιωπηλός φόρος είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα λυπάμαι, αφήστε τα θυμώνω, γιατί οι πολίτες δεν χρειάζονται τη συμπόνια σας. Χρειάζονται λύσεις. Λύσεις που δεν δώσατε.
1: Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνηση και, όπως μας είπε και ο Ανδρέας Μαραθιάς, ανακοίνωσε ότι ως το τέλος Αυγούστου η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
6: Το κόστος ζωής απασχολεί όλα τα κράτη. Είναι η πρώτη προτεραιότητα σήμερα για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Και προφανώς και στην Ελλάδα, για να τιμήσεις έχουν τις δικές τους συνέπειες, γιατί ναι, ροκανίζουν τις σημαντικές αυξήσεις μισθών και συντάξεων, όπως και τα ωφέλη από τις αλλεπάλληλες φοροελαφρύνσεις. Πλαγιοκοπούν με άλλα λόγια την επίμονη προσπάθεια της πολιτείας να στηρίξει το εισόδημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια, απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Και λεπτομέρειες εφαρμογής θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Έσοδα πάνε καλύτερα επειδή έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή στην πατρίδα μας. Κάτι το οποίο όλοι λέγανε ότι ήθελαν να κάνουν. Αλλά μόνο αυτή η κυβέρνηση απέδειξε ότι μπορεί να το κάνει. Και αυτό πάλι είναι μια παρακαταθήκη, όχι μόνο για αυτή την κυβέρνηση. Είναι μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Είναι μια πολιτική βαθιάς κοινωνικής δικαιοσύνης η οποία εφαρμόστηκε από την κυβέρνησή μας.
1: Ανδρέα, τώρα στο επίκεντρο βρέθηκε και η δέσμευση του Νίκου Ανδρουλάκη για επαναφορά της 13ης σύνταξης, την οποία διατύπωσε χθες το βράδυ σε συνάντησή του με συνταξιούχους, με τον Πρωθυπουργό ουσιαστικά να αμφισβητεί τη δυνατότητα υλοποίησης της πρότασης του ΠΑΣΟΚ.
4: Ακριβώς έτσι, ήταν ένα πεδίο αντιπαράθεσης. Ήταν ίσως το κορυφαίο σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά της 13ης σύνταξης με βάση τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους αλλά και τις μείωσεις του ΦΠΑ σε βασικά είδη. Και μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης προκάλεσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το αν είναι κοστολογημένη αυτή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ και παρουσιάζοντας τα δικά του στοιχεία για το γεγονός. Και ο κύριος Ανδρουλάκης δεν απάντησε ευθέως πόσο κοστίζει αυτό στον προϋπολογισμό, με τον κύριο, με τον Πρωθυπουργό να του απαντά ότι με βάση τα, γενικά, με βάση τα στοιχεία του Γενικού Λογιστρίου του Κράτους, η δαπάνη για τις συντάξεις φτάνει τα 35,4 δισεκατομμύρια ευρώ και με μια απλή διαίρεση, όπως το είπε χαρακτηριστικά η πρότασή σας, με βάση την πρότασή σας θα πρέπει να δοθούν 2,9 δισεκατομμύρια επιπλέον για την 13η σύνταξη. Στο πλαίσιο αυτό, ο κύριος Μητσοτάκης, κλείνοντας και τη δευτερολογία του, απευθυνόμενος στον Νίκο Αμβρουλάκη, και του είπε με νόημα: είχατε 3 χρόνια να οικοδομήσετε ένα προφίλ αξιωματικής αντιπολίτευσης και το μόνο που καταφέρατε είναι να αναστήσετε κάποιον, υπονοώντας τον Αλέξη Τσίπρα, που δεν έπρεπε να έχει παρουσία σήμερα. Διεκδικείται επάξια, κατέληξε ο Πρωθυπουργός, τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα.
1: Ναι, Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και πάμε να ακούσουμε αυτό το στιγμιότυπο της αντιπαράθεσης μεταξύ του κύριου Μητσοτάκη και του κυρίου Ανδρουλάκη. Μέχρι τη 13η σύνταξη.
7: Θα δώσετε 13η σύνταξη. Α, το είπατε. Πόσο στοιχίζει? Πόσο στοιχίζει? Όχι. Πόσο, όχι, θα καταθέσετε. Έχετε το λόγο. Πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη? Πόσο στοιχίζει? Αναμένω. Όχι. Πείτε μου. Ένα νούμερο θέλω. Όχι. Δεν θέλω χαρτιά. Δεν θέλω χαρτιά. Ζήτησα λοιπόν πόσο στοιχίζει αυτή η 13η ή ενδεχομένως και 14η σύνταξη. Και διαβάζω. Η συνταξιοδοτική, ακούστε. Γιατί εγώ σας ζήτησα ένα νούμερο και εσείς μου δείτε κάτι χαρτιά. Τόσο δύσκολο είναι να σας ξαναρωτώ. Δεν μου το διαβάζετε. Πόσο?
8: Το πρώτο χρόνο ανέκτησε πως το
7: 320%. Α, η 13η σύνταξη.
8: Είπαμε σε 2 δόσεις.
7: Α, ποιες 2 δόσεις, δηλαδή μισή και μισή. Λοιπόν, κατάλαβα. Λοιπόν, κατάλαβα. Εκτιμάται ότι το μηνύο κόστος επαναφοράς της 13ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, καλά. Μα πείτε μου, αφού όλη η δαπάνη είναι 35 δις, η μία σύνταξη πόσο είναι? Τι λέμε τώρα, Μακάλικα. Μπακάλικο το Γενικό Λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας νούμερα. Αυτό το Γενικό Λογιστήριο έχει καταφέρει, εν πάση περιπτώσει, να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας, να φέρει πάρα πολλές αναβαθμίσεις στην επενδυτική βαθμίδα.
1: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Νέα κρίση εσωστρέφεια στον ΣΥΡΙΖΑ μετά και την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελο από την ηγεσία του κόμματος. Ο κύριος Φάμελος στην ανακοίνωση της αποχώρησής του τόνισε πως δεν επιθυμεί να αποτελέσει μέρος μιας νέας εσωτερικής σύγκρουσης, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για την απουσία συνενέσεων και συνεργασιών.
9: Παρετούμε από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Η επόμενη μέρα λοιπόν βρίσκεται η Κουμουνδούρου αντιμέτωπη με νέα ερωτήματα για την πορεία της. Στο προσκήνιο επανέρχονται διαφωνίες, εσωτερικές ισορροπίες, ενδεχόμενο αποχωρήσεων και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου έχει το ρεπορτάζ για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη στιγμή στην Κουμουνδούρου θα πρέπει να σας πω ότι γίνεται μια ισχυρή διαπραγμάτευση σχετικά με τη διεξαγωγή της πολιτικής γραμματείας τώρα και της Κεντρικής Επιτροπής αύριο. Υπάρχουν 2 και 3 διαφορετικές απόψεις. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι μπορεί να διεξαχθεί και πολιτική γραμματεία τώρα αλλά και η Κεντρική Επιτροπή αύριο. Υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη η οποία το αρνείται και υπάρχει και μια τρίτη άποψη η οποία μπορεί να αρχίζει να κερδίζει δειλά-δειλά, εκτιμώ εγώ, μέχρι το βράδυ. Έδαφος που λέει ότι μπορούμε να αναβάλουμε την Κεντρική Επιτροπή για την ερχόμενη εβδομάδα, για παράδειγμα, έτσι ώστε να ηρεμήσουν κάπως τα πνεύματα. Πάντως, η λεγόμενη τροϊκά, δηλαδή Δούρου, Παπάς, Πολάκης, δεν φαίνεται να ισχύει. Εκεί υπάρχουν πλέον διαφορετικές τάσεις και απόψεις. Φαίνεται ότι ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, τονίζω, το φέρετε θα αναλάβει η κυρία Ρένα Δούρου, τονίζω το φαίνεται, μέχρι να το δούμε αυτό στην πράξη, και από εκεί και ύστερα όσον αφορά το κόμμα μετά την παραίτηση του Προέδρου, εκ του καταστατικού ορίζεται η διεξαγωγή συνεδρίου με σούντος του θέρους, αυτό θεωρείται σχεδόν αδύνατο έως και απαγορευτικό. Επομένως, μέχρι να διεξαχθεί το συνέδριο, να εκλεγεί νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να περάσουμε στη φάση της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Τρία είναι τα επίδικα, ναι, για να μην κουράζουμε και τους ακροατές μας με τα πολλά εσωκομματικά. Το πρώτο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτόνομο ψηφοδέλτιο. Το δεύτερο επίδικο είναι ο οδικός χάρτης προς τη ΔΕΔ, δηλαδή το πολιτικό πρόγραμμα του κόμματος. Και το τρίτο είναι η εκλογή του νέου πρόεδρου. Όλα αυτά διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα στο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Κατά πάσα πιθανότητα, έτσι όπως φαίνεται, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο αντιπαραθετικό εκ των πραγμάτων απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Και όλα αυτά δεν ξέρω τώρα αν έχει κλείσει η πόρτα ή έχει φύγει και ο τελευταίος, Βαγγέλη.
10: Όχι, ο τελευταίος δεν έχει φύγει, διότι εκτιμάται ότι από τη Δευτέρα, ανάλογα με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, εφόσον αυτή διεξαχθεί αύριο, θα υπάρξει ένα νέο κύμα φυγής, αυτή τη φορά και βουλευτών. Ανεξαρτοποιήσεων, παρετήσεων, μέλη να το δούμε.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε εμείς τώρα θέμα στο δελτίο μας, καθώς αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί σε πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία προς το Μόναχο. Στη διάρκεια της πτήσης ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και έσπασε ένα παράθυρο του αεροπλάνου, με αποτέλεσμα ένας επιβάτης να τραυματιστεί. Τώρα, για το αν πρόκειται ένα σύνηθες περιστατικό και πώς ακριβώς αυτό συνέβη, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 ο Φέδων Καραϊωσιφίδης. Αεροναυπηγός, διευθυντής του περιοδικού Πτήση και Διάστημα, μας εξήγησε πώς προκλήθηκε η θράψη του παραθύρου και τι προκάλεσε στη συνέχεια εκείνη.
11: Είναι πολύ σπάνιο. Παρόλα αυτά συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει είναι αυτό που ονομάζεται εκρηκτική αποσυμπίεση. Δηλαδή, είναι ένα φαινόμενο το οποίο εξισώνει την πίεση εσωτερικά και εξωτερικά. Πρέπει να έχουμε πάντοτε κατά νου ότι όταν το αεροπλάνο πετάει στα 35 έως 40 χιλιάδες πόδια, το περιβάλλον μέσα διατηρείται στο επίπεδο των 3-4 χιλιάδων ποδών, δηλαδή σαν να βρισκόμαστε σε ένα βουνό στα 1000 μέτρα. Ναι. Άρα υπάρχει μια τεράστια διαφορά πίεσης ανάμεσα στο εσωτερικό του αεροπλάνου και στο εξωτερικό, και όταν υπάρξει ένα ρήγμα, είτε αυτό είναι σπασμένο παράθυρο, είτε είναι ένα ακόμη πιο σπάνιο ρήγμα στην άτρακτο, τότε συμβαίνει αυτό που ονομάζεται εκρηκτική αποσυμπίεση και μέσα σε μισό κυριολεκτικά δευτερόλεπτο εξισώνεται η πίεση. Αλλά για να εξισωθεί υπάρχει μια ροή αέρα από το εσωτερικό προς το εξωτερικό και μαζί παρασύρει πρακτικά ό,τι βρει μπροστά του και δεν είναι ασφαλισμένο. Αυτός είναι ακριβώς άλλος ένας λόγος μετά τις αναταράξεις ή μαζί με τις αναταράξεις για να έχουμε πάντα τη ζώνη ασφαλείας δεμένη.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Καραϊωσιφίδη εδώ στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Πάμε να συνδεθούμε με τον Παναγιώτη Μανή να μας δώσει όλες τις πληροφορίες για την κατάσταση του τραυματή αλλά και για το περιστατικό. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
12: Ο τραυματίας λοιπόν, 61 ετών από τη Σερβία, νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ. Έχει κάταγμα στον αυχένα, εγκάβματα στον νόμο, κακώσει στον νόμο και εγκάβματα τριβής λόγω της τριβής που έχει από το παράθυρο, καθώς το κεφάλι του κόντεψε να βγει έξω από το αεροσκάφος. Όταν έσπασε το παράθυρο, πιθανότατα από ένα κομμάτι του κινητήρα που είχε ζημιά, με αποτέλεσμα στην πτήση από Θεσσαλονίκη προς Μόναχο να επικρατήσει κυριολεκτικά πανικός. Οι μάσκες οξυγόνου έπεσαν. Ενώ ήταν το αεροπλάνο στον αέρα, άρχισαν να ουρλιάζουν οι επιβάτες, προσπάθησαν οι αεροσυνοδοί να κρατήσουν την ψυχραιμία τους. Τελικά ο πιλότος αποφάσισε ο ίδιος μόνος του να επιστρέψει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μακεδονία, να το προσγειώσει χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ, όπως είπαμε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο 61 ετών, που είναι και πιο σοβαρά. Άλλη μια γυναίκα έγκυος μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτη νοσοκομείο. Είναι καλά και η ίδια και το έμβριο που κυοφορεί. Δύο περιπατητικοί ασθενείς πήγαν μόνοι τους στο νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία τους. Αποχώρησαν χωρίς κανένα πρόβλημα. οι υπόλοιποι επιβάτες, οι περισσότεροι από αυτούς, συνέχισαν το ταξίδι τους λίγο αργότερα με άλλη πτήση στον προορισμό τους. Αλλά ωστόσο μας περιέγραψαν σκηνές που βοιάζουν βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία.
1: Πραγματικά ένα αληθινό θρίλερ εν πτήση έζησαν οι επιβάτες της πτήσης. Παναγιώτη Μανή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εικόνες βιβλικής καταστροφής άφησε πίσω της η γιγαντιαία φωτιά σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι τρεις εξ αυτών φέρουν εκτεταμένα εγκάβματα σε όλο τους το σώμα, νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Ενώ Χαρά Γιανοπούλου, έχουμε και δύο συλλήψεις για την καταστροφική πυρκαγιά. Καλό μεσημέρι.
13: Ναι, καλό μεσημέρι. Έχουμε τη σύλληψη του ιδιοκτήτη του εργοστασίου από το οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά και του διαχειριστή, του εκμεταλλευτή του φορτηγού που ακολούθησε η δεύτερη και μεγάλη έκρηξη. Το φορτηγό το οποίο σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία είχε υπολείμματα προπανίου. Αυτές είναι οι δύο συλλήψεις, αλλά το ανατριχιαστικό της υπόθεσης δεν είναι η εικόνα αυτής της ολοκληρωτικής καταστροφής μόνο από τα τρία εργοστάσια τα οποία τελικά καταστράφησαν, αλλά οι τραυματίες όπως ανέφερες, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί, είναι συνολικά 11. Ειδικά για τους τρεις υπάρχει πολύ αυξημένος κίνδυνος, καθώς φέρουν εκτεταμένα τραύματα και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Δίνεται μάχη από τους γιατρούς για να αντιμετωπιστεί αυτή η πολύ σοβαρή κατάσταση της υγείας τους. Σε εξέλιξη είναι η προανάκριση από την Διεύθυνση Εγκλημάτων Εμπρισμού.
1: Χαρά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μιλώντας αποκλειστικά στο Air News, ο θεράπων ιατρός που χειρούργησε δύο από τους εγκαυματίες τόνισε ότι καταβάλλονται προσπάθειες να κρατηθούν σε σταθερή κατάσταση. Πάμε να ακούσουμε όσα δήλωσε εδώ στο Air News ο Αλέξανδρος Λυσιώτης, πλαστικός χειρουργός.
14: Γίνονται διάφορες προσπάθειες από όλες τις πλευρές να τους κρατήσουμε σε σταθερή κατάσταση. Είναι και ιδίως σε καταστολή και διασωληνωμένοι. Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες τους μηχανικά. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο μέγιστο επίπεδο εντατικολογικής θεραπείας από την πλευρά της μονάδος και βρίσκονται στο μέγιστο επίπεδο χειρουργικής θεραπείας από τη δική μας πλευρά. Έχουν ήδη γίνει αρκετές χειρουργικές πράξεις αυτούς και εφόσον σταθεροποιηθούν, έπονται και άλλες.
1: Λοιπόν, τρία άτομα, όπως είπαμε, νοσηλεύονται διασωληνωμένα σε πολύ σοβαρή κατάστασή τους. Οι δύο στο κάτω, τρίτος στο νοσοκομείο γεννηματάς. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει όμως η Χρυσίτα Νικητάκη. Καλό μεσημέρι, Χρυσίτα.
15: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. 11 τραυματίες λοιπόν στο σύνολο, όπως προαναφέρατε, εκ των οποίων οι τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και εκεί θα εστιάσουμε. Οι πέντε έχουν λάβει εξιτήριο, ενώ άλλοι τρεις φέρνουν ελαφρά εγκάβματα. Αυτός λοιπόν είναι ο απολογισμός της χθεσινής έκρηξης στον Ασπρόπυργο. Τώρα, σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΚΑΤ οι δύο από τους τρεις πολυεγκαυματίες, οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο πρώτος έφτασε χθες μετά την έκρηξη που σημειώθηκε, έφτασε στις 10.30 το πρωί στο νοσοκομείο ΚΑΤ και ο δεύτερος περίπου στις 12 το μεσημέρι. Μάλιστα, σύμφωνα με ιατρικές πηγές, και οι δύο χρειάστηκε να οδηγηθούν στο χειρουργείο με τους γιατρούς να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να τους σταθεροποιήσουν. Πρόκειται για έναν άνδρα λοιπόν 41 ετών, ο οποίος έχει 75% εγκάβματα σε όλο του το σώμα, αλλά και συναισθητικά εγκάβματα. Αντιμετωπίζεται, πρέπει να πούμε, αυτός ο άνδρας από την εξειδικευμένη κλινική πλαστικής χειρουργικής εγκαυμάτων και νοσηλεύεται και εκείνος στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο άλλος εγκαυματίας τώρα είναι 54 ετών, ο οποίος φέρει εγκαύματα στο 90% του σώματός του και είναι έντονα υποθερμικός, οπότε και εκεί, όπως καταλαβαίνει η Ντόνα, οι γιατροί κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τον σταθεροποιήσουν και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τώρα, όπως ανέφερες και εσείς, το νοσοκομείο γεννηματάς μεταφέρθηκε από το Φρεάσιο χθες ένας 28χρονος διασωληνωμένος. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση και εκείνος με πολλαπλά εγκάβματα σε όλο του το σώμα. Τώρα οι υπόλοιποι τρεις που σου ανέφερα, οι δύο βρίσκονται στο Φρεάσιο νοσοκομείο με ελαφρά εγκάβματα στη μονάδα αυξημένης φροντίδας, ενώ ο τρίτος από τους ελαφρά εγκαυματίες παραμένει στο νοσοκομείο Αττικών για προληπτικούς λόγους με αναπνευστικά προβλήματα.
1: Χρυσίτα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ο Μιχάλης Χάλαρης, αντιστράτηγος πυροσβεστικού σώματος σε αποστρατεία, αναπληρωτής καθηγητής χημίας Δημοκρίτου Πανεπιστημίου, μίλησε στο σταθμό μας και στο Βασίλη Αδαμόπουλο και εξήγησε τι θα πρέπει να γίνει με την πυρασφάλεια αλλά και την πυροπροστασία στα εργοστάσια ανακύκλωσης.
16: Θα πρέπει, βλέπουμε ότι έχουμε επαναλαμβανόμενα περιστατικά σε αυτές τις μονάδες, άρα θα πρέπει να πάμε σε ακόμα πιο εξειδικευμένο κανονισμό για αυτό το είδος των δραστηριοτήτων. Αυτό, ξέρετε, Υπάρχει σε άλλες χώρες, υπάρχει στην Κύπρο, υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου εκεί πέρα θα σας μεταφέρω έτσι όσο πιο χοντρά γίνεται. Χρειάζεται να βάλουμε ποιο είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος και όγκος σωρών ανακυκλώσιμων υλικών. Δεν μπορεί να γίνεται χαμός, θα τα αφήνουμε ελεύθερα. Θα πρέπει να μπουν προδιαγραφές για τις ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ δύο σωρών και παραπάνω. Πρέπει να έχουν συγκεκριμένες αποστάσεις μεταξύ τους. Και αυτό γιατί υπάρχουν και διαδικασίες αυτανάφλεξης. Οπότε θα πρέπει να προστατεύουμε τη θερμική ακτινοβολία που δημιουργείται στη μία ντάνα στον ένα σωρό να μεταφερθεί στον άλλο. Υποχρεωτικά θα πρέπει να μπουν συστήματα κατανοησμού για συγκεκριμένες κατηγορίες εγκαταστάσεων, έτσι το συζητάμε. Και μετά πάμε σε πιο εξελιγμένα συστήματα με θερμική παρακολούθηση, συνεχή ανίχνευση στα φανάπλεξη, γιατί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Πάμε τώρα και στην Άννα Νικολάου, καθώς νωρίτερα ενώπιον του εισαγγελέα βρέθηκε ο 76χρονος που ευθύνεται για τη φωτιά που ξέσπασε χθες τα ξημερώματα στην παθολογική κλινική του Σισμανόγλου νοσοκομείου. Υπενθυμίζουμε ότι ήταν ασθενής στο νοσοκομείο και τελικώς ομολόγησε την πράξη του. Καλό μεσημέρι, Άννα.
17: Καλό μεσημέρι. Οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Πρώην Σχολής Ευελπίδων στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ο οποίος άσκησε ποινική δίωξη για το κακούργημα του εμπρισμού από πρόθεση και για διακεκριμένη φθορά. Ο 74χρονος κατηγορείται ότι προκάλεσε τη μεγάλη φωτιά στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Ο 74χρονος έχει παραπεμφθεί σε ανακριτή. Το πιο πιθανό είναι να ζητήσει και να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Ο 74χρονος όμως νοσηλευόταν σε θάλαμο του πρώτου ορόφου στο Σισμανόγλιο και προανακριτικά έχει ομολογήσει την πράξη του και έχει δηλώσει μετανιωμένος. Και αναμένουμε τώρα να δούμε αν θα λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα γραφεία των προθάλαμων των ανακριτικών γραφείων.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Εκτός συνόρων, στην Ισπανία, τραγικές διαστάσεις έχει λάβει μεγάλη πυρκαγιά που κατακαίει δασικές εκτάσεις στη νότια περιφέρεια της Αλμερίας, καθώς σύμφωνα με τις αρχές τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ακόμα 23 αγνοούνται. Περισσότερα θα μας μεταφέρει η Έλενα Λεβίζο από την αίθουσα σύνταξης. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
18: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Είναι πραγματικά τραγικός ο μέχρι στιγμής απολογισμός που έχουν δώσει οι αρχές, γιατί εκφράζονται φόβοι για την τύχη των ανθρώπων που αγνοούνται. Τα περισσότερα από τα θύματα βρέθηκαν νεκροί, βρήκαν πραγματικά φρικτό θάνατο μέσα στα αυτοκίνητά τους όταν παγιδεύτηκαν σε περιοχή και δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν από τις φλόγες που τους περικύκλωσαν. Πρόκειται, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, για τουρίστες, κυρίως από την Βρετανία. Μάλιστα, ανάμεσα στα θύματα φέρεται να συγκαταλέγεται μόνο ένας Ισπανός. Οι άνθρωποι αυτοί μέσα στον πανικό τους δεν κατάλαβαν από πού έπρεπε να φύγουν και δεν ακολούθησαν τη διαδρομή που τους είχαν υποδείξει οι αρχές, με αποτέλεσμα να παγιδευτούν στις φλόγες. Πρόκειται σε κάθε περίπτωση για μια τεράστια πυρκαγιά που γίνεται εντονότερη και δυσκολότερο το έργο της κατάσβεσης που έχουν αναλάβει περισσότερο από 460 πυροσβέστες λόγω των σφοδρών ανέμων, της επίσης σφοδρής ζέστης, καθώς ο υδράργυρος έχει φτάσει στους 40 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή της Αλμερίας και γενικότερα στην Ανδαλουσία, αλλά φυσικά και από τη μεγάλη ξηρασία που επικρατεί λόγω αυτών των θερμοκρασιών, που δεν είναι τωρινές αυτές τις θερμοκρασίες, Ντόνα, είναι συνεχόμενες σχεδόν ολόκληρο τον Ιούνιο και βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως σου είπα, το έργο της κατάσβεσης αυτής της πυρκαγιάς με τη μορφολογία του εδάφους επίσης, με φαράγγια να δυσκολεύουν αυτό το έργο. Επίσης, δυσίων είναι τα πράγματα και για το νέο κύμα καύσων που αναμένεται να πλήξει μέσα στις επόμενες ημέρες και την Ισπανία. Ήδη πλήττει περιοχές της Γαλλίας και αναμένεται τα πράγματα να χειροτερεύσουν μέσα στο επόμενο τετραήμερο. 72 διαμερίσματα της Γαλλίας βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό και άλλα 9 κυρίως σε δυτικά σε κόκκινο συναγερμό.
1: Έλενα, θα σε βρούμε και στη συνέχεια. Τώρα στον απόϊχο των δηλώσεων Τραμπ για τα αμερικανικά εξοπλιστικά προγράμματα, κορυφαία μέλη της Γερουσίας αλλά και της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ βρίσκονται στην Αθήνα, συναντήθηκαν νωρίτερα με τους υπουργούς εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια. Το Κογκρέσο, Δημήτρη Θωμά, διατηρεί κρίσιμο ρόλο σε αυτές τις αποφάσεις. Τι ακριβώς συζητήθηκε? Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Η Επιτροπή του Αμερικανικού Κογκρέσου επισκέφθηκε τόσο το Υπουργείο Εξωτερικών όσο και το Υπουργείο Άμυνας, όπου οι γερουσιαστές έγιναν δεκτοί από τους κυρίους Γεραπετρίτη και Δένδια. κοινή συνισταμένη των συναντήσεων είναι ότι συζητήθηκαν θέματα ευρύτερης ασφάλειας της περιοχής της νοτιοανατολικής Μεσογείου, η κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή που έχει προκύψει από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Υπάρχει ικανοποίηση από την ελληνική πλευρά, η οποία εκφράστηκε, για την ευρύτερη στήριξη που δέχονται οι ελληνικές θέσεις στο Αμερικανικό Κογκρέσο, ενώ από πλευράς των Αμερικανών ζητήθηκε, εκφράστηκε, ενημερώθηκαν οι δύο Έλληνες υπουργοί τόσο για τα ζητήματα που αφορούν το ΝΑΤΟ και τις ενδοσυμμαχικές σχέσεις στην περιοχή, για τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και για την κατάσταση που έχει προκύψει στην διεθνή ναυτιλία. Mm-hmm. Πιστεύω ότι είναι μια σημαντική συνάντηση, παρόλο που δεν γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες. Ο Νίκος Δένδιας στην αρχική του στη δήλωση που έγινε πάνω στο στρογγυλό τραπέζι της ενημέρωσης, έκανε λόγο για στρατηγική σχέση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία βρίσκεται σε άριστο επίπεδο εδώ και αρκετό καιρό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Τώρα και όλα αυτά με φόντο ένα δημοσίευμα της Χουριέτ, σύμφωνα με το οποίο η Τουρκία φέρεται να έχει προχωρήσει στην πώληση των ρουσικών αντιεροπορικών συστημάτων S-400 σε τρίτη χώρα. Αυτό γράφει ο αρθρογράφος της τουρκικής εφημερίδας, ο κ. Σελβί. Η εξέλιξη συνδέεται και με την προσπάθεια της Άγκυρας να ξεπεράσει το ζήτημα των αμερικανικών κυρώσεων κάτσα. Η Έλενα Λεβίζου, θα πάμε να συνδεθούμε ξανά μαζί της για όλες τις πληροφορίες, Έλενα.
18: Τώρα θα ξεκινήσω από μια πολύ σημαντική πληροφορία που μας έρχεται από τα διεθνή πρακτορία. Αφορά δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ, ο οποίος ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι η Μόσχα βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με την Άγκυρα για την πώληση του συστήματος των S-400 προς μια τρίτη χώρα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη, γιατί ουσιαστικά επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ. Θα δούμε όμως αν η ανακοίνωση αυτή από την Τουρκία, ότι ήδη έχει πωληθεί το σύστημα S-400, το ρωσικό σύστημα, σε μια τρίτη χώρα, χώρα του κόλπου, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του αυθορογράφου της Χουριέτ Αμπτελκαντήρ Σελβί. Πιθανότατα αυτή η χώρα είναι είτε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είτε το Κατάρ, χωρίς όμως να μπορεί να το πει με σιγουριά. Όπως αναφέρεται, οι S-400, αν και βρίσκονται, όπως γνωρίζουμε, πολύ καιρό στην Τουρκία, δεν είναι γνωστό αν έχουν ενεργοποιηθεί, τι ακριβώς έχει γίνει με αυτούς, όπως λέει ο κύριος Σελβί. Ενώ να πούμε επίσης ότι σήμερα αναμένεται στο απόγευμα, γύρω στις 5 η ώρα, η συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στο κρατικό κανάλι ΤΕΑΡΤΕ, και είναι ενδιαφέρον να δούμε αν εκεί θα γίνει κάποια ανακοίνωση για πιθανή πώληση ή για κάποιο κάτι άλλο που να σχετίζεται με την πολύ σημαντική αυτή υπόθεση, γιατί να θυμίσουμε ότι η S-400 είναι ένα από τα από τους βασικούς λόγους των κυρώσεων κατά της Τουρκίας, που θέλει να παρακάμψει τον νόμο Κάτσα, τον αμερικανικό νόμο Κάτσα, και να παραλάβει τα 5 F-35 αμερικανικά F-35 που, όπως είπε ο κ. Ερντογάν, τα υποσχέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, να σου πω ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα της Χουριέτ και της Γενής ΑΦΑΚ, των δύο τουρκικών εφημερίδων, το Κογκρέσο ουσιαστικά άναψε το πράσινο φως για την πώληση των κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών F-110 για τα τουρκικά αεροσκάφη ΚΑΝ, και αυτό γιατί ουσιαστικά έκλεισε το παράθυρο που είχε ανοίξει 24 Ιουνίου μετά από την ενημέρωση του State Department προς το Κογκρέσο. Έκλεισε αυτό το παράθυρο στις 9 Ιουλίου και το περιθώριο που είχε το Κογκρέσο να αντιταχθεί σε αυτή την πώληση, όπως επαναλαμβάνω αναφέρουν τα δημοσιεύματα.
1: Πάντως, σε κάθε περίπτωση, είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη εφόσον ισχύει. Αυτό πάντως μεταφέρει ο τουρκικός τύπος, καθότι θα έχουμε νέα δεδομένα στο ζήτημα της πιθανής επιστροφής στην Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού στο Περιστέρι αλλά και τις αναφορές του στην κυβέρνηση. Νότια Νανιάδη τον κατηγορεί ότι επιχειρεί να αναβιώσει τις σκοτεινές πλευρές της τοξικής εποχής του. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς θα πρόσθετα μόνο εισαγωγικά ότι σήμερα το μενού, αν μου επιτρέπετε, ο όρος έχει διπλή επίθεση από τον Παύλο Μαρινάκη, κυβερνητικός εκπρόσωπος, έδωσε το χαστρό του και τον Νίκο Αβουρδάκη λίγο αργότερα. Ξεκινήσουμε λοιπόν με την επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο χαρακτηρίζει ηρωνικά εντιμότατο, ο εντιμότατος κ. Τσίπρας, και τον καλεί να εξηγήσει ποια συμφέροντα εξυπηρέτησε κρατώντας για μια εβδομάδα ανοιχτή τη Βουλή το 2019, ενώ είχε ανακοινώσει ότι οι εκλογές θα γίνονταν μια εβδομάδα νωρίτερα, ούτως ώστε να περάσουν ο ποινικός κώδικας εκείνος που μετέτρεψε ένα συγκεκριμένα κακουργήματα σε πλημελήματα και βγήκαν από τη φυλακή αρκετοί βαρεπινιέτες, ενώ στελέχοι σημειώνουν με νόημα. Υπάρχει και ένας μεγάλος παράγοντας, επώνυμος, ο οποίος με τη μετατροπή του από κακούργημα σε πλημέλημα συγκεκριμένου αδικήματος που τον βάραινε, επωφελήθηκε και έτσι παρεγράφει η συγκεκριμένη υπόθεση. Να μας πει λοιπόν ο εντιμότατος κ. Τσίπρας, ο οποίος γυρνάει, όπως είπε εισαγωγικά, σε μια τοξική ρητορική του παρελθόντος, μας πει ποια συμφέροντα εξυπηρετήθηκαν από εκείνη τη συγκεκριμένη επιλογή. Είναι σε γενικές γραμμές η κεντρική ιδέα της επίθεσης που εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προς τον πρόεδρο της Ελλάδας. Βγήκε λίγο αργότερα, στο στόχαστρο του Παύλου Μαρινάκη μπήκε και ο Νίκος Σταυρουλάκης, τον οποίο προκάλεσε και προκαλεί να καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση νόμου για να θεσπιστεί ο 13ος μισθός, διότι το Πασόκ υποστηρίζει ότι ο 13ος μισθός θα κοστίσει στο δημοσιονομικά ένα περίπου 400 εκατομμύρια, όταν η κυβέρνηση υπολογίζει ότι ένα 13ος μισθός και θα έχει μια επιβάρηση ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων και θυμίζει ότι μόνο τα 400 ευρώ ενίσχυση που δίνονται το Νοέμβριο, αυτό έχει ένα κόστος συγκεκριμένο που είναι 560 εκατομμύρια. Οπότε τον προκαλεί τον πρόεδρο του Πασόκ να καταθέσει πρόταση νόμου, ούτως ώστε να κοστολογηθεί τη συγκεκριμένη πρόταση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Δηλαδή καλεί και εγκαλεί, μάλλον, τον κύριο Ανδρουλάκη και τα στελέχη του Πασόκ για προχειρότητα στον υπολογισμό, αν μη τι άλλο.
1: Νότι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και όλα αυτά φυσικά με φόντο τις δημοσκοπήσεις. Προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία δίνει η νέα δημοσκόπηση της ΠΑΣΛ. Στην δεύτερη θέση η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, περισσότερα όμως από τη Λίνα Μπεθάνη.
21: Ναι, θα ήθελα όμως πρώτα να δώσουμε και την απάντηση ΠΑΣΟΚ στα όσα ακούσαμε πριν από λίγο για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη δέσμευση του Νίκου Ανδρουλάκη για επαναφορά της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις, τον πρώτο και τον τρίτο χρόνο, όπως είπε, διακυβέρνησης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας πριν από λίγο στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, σχολίασε ότι ενοχλεί τον κύριο Μαρινάκη το ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κοστολογημένες προτάσεις σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, πως αντιπολίτευση έταζε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου χωρίς καμία κοστολόγηση. Ο κύριος Μητσοτάκης, δηλώνει ο κύριος Τσουκαλάς, αδιαφόρησε πλήρως για τους συνταξιούχους. Σήμερα με αλχημίες τους λέει καθαρά πως δεν έχει σκοπό να αποκαταστήσει τις αδικίες. Επιβεβαιώνει πως δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας γαλάζιος Κατρούγκαλος και θέτει το ερώτημα. Τελικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αρνείται την επαναφορά της 13ης σύνταξης, να το πούν καθαρά, στους συνταξιούχους. Τώρα, όπως προανέφερες, έχουμε νέα δημοσκόπηση, την δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον ΣΚΑΙ, όπου στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται σταθερά με 26%, η ΕΛΑΣ βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 15%, στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 10%, ακολουθούν Ελπίδα 7,5%, Ελληνική Λύση 7, ΚΚΕ 6, Πλεύση Ελευθερίας 4,5, Φωνή Λογικής 3, ΜΕΡΑ 25 2,5%, ΣΥΡΙΖΑ 2%, Δημοκράτες 1, όπως και η Νίκη. Άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψήφιζε το 2%, Αποχή Λευκό Άκυρο δηλώνει το 1,5%, ενώ η αναποφάσιστη είναι στο 11%. Τώρα, το σενάριο κατανομής αναποφάσιστος, στη δημοσκόπηση της ΠΑΕΣ, η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 30%, με την ΕΛΑΣ να υπολείπεται 13 μονάδες και ποσοστό 17%. Το ΠΑΣΟΚ στο 11,5%, ενώ ακολουθούν Ελπίδα 8,5%, Ελληνική Λύση 8%, ΚΚΕ 7, Πλεύση Ελευθερίας 5, Φωνή Λογικής 3,5%, ΜΕΡΑ 25-3, ΣΥΡΙΖΑ 2, Δημοκράτες 1, όπως και η Νίκη. Άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψήφιζε το 2,5%. Η δημοσκόπηση έγινε από τις 3 έως τις 7 Ιουλίου.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ώρα Μουντιάλ και πάμε να δούμε και τις εξελίξεις με τον Τάσο Επιτρόπου, καθώς η Γαλλία, Τάσο, γίνεται η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε τη συμμετοχή της στα ημιτελικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Περιμένει τον αντίπαλό της που θα προκύψει από τη σημερινή αναμέτρηση Ισπανίας-Βελγίου. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, το παζλ της ημιτελικής φάσης των νοκάουτ του Μουντιάλ αρχίζει και δημιουργείται. Χθες Γαλλία-Μαρόκο 2-0 στη Βοστόνη, σε μια βραδιά όπου η εκπληκτική εμφάνιση του τερματοφύλακα Μπόνο δεν ήταν αρκετή για να σταματήσει την παρέα του Εμπαπέ. Ο Γάλλος Σταρ σκοράρε και σε αυτόν τον αγώνα και πανηγυρικά οι τρικολόρ πέρασαν στους 4 της διοργάνωσης. Το άλλο γκολ σημείωσε ο εκπληκτικός Ντεμπελέ. Η Γαλλία θα αναμετρηθεί στα ημιτελικά με τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο που παίζουν απόψε στο Λος Άντζελες στις 10 η ώρα το βράδυ. Ο αγώνας θα καλυφθεί από την ΕΡΤ 2 και την ΕΡΑΣΠΟΡ. Να θυμίσω και τα άλλα δύο ζευγάρια. Αύριο τα μεσάνυχτα προς Κυριακή δηλαδή. Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 η ώρα τα ξημερώματα της Κυριακής. Αργεντινή-Ελβετία. Οι νικητές από αυτά τα δύο ζευγάρια θα δημιουργήσουν τον άλλον ημιτελικό. Θυμίζω, μικρός τελικός ξημερώματα Κυριακής 19 του μηνός στο Μαϊάμι. Στις 12 η ώρα δηλαδή, τα μεσάνυχτα, και ο τελικός 10 η ώρα το βράδυ στο New Jersey, εκεί στο Midlife Stadium, όπου θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός. Και να συμπληρώσω μόνο κλείνοντας ότι μπορεί να πανηγυρίσει και εντόνως στη Γαλλία φυσικά η μεγάλη νίκη της των τρικολόρ, όμως μέσα στους πανηγυρισμούς είχαμε επισκιάστηκε όλη αυτή η ιστορία με ένα τραγικό περιστατικό, καθώς μια 17χρονη έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια αυτού του πανηγυρισμού και τη νίκη επί του Μαρόκο μετά την πτώση της από φορτηγό, εξετάζοντας όλες οι περιπτώσεις.
1: Τώρα, Τάσο, η αλήθεια είναι φουντώνει κοιμά για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ και σε αυτό το Μουντιάλ αυτό που λέμε είναι ότι σπάνε τα κοντέρ.
0: Ναι, σωστό, πολύ σωστά τα λες. Με τον Εμπαπέ να έφτασε τα 8 γκολ, όσο και ο Μέση. Να πούμε ότι ο Μέση έχει 30 σε 31 συμμετοχές, έχει 21 τέρματα σε παγκόσμια κύπελα. Ο Εμπαπέ έχει φτάσει τα 20, μεγάλη μάχη και εκεί για τον κορυφαίο σκόρερ, αλλά ο Νορβηγός Έρλινγκ Χάλαντ έχει σημειώσει 7 γκολ και ακολουθούν 6 γκολ ο Άγγλος Χάρι Κέιν και ο Γάλλος Ουσμάν Ντεμπελέ με 5 γκολ. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά κάνουν και συναρπαστική και αυτή τη μάχη, δηλαδή τη μάχη για το χρυσό παπούτσι του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώς κατά τόπους στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και στα δυτικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία τους 36 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου, έθριος και στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
3: ο συνθέτης της εβδομάδας.

Kurt Weill, 1900-1950. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Πέμπτη και τελευταία εκπομπή του αφιερωματός μας στη ζωή και το έργο του Kurt Weill, και ήδη από εχθές έχουμε περάσει σε τραγούδια που έγραψε για διάσημες θεατρικές παραστάσεις. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με το πανέμορφο «Γιουκάλι» του 1934, ένα πασίγνωστο γεμάτο πάθος, ταγκό, χαμπανέρα, που γράφτηκε αρχικά ως οργανικό κομμάτι για το θεατρικό Μαρία Γαλάτη και αργότερα απέκτησε στίχους από τον Γάλλο στιχουργό και συγγραφέα Ροζέ Φερνέ για μια χαμένη χώρα των ονείρων. Ένα φανταστικό νησί, το «Γιουκάλι», που συμβολίζει την ευτυχία, την ελευθερία, την αγάπη και την εκπλήρωση όλων των ανθρώπινων πόθων. Είναι σχεδόν στο τέλος του κόσμου. Η περιπλανόμενη βάρκα μου, που παρασύρεται από το ρεύμα, με οδήγησε εκεί μια μέρα. Το νησί είναι πολύ μικρό, αλλά η νεράιδα που ζει εκεί μας προσκάλεσε θερμά να το περπατήσουμε. Γιουκάλι είναι η γη των επιθυμιών μας. Γιουκάλι είναι ευτυχία, είναι ευχαρίστηση. Και πολλά άλλα όμορφα, ονειρικά και ιδανικά. Όμως στο τελευταίο ρεφρέν έρχεται η ανατροπή. Ο ποιητής επαναλαμβάνει. Αλλά είναι ένα όνειρο, μια τρέλα. Δεν υπάρχει Γιουκάλι. Ακούμε την υπέροχη Τερέζα Στράτας. Μαζί της ο Ρίτσαρντ Γουόιταχ στο πιάνο και ο Τζόζεφ Ματσερόλο στο ακορντεόν.

Ακούσαμε την Τέρεζα Στράτας στο υπέροχο γιουκάλι του Κουρτ Βάιλ. Μαζί της ήταν ο Ρίτσαρντ Γουόιταχ στο πιάνο και ο Τζόζεφ Ματσερόλο στο ακορντεόν. Ο συγγραφέας Τζον Κένινγκ στο βιβλίο του «Το λεξικό των ασαφών θλίψεων», που σκοπό είχε να δώσει όνομα σε συναισθήματα που όλοι νιώθουμε αλλά δεν μπορούμε να περιγράψουμε με μία λέξη, όρισε τη βαθιά λαχτάρα ή τη νοσταλγία για μία εποχή, ένα μέρος ή μία κατάσταση που δεν έχουμε ζήσει ποτέ οι ίδιοι, ως ανεμόια. Κάτι τέτοιο μας πιάνει όταν ακούμε παλιές ηχογραφήσεις όπως αυτή που θα ακολουθήσει. Συγκεκριμένα θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από την όπερα της Πεντάρας από ηχογράφηση του Δεκεμβρίου του 1928. Της χρονιάς δηλαδή που πρωτοανέβηκε το έργο. Η όπερα της Πεντάρας είναι μια σατυρική ιστορία για έναν κόσμο που οι εγκληματίες, οι ζητιάνοι, οι αστυνομικοί και οι σεβαστοί επιχειρηματίες δεν διαφέρουν και πολύ μεταξύ τους. Η δράση εκτυλίσσεται στο Βικτοριανό Λονδίνο, όπου ο διαβόητος κακοποιός, Mac the Knife, Mac το μαχαίρι, παντρεύεται κρυφά την Polly Pitcham, κόρη του Jonathan Pitcham, ο οποίος διευθύνει μια τεράστια επιχείρηση οργανωμένης επαιτίας. Όταν ο Pitcham μαθαίνει για το γάμο, εξοργίζεται. Αποφασίζει να καταστρέψει τον Mac και πιέζει τον αρχηγό της αστυνομίας, τον Tiger Brown, να τον συλλάβει. Το πρόβλημα είναι ότι ο Brown είναι παλιός φίλος και συνεργάτης του Mac. Ο Μακ κρύβεται, αλλά τον καρφώνει μια υπηρέτρια, η Τζέννη. Συλλαμβάνεται και φυλακίζεται. Στην φυλακή αποκαλύπτεται ότι εκτός από την πόλη έχει υποσχεθεί γάμο και στην Λούσι Μπράουν, την κόρη του αστυνομικού διευθυντή δηλαδή. Καταφέρνει προσωρινά να δραπετεύσει, όμως τελικά συλλαμβάνεται ξανά. Στην τελευταία πράξη οδηγείται στην Αγχώνη. Στην τελευταία ακριβώς στιγμή όμως εμφανίζεται ένας βασιλικός αγγελιαφόρος, φέρνοντας χάρη από τη βασίλισσα, και όχι μόνο σώζεται, αλλά ανακηρύσσεται ευγενής, αποκτά κάστρο και ισόβια σύνταξη. Το απίθανα ευτυχισμένο τέλος είναι επίτηδες παράλογο. Ο Μπρέχτ μέσω αυτού σατυρίζει την κοινωνία και δείχνει ότι η διαφορά ανάμεσα στον σεβαστό επιχειρηματία και τον εγκληματία είναι συχνά μόνο θέμα κοινωνικής θέσης. Η διαφορά και η εκμετάλλευση υπάρχουν παντού. Θα ακουστούν τα εξής κομμάτια από την πρώτη πράξη. Η μπαλάντα του Mac the Knife, το τραγούδι κανονιού, το τραγούδι της ανεπάρκειας της ανθρώπινης προσπάθειας, η μπαλάντα της καλής ζωής και η πόλη, με τους εξής ερμηνευτές. Kurt Geron, Γερμανός ηθοποιός που είχε τον ρόλο του αστυνόμου Brown. Harold Paulsen, που είχε τον ρόλο του Mac the Knife. Carl Near,

0: Από ηχογράφηση του Δεκεμβρίου του 1928 ακούσαμε 5 κομμάτια από την πρώτη πράξη της όπερας της Πεντάρας των Bertolt Brecht και Kurt Weill, έργο εκείνης της χρονιάς. Κλείνοντας εχθές την εκπομπή μας, ακούσαμε 2 τραγούδια με την Lotte Lenya 1898-1981 και οφείλουμε να αναφέρουμε κάποια πράγματα για την κάπως θυελώδη σχέση της με τον Kurt Weill. Γνωρίστηκαν το 1924 με έναν πολύ κινηματογραφικό τρόπο. Η Lotte, που ήταν ηθοποιός και χορεύτρια, πήγε να περάσει από ακρόαση για ένα θεατρικό έργο. Ο Kurt είχε γράψει τη μουσική. Εκείνος πήγε να την παραλάβει από τον σταθμό του τρένου με μια μικρή βάρκα, καθώς το σπίτι όπου γινόταν η συνάντηση ήταν δίπλα σε μια λίμνη. Η έλξη τους ήταν αμοιβαία και ακαριαία. 2 χρόνια μετά, το 1926, παντρεύτηκαν στο Βερολίνο. Το 1933 χώρισαν λόγω της έντασης και των δυσκολιών που πέρασαν όταν αναγκάστηκαν να φύγουν από τη ναζιστική Γερμανία. Δεν άντεξαν όμως μακριά ο ένας από τον άλλον. Έτσι στις 19 Ιανουαρίου του 1937, αφού μετανάστευσαν μαζί στην Αμερική, παντρεύτηκαν ξανά στη Νέα Υόρκη. Αυτός ο δεύτερος γάμος κράτησε μέχρι το θάνατο του Kurt στις 3 Απριλίου του 1950, ένα μήνα μετά τα 50 του γενέθλια στη Νέα Υόρκη, μόλις είχε ολοκληρώσει το musical Lost in the Stars, που αποδείχθηκε το τελευταίο μεγάλο έργο του. Ένα παραλυπόμενο, διόλου ευχάριστο για την Lotte Lenya τώρα, από την όπερα της Πεντάρας. Της έδωσαν το ρόλο της Jenny των Πειρατών. Τη βραδιά της πρεμιέρας όμως το όνομά της ξεχάστηκε και δεν τυπώθηκε στο πρόγραμμα της παράστασης. Παρά το λάθος, η ερμηνεία της στο τραγούδι Pirate Jenny ήταν τόσο καθηλωτική που την επόμενη μέρα όλο το Βερολίνο μιλούσε για εκείνη. Το τραγούδι αυτό ήταν πολύ ιδιαίτερο και σίγουρα το σημαντικότερο μετά την μπαλάντα του Mack the Knife. Αυτό που το κάνει ξεχωριστό είναι ότι δεν είναι απλώς ένα τραγούδι της πλοκής. Είναι μια φαντασίωση εκδίκησης και κοινωνικής ανατροπής. Μια φτωχή υπηρέτρια που όλοι την περιφρονούν ονειρεύεται ότι ένα πειρατικό καράβι καταφθάνει στο λιμάνι, καταστρέφει την πόλη και της παραδίδει όλους τους δυνάστες της. Εκείνη αποφασίζει τη μοίρα τους και φεύγει θριαμβευτικά με τους πειρατές. Το τραγούδι έχει αρκετές ιδιαιτερότητες γιατί δίνει φωνή σε έναν κοινωνικά αόρατο άνθρωπο και μετατρέπει την ταπεινή υπηρέτρια σε πανίσχυρη κριτή. Συνδυάζει ρεαλισμό και όνειρο. Δεν ξέρουμε αν πρόκειται μόνο για φαντασίωση ή για κάτι βαθύτερο. Εκφράζει την οργή των καταπιεσμένων και γι' αυτό έγινε σύμβολο κοινωνικής διαμαρτυρίας, επηρεάζοντας πολλούς καλλιτέχνες. Αποτελεί υπόδειγμα του επικού θεάτρου του Μπρέχτ, καθώς δεν ζητεί από το κοινό να συγκινηθεί απλώς. Το αναγκάζει να σκεφτεί τις σχέσεις εξουσίας και ταξικής ανισότητας. Ας περάσουμε σε μια μεταγενέστερη ηχογράφηση του 1955 για να ακούσουμε τη Lotte Lenya στο συγκεκριμένο τραγούδι, το Pirate Jenny, καθώς ακόμη και στο Barbara Song και το Mack the Knife, ακόμα μια φορά κι αυτό, αλλά στη δική της ερμηνεία. Συνοδεύει ο Roger Bean και η ορχήστρα του.
1: Meine Herren, heute sehen Sie mich Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden. Und Sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell. Und Sie sehen meine Lumpen und das lumpige Hotel. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Aber eines Tages wird ein Geschrei sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man wird mich lächeln sehen bei meinen Gläsern. Und man fragt, was lächelt die dabei?

Η Λοτελένια, από ηχογράφηση του 1955, ερμήνευσε τα τραγούδια «Pirate Jenny», «Barbara Song» και «Mack the Knife» από την όπερα της Πεντάρας των Bertolt Brecht και Kurt Weill. Θυμίζω έργο του 1928. Την συνόδευσε ο Roger Bean και η ορχήστρα του. Και περνάμε στην άνοδο και την πτώση της πόλης Μαχαγκόνη, που είναι η μεγαλύτερη συνεργασία του Kurt Weill και του Bertolt Brecht. Η όπερα αυτή, διάρκειας 2 ώρων και 20 λεπτών, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1930 και αποτελεί μια σκληρή σάτυρα του καπιταλισμού, της απληστίας και της κοινωνίας της κατανάλωσης. Τρεις φυγάδες απατεώνες, ο Μπέγκμπικ, ο Φάτι και ο Μόζες, ιδρύουν μια νέα πόλη στην άκρη της ερήμου. Την βαφτίζουν Μαχαγκόνη με σκοπό να προσελκύσουν χρυσοθύρες και τυχοδιώκτες και να πλουτίσουν από τις αδυναμίες τους. Στην πόλη καταφθάνουν 4 ξυλοκόποι από την Αλάσκα. Ο Τζίμι Μαχόνεϊ, ο Τζακ Ομπράιαν, ο Μπιλ και ο Τζόε. Ο Τζίμι μάλιστα γνωρίζεται με μια πόρνη, την Τζένι Σμιθ, και την ερωτεύεται. Όταν ένας τυφώνας απειλεί να καταστρέψει την πόλη, όλοι πανικοβάλλονται, αλλά τελικά αλλάζει πορεία και η πόλη σώζεται. Ο Τζίμι καταλήγει σε ένα νέο δόγμα. Δεν υπάρχει αμαρτία παρά μόνο η στέρηση της απόλαυσης. Το Μαχαγκόνι μετατρέπεται σε μια πόλη όπου όλα επιτρέπονται. Απεριόριστο φαγητό, ποτό, σεξ, τζόγος και βία. Η ελευθερία αυτή βέβαια αποδεικνύεται καταστροφική. Ο Τζο πεθαίνει αφού εξαναγκάζεται να φάει υπερβολικά, ενώ άλλοι χάνουν τα πάντα στο τζόγο ή στις συμπλοκές. Κάποια στιγμή ο Τζίμι συλλαμβάνεται επειδή δεν έχει χρήματα για να πληρώσει τους λογαριασμούς του. Στο Μαχαγκόνι όλα συγχωρούνται, αλλά η φτώχεια όχι. Το μεγαλύτερο έγκλημα είναι να μην έχεις χρήματα. Ο Τζίμι δικάζεται σε μια παροδία δικαστηρίου, καταδικάζεται σε θάνατο και εκτελείται. Σε αντίθεση με την όπερα της Πεντάρας, όπου οι εγκληματίες τελικά επιβιώνουν, στο Μαχαγκόνι δεν υπάρχει σωτηρία. Το τέλος είναι πραγματικά αποκαλυπτικό και βαθιά απαισιόδοξο. Θα ακούσουμε τα εξής μέρη από την πρώτη πράξη. «Γεια σας, πρέπει να προχωρήσουμε. Ω, δείξε μας το δρόμο για το επόμενο μπαρ με ουίσκι», που είχε γίνει μεγάλη επιτυχία των Doors το 1967, και «Ζούμε στις πόλεις». Ακούμε μία ερμηνεία που μπορείτε να βρείτε και στο YouTube. Άνια Σίλια, σοπράνο, Paul Wolfram, βαρύτονος, Άνι Σλέμ, κοντράλτο, Thomas Lerberger, τενόρος, Klaus Hirte, βαρύτονος, Wolfgang Neumann, τενόρος, Frederick Meyer, τενόρος και Hans Franzen, μπάσος. Ο Jan Latham Koenig διευθύνει το Pro Musica Vocal Ensemble και την ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Κολονίας.

0: Dort wurde gestern erst nach euch gefragt.
1: Ο Γιάν Λάθαμ Κιόνιγκ δίθυνε το Pro Musical Vocal Ensemble και την ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Κολονίας, καθώς και του σολίστ, και ακούσαμε απόσπασμα από την πρώτη πράξη της όπερας των Bertolt Brecht και Kurt Weill, Άνοδος και πτώση της πόλης του Μαχαγκόνη, έργο του 1930. Και με αυτό το απόσπασμα, το αφιέρωμά μας πάνω στη ζωή και το έργο του Kurt Weill έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Από τον Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλου στην ηχογράφηση και το μοντάζ, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
2: Κλασικά τρίτο.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα. Αυτό το καλοκαίρι η Σύρος δίνεται μουσική. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Σιρέο, το παλαιότερο του είδους του στο νησί και από τα παλαιότερα εκτός Αθηνών, φέρνει όπερα, μουσική δωματίου, κορυφαίους ερμηνευτές και δωρεάν θεάματα για παιδιά και νέους. Σιρέο. Το πρωί Αιγαίο, το βράδυ Διεθνής Μουσική Εμπειρία. Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

27 Νοεμβρίου 1869. Στην αίθουσα συναυλιών Gewandhaus, στη Λειψία, καλείται να επέμβει η αστυνομία. Οι θεατές έχουν πιαστεί στα χέρια. Τι όμως συνέβη? Στην Gewandhaus παρουσιαζόταν το καινούριο έργο του Saint-Saëns, το κονσέρτο του για πιάνο αριθμός 3, με τον ίδιο σολίστ, ο οποίος σημειώστε ότι ήταν και ένας εκπληκτικός πιανίστας. Η πρεμιέρα όμως εξελιχθήκε άσχημα. Κάποιοι από το κοινό άρχισαν να δυσανασχετούν και να γιουχάρουν το απροσδόκητο, παράξενο αρμονικά δεύτερο μέρος του κονσέρτου. Τα πνεύματα γρίεψαν. Σε σημείο οι θεατές να γρονθοκοπούνται στους διαδρόμους της Gewandhaus. Απίστευτο, κι όμως αληθινό. Τι όμως εξόργησε τόσο πολύ το κοινό εκείνο το απόγευμα στην Gewandhaus? Η αλήθεια είναι ότι το δεύτερο μέρος είναι πολύ προχωρημένο, πειραματικό για την εποχή του. Έμοιαζε να είναι στην εντός εισαγωγικών λάθος τονικότητα της Μιμίζωνος και προσεγγίζεται χρωματικά από τη μη ύφεση, έχοντας δώσει λανθασμένες προσδοκίες. Ύστερα, το πιάνο μάχεται αρμονικά με την ορχήστρα χωρίς να δίνεται λύση. Απλώς το πιάνο παραιτείται και αφήνει τα έγχορδα να προχωρήσουν παρακάτω. Όλα αυτά μπορεί να φαίνονταν παράξενα έως λάθος στην Λειψία το 1869. Όχι όμως και σήμερα. Το κονσέρτο είναι όμορφο και σίγουρα υποτιμημένο στη σκιά του δεύτερου και του πέμπτου κονσέρτο του Saint-Saëns. Ακόμη και σήμερα όμως παίζεται σπάνια. Ίσως οι δεξιοτεχνικές απαιτήσεις να τρομάζουν τους πιανίστες και αποφεύγουν να το εντάξουν στο ρεπερτόριό τους. Το πρώτο μέρος ξεκινά με τα αρπές του πιάνου να μιμούνται τον ήχο από αλπικούς καταράκτες. Με φόντο αυτό τον ήχο εμφανίζεται ένα μεγαλειώδες θέμα, το οποίο αρχικά μοιράζονται το κόρνο, το κλαρινέτο και το φαγκότο, δημιουργώντας μια ποιμενική αλλά συνάμα εξωτική ατμόσφαιρα. Τα εκτενή εμπνευσμένα σόλο του πιάνου έρχονται σε ασυνήθιστα σημεία και παραδίδουν στην κορύφωσή τους τις νότες στην ορχήστρα. Κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα το 14ο επεισόδιο μια σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο, ξεκινάμε το κονσέρτο αριθμός 3 στη μη ύφεση Μίζωνα του Σαρλ Καμίγη Saint-Saëns. Από εξαιρετική ερμηνεία, ηχογράφηση του 2019 με τη φιλαρμονική του BBC υπό τον Edward Gardner και σολίστ τον διακεκριμένο Καναδό πιανίστα Louis Lortie. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση.

Ήταν το κονσέρτο αριθμός 3 στη Ύφεση Μίζωνα του Σαρλ Καμίγη Σενσάνς από εξαιρετική ερμηνεία ηχογράφηση του 2019 με τη φιλαρμονική του BBC υπό τον Έντουαρντ Γκάρντνερ και σολίστ τον διακεκριμένο Καναδό πιανίστα Λουί Λορτί. Το 1875, 6 χρόνια μετά το κονσέρτο αριθμός 3, ο Σενσάνς γράφει το αριθμός 4 στην Ντοελάσσονα. Ένα παράμιλο έργο που ξεχωρίζει ανάμεσα στα κονσέρτα του 19ου αιώνα. Η πρεμιέρα αυτή τη φορά δεν είχε απρόοπτα. Πήγε πολύ καλά. Το έργο είναι το πιο καινοτόμο στη δομή κονσέρτο για πιάνο του συνθέτη. Είναι δομημένο σαν μια συμφωνία 4 μερών, αν και το κονσέρτο αυτό έχει 2 μονομέρη. Όμως τα 2 αυτά μέρη υποδιαιρούνται σε επιμέρους τμήματα, 4 συνολικά. Ένα μέτριο ρυθμού, θέμα και παραλλαγές στην Ντοελάσσονα. Το δεύτερο, ένα πιο αργό, σχετικό θέμα και παραλλαγές, στη Ύφεση Μίζωνα. Το τρίτο είναι ένα σκέρτσο στην Ντοελάσσονα και το τέταρτο, το τελικό, σε Ντομίζωνα. Το έργο είναι έντεχνα γραμμένο και συνδυάζει αξιοθαύμαστα την πνευματική μαεστρία με μελωδίες που γίνονται εύκολα αγαπητές στο κοινό. Κονσέρτο για πιάνο αριθμός 4, στην Ντοελάσσονα, του Σαρλ Καμίγη Σενσάνς. Από εκπληκτική ηχογράφηση του 2019 με τη συμφωνία Τα Ταπιόλα υπό τη διεύθυνση του Ζαν Ζακ Καντορό με τον Αλεξάνδρ Καντορό στο πιάνο.

Ήταν το πρώτο μέρος, αλέγκρο μοντεράτο, αντάντε, από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 4 σε ντο ελάσσονα του Σαρλ Καμί Σενσάνς. Το δεύτερο μέρος ξεκινά με ένα σκέρτσο πάνω σε ένα θέμα από το πρώτο μέρος. Ο ρυθμός όμως θα αλλάξει στη συνέχεια στα 6-8 με το πιάνο να οδηγεί προς το θριαμβευτικό φινάλε. Παίζει συμφωνία τα ταπιόλα υπό τη διεύθυνση του Ζαν Ζα Καντορό με τον Αλεξάνδρ Καντορό στο πιάνο. Αλέγκρο βιβάτσε, αντάντε, αλέγκρο, τελευταίο μέρος από το κονσέρτο αριθμός 4 του Σαρλ Καμί Σενσάνς.

ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο 14ο επεισόδιο μια σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο μεταδώσαμε το 3ο και το 4ο του Σαρλ Καμίγη Σενσάνς. Το 3ο, ερμηνευμένο από τη φιλαρμονική του BBC υπό τον Έντουαρτ Γκάρντνερ με σολίστ τον Λουί Λορτί, και το 4ο με τη συμφωνία «Τα Πιόλα» υπό τη διεύθυνση του Ζαν Ζακ Καντορό με σολίστ τον Αλεξάνδρ Καντορό. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@ert.gr. Το 3ο κοντσέρτο του, ο Σενσάνς το αφιέρωσε στον Ελί Μυριάμ Ντε Λαμπόρντ, έναν ταλαντούχο πιανίστα, φίλο του Εντουάρ Μανέ, του Ζορζ Μπιζέ και της Πολίν Βιαρντό. Έναν μουσικό που είχε, εκτός από τη μουσική, πολλά ενδιαφέροντα, όπως η ξυφασκία, ο στίβος και η ζωγραφική. Το μεγάλο πάθος του όμως ήταν η παπαγάλη. Την άνοιξη του 1871, στον απόϊχο του Γαλλοπρουσικού πολέμου, αποφασίζει να φύγει, να δραπετεύσει από τη Γαλλία και να πάει στο Λονδίνο, φοβούμενος ότι τα δεινά του πολέμου δεν είχαν τελειώσει. Όμως δεν μπορούσε να αντέξει τον αποχωρισμό από τους παπαγάλους του και τους πήρε μαζί του. Μην φανταστείτε ότι πήρε μαζί του ένα κλουβάκι με 2-3 πουλάκια. Έφυγε με 121 παπαγάλους, τις κακατουίδες του, αυτούς τους μεγάλους άσπρους παπαγάλους με το παράξενο λοφείο, και 2 μαϊμούδες. Ο Ελί Μυριάμ Ντε Λαμπόρντ πιστεύεται ότι ήταν νόθος γιος του Σαρλ Βαλεντέν Αλκάν, του οποίου τα κοντσέρτα θα είναι αντικείμενο της επόμενης εκπομπής αυτής της σειράς. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Νικόλας Βιβλιάκης από το 3ο πρόγραμμα. Γεια σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Δύο λεπτά τέχνης. Γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης. Όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο μικρό θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Βήτα παρουσιάζει για πρώτη φορά ζωντανά το νέο μουσικό έργο «Εννιά νούφαρα από την νεκρή όχθη», στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ένα μουσικό ταξίδι που γεφυρώνει το παραδοσιακό τραγούδι, το ρεμπέτικο και τον σύγχρονο ηλεκτρονικό ήχο μέσα από πρωτότυπες συνθέσεις και νέες ενορχιστρώσεις. Μια παράσταση για τη μνήμη, την απώλεια και την αναζήτηση της ταυτότητας, όπου η μουσική γίνεται ένας ποιητικός τόπος συνάντησης του παρελθόντος με το παρόν. Στον περίβολο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών παρουσιάζεται η παράσταση «Υπατία ουρανογραφία μνήμης» της Μαριάννας Λαμπύρη. Εμπνευσμένη από τη ζωή της σπουδαίας φιλοσόφου, μαθηματικού και αστρονόμου της Αλεξάνδρειας, η παράσταση συνδέει την επιστήμη, τη φιλοσοφία και την ποίηση σε ένα χώρο που συνομιλεί φυσικά με τα άστρα. Μετά την παράσταση, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει αστρονομική παρατήρηση με το τηλεσκόπιο του αστεροσκοπίου, ολοκληρώνοντας έτσι μια ξεχωριστή εμπειρία κάτω από το νυχτερινό ουρανό. Και για τους φίλους του κινηματογράφου παρουσιάζεται το κινηματογραφικό αφιέρωμα «Κάποτε στο 19ο αιώνα», με ελεύθερη είσοδο. Μέσα από επιλεγμένες προβολές, το αφιέρωμα ταξιδεύει τους θεατές σε μια εποχή μεγάλων κοινωνικών αλλαγών, ιστορικών γεγονότων και ανθρώπινων ιστοριών, αναδεικνύοντας τη δύναμη του κινηματογράφου να ζωντανεύει το παρελθόν και να φωτίζει το παρόν. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος, Στεφανία Τσακίρη.

Ακούτε τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βοιατζή. Πολύ συνοπτικά, με ιστορία συνήθως ευχάριστη, με περισσότερο χορό, σχετικά μεγάλο μουσικό σύνολο ή ορχήστρα να παίζει τη μουσική και πολλά τραγούδια που συμμετέχουν και στην πλοκή, από το 1866 η Νέα Υόρκη γίνεται το κέντρο ενός νέου είδους μουσικού θεάτρου, του musical. Η Νέα Υόρκη είναι και ο τελικός προορισμός της φυγής του Κουρτ Βάιλ από τη Γερμανία του Τρίτου Ράιχ. Εκεί είναι στόχος για την εβραϊκή καταγωγή του, για τις συνεργασίες του, για τις καλλιτεχνικές επιλογές του. Βέβαια, ακόμα και εδώ στη Νέα Υόρκη, ήρθε γνωρίζοντας πως κάτι πρέπει να αλλάξει για να επιβιώσει. Γιατί η πολύ επιτυχημένη πίσω στην πατρίδα όπερα της Πεντάρας, θέατρο με μουσική, εδώ ήταν μια παταγώδης αποτυχία. Η Νέα Υόρκη που ανασυντάσσεται μετά από το μεγάλο οικονομικό κράχ του 1929 θέλει να ξεχάσει τη δυστυχία, την οικονομική ανέχεια και την πολιτική κριτική. Επίσης θέλει περισσότερο θέαμα, περισσότερο χορό, περισσότερα τραγούδια. Και ο Κουρτ Βάιλ προσπαθεί να προσαρμοστεί στο νέο γούστο της μεγάλης πρωτεύουσας της ψυχαγωγίας. Εμπορική επιτυχία φέρνει το 1941 η ιστορία της Λάιζα Έλιοτ, μιας δυστυχισμένης εκδότριας περιοδικού μόδας, η οποία δεν μπορεί να πάρει καμιά απόφαση στη ζωή, προσωπική ή επαγγελματική. Είναι μια κυρία στο σκοτάδι. Για να βγει από το αδιέξοδο κάνει ψυχανάλυση. Την ιστορία, το κείμενο, υπογράφει ο Μος Χαρτ. Τους στίχους των τραγουδιών ο αδερφός του Τζόρτζ Γκέρσουιν, ο Άιρα Γκέρσουιν. Και ο Κουρτ Βάιλ, εκτός από τη μουσική, θέτει και ένα στοιχείο μορφοποίησης, ποίησης του έργου. Οι διάλογοι που αφηγούνται τα επεισόδια της ζωής της Έλιοτ θα μείνουν αποκλειστικά σε πρόζα. Μουσική θα υπάρχει μόνο στα όνειρα της ηρωίδας. Πολλά μυαλά εκεί έξω πιστεύουν στη μετενσάρκωση. Μέσα μου όμως βλέπετε υπάρχει κάποιος που διαφωνεί. Πιστεύω ότι θα ζήσω μόνο μια φορά και θέλω να το εκμεταλλευτώ στο έπακρο. Αν υπάρχει πάρτι, θέλω να το έχω κάνει εγώ. Αν υπάρχει στοιχειωμένο σπίτι, θέλω να είμαι το φαντασμά του. Όταν είμαι στην πόλη, θέλω να είμαι το καυτό επίκεντρό της. Λέω στον εαυτό μου κάθε πρωί. Έχεις μόνο μια ζωή να ζήσεις. Γιατί σε πιάνει τα δίχτυα της η στεναχώρια? Το σημαντικό είναι να διασκεδάζεις, γιατί έχεις μόνο μια ζωή να ζήσεις. Λένε ορισμένοι από τους στίχους που τραγούδησαν οι πρωταγωνιστές του musical Lady in the Dark για 467 παραστάσεις. Ενώ το τραγούδι του Kurt Weill, One Life to Live, μετράει ως και το σήμερα πολλές ζωές με συνεχείς ηχογραφήσεις και διασκευές.

Από το musical Lady in the Dark ακούσαμε το τραγούδι One Life to Live του Kurt Weill με την Anne Sophie von Otter, την Elbe Philharmonie Orchester της ραδιοφωνίας του Αμβούργου σε διεύθυνση του John Elliot Gardiner. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Time waits
1: for nobody. Αυτόματος τηλεφωνητής. Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλη.
2: Again.

0: είχα τα χέρια μου μπροστά.
1: 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2: Αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Κλείσει σε σένα. Ποιος είσαι εσύ? Εσύ που φέτος δεν θα μετρήσεις ούτε τα χρόνια, ούτε τις ευχές, ούτε την προοπτική. Άλλοι σου λένε τέλος. Άλλοι σου λένε προσπάθησε. Άλλοι σου λένε δεν τολμάω, τέλειωσε το εσύ. Κι άλλοι σου λένε πως η ζωή δεν θέλει ποτέ να σου δώσει αυτό που ζητάς την ώρα που το ζητάς. Κι άλλοι σου επιμένουν αρκεί που το ζήτησες. Κι άλλοι χαμογελούν πικρά, γιατί ποτέ δεν τους φτάνει μια ανικανοποιητή απέτηση, όσο καθαρά και να υπόθηκε. Φοβάμαι. Ήθελες να ψελίσεις και ήξερες πως δεν ισχύει, γιατί τέτοιου είδους αναστολές σου διαρκούν λίγο, ακίνητες.

αλήθεια. Ποιος θυμάται να περιγράψει αν οι βασανιστές του έχουν στόμα, μάτια και λαιμό? Αν οι καιροί σημαδεύονται από φλέβες κομμένες, φλέβες φραγμένες, φλέβες που τολμούν όπως και να έχει. Τι σχέση έχει ο χρόνος με το αίμα? Και πώς γιορτάζει κανείς το χρόνο αληθινά?

απειλή πως είναι η τελευταία φορά για να γιορτάσει το χρόνο. Η τελευταία φορά που κοιτάζει το λιοντάρι κατάματα. Το λιοντάρι είσαι εσύ, όχι ο χρόνος. Το απάντησε. Κοιτάξου στον καθρέφτη.

το λιοντάρι είμαι εγώ», αναρωτήθηκε έκπληκτος, που οι άλλοι το ξέρουν και όχι ο ίδιος. «Σα λιοντάρι», συνέχισε, «και σα λιοντάρι φύγε», σκέφτηκε. Μα ακόμα δεν το είπε δυνατά. Φοβόταν. Όχι. Μπορούσε. Το ξέρει. Να το χωνέψει κι άλλο πρέπει.

να εκφράσεις το υπάρχον. Ένας ευτελής ηρωισμός. Όχι ότι υπάρχει, αλλά ότι είναι δυνατόν. Αυτό μετρά. Να εκφράσεις το δυνατόν. Γράφει ο Καρλ Κράους. Γιατί είμαι έτοιμος να αποδώσω ιδιαίτερη τιμή στο παραμικρό, μόλις μου έρθει κάτι σχετικό στο μυαλό.

σύλλυγκος του να χάνεις τον εαυτό σου και να αρνιέσαι τα πάντα. Να μην μοιάζεις με τίποτα. Να συντρίβεις για πάντα ό,τι μας προσδιορίζει. Να προσφέρεις στο παρόν τη μοναξιά και την ανυπαρξία. Να ξαναβρίσκεις τη μοναδική πλατφόρμα όπου, στα σίγουρα, τα πεπρωμένα μπορούν να ξαναρχίσουν. Ο πειρασμός είναι αιώνιος. Πρέπει να τον ακολουθήσουμε

χώριεσαι Μπρουν. Κάνατε λάθος. Το τέλος αυτού του ποίηματος είναι διαφορετικό. Το θυμάμαι πολύ καλά. Όρθιος μπροστά της, κουνώντας τα χέρια του, σαν να θέλε να την πείσει, απήγγειλε. Σε τούτη τη ζωή, το να πεθάνεις, τίποτα καινούριο. Μα το να ζήσεις, μήτε βέβαια κι αυτό νεωτερισμός. Επακολούθησε μια μπερδεμένη συζήτηση. Τελικά τα πράγματα ξαναμπήκαν στη θέση τους. Δεν του είχε απαγγείλει τους τελευταίους στίχους του ποίηματος του Γεσένιν, μα τους τελευταίους στίχους του ποίηματος που είχε αφιερώσει ο Μαγιακόφσκι στο θάνατο του Γεσένιν από αυτοκτονία. Να λοιπόν που όλα διευκρινίστηκαν. Βάλανε και δυο τους τα γέλια. Πώς το είχε πει αλήθεια? Να ξαναφτιάξεις τη ζωή είναι πιο δύσκολο από την κάθε δυσκολία. Ναι, φυσικά. Όπως και να είχε, ήταν πια πολύ αργά.

0: ετούτος ο πλανήτης. Για την ευτυχία είναι ακόμα μικρή διαμονή. Τη χαρά να αποσπάς από το θάνατο πρέπει κάθε μέρα με τη βία. Σε τούτη τη ζωή το να πεθάνεις είναι εύκολο πολύ. Να ξαναφτιάξεις τη ζωή είναι πιο δύσκολο από την κάθε δυσκολία. Ο Γιώργη Νικολάγεβιτς σηκώθηκε απότομα ταραγμένος. Είχε θυμηθεί το τελευταίο ποίημα που έγραψε ο Γεσένιν με το αίμα του λίγο πριν να απαγχωνιστεί σε ένα δωμάτιο του Hotel L'Angleterre. Γράφει ο Χόρχε Σεμπρούν στο δεύτερο θάνατο του Ραμόν Μερκαντέρ. Και ο ηρωάς μας σήμερα μετράει το χρόνο με νίκες επί του θανάτου ή με θανάτους που ακυρώνουν το χρόνο. Και τι θα πει να ξαναστήσει κανείς τη ζωή. Πώς ξαναγίνεται μια ζωή. Και αν ξαναγίνεται, δεν είναι αυτό η νίκη του χρόνου που ψάχνεις.
1: I came to say goodbye.
2: But why, Boris? Why?
1: I've made up my mind. I'm going away.
2: Then I shall be alone.

άρχισε στο για πάντα και συνήθως γκρινιάζω όταν τα ακούω. Σήμερα το χρειάζομαι, ψιθύρισες και το εννοούσες. Γιατί καμιά φορά μια υπόσχεση δίνει δύναμη ικανή να αντέξεις.

συνέχισες να μιλάς για το χρόνο και αναρωτήθηκα αν είναι ο χρόνος που σε μπερδεύει ή η μνήμη. Η μνήμη όσων πέρασαν, αλλά και όσων θα έρθουν. Μαρσέλ Προύστ, στον ξανακερδισμένο χρόνο. Μήπως δεν έχουμε βρεθεί συχνά μέσα σε μια νύχτα, μέσα σε ένα λεπτό μιας νύχτας, σε καιρούς πολύ μακρινούς, εξόριστους, στις τεράστιες εκείνες καταστάσεις, όπου δεν μπορούμε να διακρίνουμε πλέον ίχνος από τα συναισθήματα που νιώσαμε τότε, να εφορμούν ολοταχώς κατά πάνω μας, λες κι είναι γιγαντιαία αεροπλάνα, αντί να είναι τα χλωμά αστέρια που τα είχαμε περάσει, τυφλώνοντάς μας με τη λάμψη τους και φέρνοντας πίσω μπροστά μας όλα όσα περιείχαν κάποτε για μας, δίνοντάς μας τη συγκίνηση, την αναστάτωση, τη λαμπρότητα της άμεσης προσέγγισής τους. Όλα αυτά μόνο για να ξαναπάρουν με το που θα ξυπνήσουμε τη θέση τους στην τεράστια απόσταση που σαν από θαύμα διέσχισαν. Έστω να μας κάνουν να πιστέψουμε, λάθος οπωσδήποτε, πως ήταν ένας από τους τρόπους να ξαναβρούμε το χαμένο χρόνο, αναρωτιέται ο Μαρσέλ Προύστ. Και πως να ρωτήσει κανείς τον κύριο Προύστ τι θα πει χαμένος χρόνος, αυτός που πέρασε ή αυτός που ξοδεύτηκε μάταια.

Προύστ ψάχνει να βρει ένα εργαλείο σαν το στερεοσκόπιο, λέει, που θα τον κάνει να δει πιο καθαρά το χρόνο και όσα προηγήθηκαν, σε διπλοτυπία με όσα θα έρθουν και κυρίως με όσα άργησαν. Η πληρότητα του χρόνου είναι αυτό που δεν πρέπει να φοβάσαι, ψιθύρισε, αντί για ευχές. Η στερεοσκοπία είναι μια τεχνική που δημιουργεί την ψευδαίσθηση του βάθους σε μια εικόνα. Στηρίζεται στο ότι η τρισδιάστατη όραση πραγματοποιείται γιατί κάθε μάτι βλέπει το ίδιο αντικείμενο από σχετικά μικρή αλλά διαφορετική οπτική γωνία, με αποτέλεσμα ο εγκέφαλος την ίδια στιγμή να παραλαμβάνει δύο ελαφρά διαφοροποιημένες εικόνες του ίδιου αντικειμένου. Μαρσέλ Προύστ. Μια συγκέντρωση σαν αυτή που βρισκόμουν ήταν κάτι πολύ πιο πολύτιμο από μια εικόνα του παρελθόντος, γιατί μου πρόσφερε, όπως όλες οι διαδοχικές εικόνες που δεν είχα ποτέ δει και που χώριζαν το παρελθόν από το παρόν και ακόμη καλύτερα τη σχέση που υπήρχε ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν, μου πρόσφερε κάτι σαν αυτό που αποκαλούσαμε άλλοτε στερεοσκόπιο, αλλά ένα στερεοσκόπιο των ετών, όχι της θέας μιας στιγμής, όχι της θέας ενός προσώπου τοποθετημένου στην παραμορφωτική προοπτική του χρόνου, αλλά στην εικόνα εκείνη που επιτρέπει τον ορίζοντα που απαιτείται για να κοιτάς και να συνεχίσεις. Λέω να προσπαθήσεις.

Κλείσει σε σένα. Ποιος είσαι εσύ? Εσύ που φέτος δεν θα μετρήσεις ούτε τα χρόνια, ούτε τις ευχές, ούτε την προοπτική. Άλλοι σου λένε τέλος, άλλοι σου λένε προσπάθησε, άλλοι σου λένε δεν τολμάω, τέλειωσε το εσύ.

0: Όπως η ζωή δεν θέλει ποτέ να σου δώσει αυτό που ζητάς την ώρα που το ζητάς. Κι άλλοι σου επιμένουν αρκεί που το ζήτησες. Κι άλλοι χαμογελούν πίκρα, γιατί ποτέ δεν τους φτάνει μια ανικανοποιητή απέτηση, όσο καθαρά και να υπόθηκε. Φοβάμαι, ήθελες να ψελίσεις και ήξερες πως δεν ισχύει, γιατί τέτοιου είδους αναστολές σου διαρκούν λίγο, εκεί είναι της. Στη σημερινή κλίση, σε σένα που ψάχνεις να βρεις τη συνέχεια, ήρθαν να βρουν τις απαντήσεις οι αφορισμοί του Καρλ Κράους σε μετάφραση του Σπύρου Δοντά, αποσπάσματα από τα σημειωματάρια του Αλμπέρ Καμί σε μετάφραση της Νίκης Καρατκίτσου Ντουζέ και Μαρίας Κασαμπάλογλου Ρόμπλιν, αποσπάσματα από το Δεύτερο Θάνατο του Ραμόν Μερκαντέρ του Χόρχε Σεμπρούν σε μετάφραση του Άρη Αλεξάνδρου και του ξανακερδισμένου χρόνου του Μαρσέλ Προύστ σε μετάφραση των Παντελή Ανδρικόπουλου και Δημήτρη Δημουλά. Μαζί Time Travel, Michael Andrews από τον Τόνι Ντάρκο του Ρίτσαρτ Κέλλη. Η Αυλή, Μίκης Θεοδωράκης Μάνος Ελευθερίου, Μαρία Φαραντούρη Λάκης Καραλής από τα τραγούδια του Αγώνα. Circle of Life, Elton John από το Lion King. Όπως 21 νούμερο 7, Μίσα Μάισκι, Παβέλ Γκολίζοφ από το Vocalize. Ραχμάνινοφ, Song Opus 21-7, The Russian Album, Άννα Νετρέμκο, Βάλερι Γκορτζίεφ, Μαρίνσκι Θεάτερ Όρκεστρα. For All Time, Michael Jackson. Time Is My Everything, Ian Brown. Αποσπάσματα από τη μουσική του Αλμπέρτο Ιγκλέσιας για την καυτή σάρκα του Αλμοντόβαρ. Starting Over, John Lennon. As Time Goes By, Herman Hapfeld, Φλέριντα Ντονάκη. This Is The Last Time, Keane.
1: Time waits for nobody.
2: Один.
1: Those who are dead.
2: Два.
1: Are not dead.
2: Три.
1: They're just living in my head.
2: Четыре.
3: Είχα τα χέρια μου μπροστά.
2: 7, 8, 9, 10, 11, 12.
0: Κλείσε σε σένα που φέτος δεν θα μετρήσεις ούτε τα χρόνια ούτε την προοπτική. Τεχνική επιμέλεια Θάνος Καλέας. Παραγωγή Μενελάος Καραμαγκιόλης.
4: Ακούτε τρίτο.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Β' για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: τρίτο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κάρτ Ποστάλ. Ένας μεταφραστής εξομολογείται. Αλεξανδρός Κυπριώτης προς Ίνγκεμπορκ Μπάχμαν. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη.

Σε κοντινό πλάνο φαίνεται η μικρή γέφυρα του Γκλάν, όχι η όχθη της λίμνης βράδυ, μόνο εκείνη η ηλιόλουστη γέφυρα μέσα στο μεσημέρι με τα δυο μικρά αγόρια που είχαν και εκείνα τις σχολικές τσάντες τους στην πλάτη. Και το μεγαλύτερο, τουλάχιστον 2 χρόνια μεγαλύτερο από μένα, φώναξε «Ε, εσύ εκεί, έλα εδώ, θα σου δώσω κάτι». Τα λόγια δεν τα έχω ξεχάσει, ούτε και το πρόσωπο του αγοριού, το σημαντικό πρώτο κάλεσμα, ούτε την πρώτη τρελή χαρά μου που κοντοστάθηκα, που δίστασα και πάνω σε εκείνη τη γέφυρα το πρώτο βήμα προς κάποιον άλλον και αμέσως μετά το πλατάγισμα ενός άγριου χεριού στο πρόσωπο. Να, για να μάθεις. Ήτανε το πρώτο χτύπημα στο πρόσωπό μου και η πρώτη συνειδητοποίηση της βαθιάς ικανοποίησης κάποιου άλλου να χτυπάει. Η πρώτη επίγνωση του πόνου. Με τα χέρια στα λουριά της σχολικής τσάντας και χωρίς να κλάψω και με σταθερά βήματα, κάποια που κάποτε ήμουν εγώ, περπάτησε αργά-αργά τον δρόμο από το σχολείο μέχρι το σπίτι. Εκείνη τη μία και μοναδική φορά, χωρίς να μετράει τις ανίδες του φράχτη στην άκρη του δρόμου. Έχοντας πέσει για πρώτη φορά στα χέρια των ανθρώπων και κάποιες φορές επομένως όντως ξέρεις πότε άρχισε, πώς και πού και ποια δάκρυα έπρεπε να έχει σχίσει.

0: Το 2026 συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση της Ingeborg Bachmann, μία από τις σπουδαιότερες γερμανόφωνες δημιουργούς του 20ου αιώνα. Το μυθιστόρημα Μάλινα εκδόθηκε πρώτη φορά το Μάρτιο του 1971, δύο χρόνια πριν από τον τραγικό και άδικο θάνατο της βραβευμένης ποιήτριας. Σε ηλικία 47 ετών από πυρκαγιά στο διαμέρισμά της στη Ρώμη. Πάνω από μισό αιώνα μετά τη συγγραφή και την πρώτη έκδοση του Μάλινα, είναι πλέον φανερό γιατί αυτό το έργο ριζοσπαστικής σύλληψης, ενορχίστρωσης και εκτέλεσης μιας γυναίκας δημιουργού δεν έτυχε υποδοχής και αποδοχής από το ανδροκρατούμενο λογοτεχνικό κατεστημένο της εποχής του. Απαξιώθηκε αντιθέτως ως αυτοαναφορικό έργο, ως ψυχόγραμμα κάποιας βαριάς πάθησης, ακυρώνοντάς το ως μεμονωμένη προσωπική υπόθεση μιας γερασμένης γυναίκας.
1: Και ότι η αναφορά του επωνύμου σας ίσως προκαλούσε κάποιες υποψίες για την πνευματική μου κατάσταση, οι οποίες στο μέλλον μόνο εναντίον μου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν.

Η Ingeborg Bachmann οικοδομεί το έργο Μάλινα γύρω από μια τριαδική δομή προσώπων. Εγώ, Ιβαν, Μάλινα, ως μια προβολή των εσωτερικών συγκρούσεων του υποκειμένου. Ο Ιβαν αντιπροσωπεύει τη δυνατότητα της ζωής, της χαράς και ενός εδώ και τώρα που η ηρωίδα το επιζητεί. Ο Μάλινα, αντίθετα, λειτουργεί ως η ορθολογικότητα, ένας κρατικός δημόσιος υπάλληλος που διακρίνεται για την αταραξία και την παντογνωσία του. Ο Μάλινα αποκαλύπτεται ως η λογική προέκταση της ηρωίδας, ένα ανδρικό alter ego που ενσαρκώνει τον λόγο, την τάξη και την απόσταση. Η επικράτηση της ψυχρής ορθολογικότητας έναντι του αυθόρμητου ψυχισμού παρουσιάζεται από την Bachmann ως μια διαδικασία θανατηφόρα, με την καταληκτική φράση του βιβλίου να επισφραγίζει την οριστική εξαφάνιση του γυναικείου στοιχείου πίσω από το τείχος της ανδρικής κυριαρχίας.

0: Και γιατί τότε αποφασίσατε να μου γράψετε, θα ρωτούσατε αυθόρμητα.
1: Βήματα. Συνέχεια τα βήματα του Μάλινα. Πιο σιγανά τα βήματα. Πάρα πολύ σιγανά βήματα. Μια ακινησία. Ούτε συναγερμός, ούτε σιρήνες. Δεν έρχεται κανένας για βοήθεια. Ούτε το ασθενοφόρο των πρώτων βοηθειών, ούτε και η αστυνομία. Είναι ένας πολύ παλιός, ένας πολύ γερός τείχος από τον οποίο δεν μπορεί να πέσει κανένας. Τον οποίο δεν μπορεί να σπάσει κανένας. Από τον οποίο ποτέ πια δεν θα μπορεί να ακουστεί κάτι δυνατά. Ήταν φόνος.
0: Δεν είμαι τρελός. Πρέπει να με ακούσω να τα λέω σε κάποιον. Και γιατί σε μένα θα με ρωτήσετε, πηγαίνετε σε έναν ψυχίατρο θα μου πείτε.

0: Στο κεφάλαιο «Ο τρίτος άντρας», η Μπάχμαν χρησιμοποιεί την τεχνική του σουρεαλιστικού ονείρου και μετατρέπει το προσωπικό βίωμα σε μια οικουμενική τοπογραφία του τρόμου. Η φιγούρα του πατέρα μεταλλάσσεται σε ένα αρχιετυπικό σύμβολο εξουσίας που ενορχιστρώνει σκηνές βασανιστήριων και εξόντωσης σε θαλάμους αερίων. Το τραύμα της γυναικείας υπόστασης μέσα στην πατριαρχική δομή καθρεφτίζεται στο απόλυτο έγκλημα του ολοκαυτώματος. Για την Μπάχμαν, ο φασισμός δεν είναι ένα ιστορικό απολύθωμα που ξεκινά με τις βόμβες, αλλά μια παθογένεια που εποάζεται στην εξόντωση και την ακύρωση του άλλου.
1: Ich habe eine entsetzliche Verantwortung auf mich geladen. Φορτώθηκα μια τρομακτική ευθύνη.
0: Στο αναλυτικό επίμετρο που υπογράφει ο μεταφραστής του Μάλινα Αλέξανδρος Κυπριώτης, αναφέρει ότι όταν τον Δεκέμβριο του 1971, με αφορμή την έκδοση του Μάλινα, σε μια συνέντευξη που δίνει η συγγραφέας για το γυναικείο περιοδικό «Μπριγκίτε», η δημοσιογράφος της ζητά να μιλήσει για την παιδική ηλικία της, η συγγραφέας λέει ότι υπήρξε μια συγκεκριμένη στιγμή που κατασυνέτριψε την παιδική ηλικία της και αυτή ήταν η είσοδος των χιτλερικών στρατευμάτων στη γενέτειρά της, το Κλάγκενφουρτ, προσθέτοντας ότι ήταν κάτι τόσο τρομακτικό που οι αναμνήσεις της αρχίζουν από εκείνη την ημέρα.

0: Η διάσημη ποιήτρια και συγγραφέας Ingeborg Bachmann γεννήθηκε το 1926 στην Αυστρία. Σπούδασε φιλοσοφία, ψυχολογία, γερμανική φιλολογία και νομική. Απέκτησε τον τίτλο του διδάκτορα της φιλοσοφίας. Ο πατέρας της ήταν μέλος του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος. Η δεσποτική συμπεριφορά του σφυριλάτησε την ψυχοσύνθεση της ποιήτριας με το ανυπέρβλητο ναζιστικό της τραύμα. Η Ingeborg Bachmann εργάστηκε στη γραμματεία της Αμερικανικής Υπηρεσίας Κατοχής, εργάστηκε ως σεναριογράφος του ραδιοσταθμού Κόκκινο-Λευκό-Κόκκινο, ως δραματουργός της Βαυαρικής Τηλεόρασης και ως υφυγήτρια στην έδρα ποιητικής του Πανεπιστημίου της Φραγκφούρτης. Εγκατέλειψε την Αυστρία το 1953 για να εγκατασταθεί στην Ιταλία. Συμμετείχε στην ομάδα 47 με τον Heinrich Bell και τον Günter Grass, που αναζήτησαν στα γραπτά τους τη νέα συνείδηση της μεταπολεμικής Γερμανίας. Έγραψε επίσης θεατρικά έργα, δοκίμια και λιμπρέτα. Η Ingeborg Bachmann πέθανε από τα εγκάβματα που της προκάλεσε μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην κατοικία της στη Ρώμη. Σύμφωνα με την αστυνομία, η φωτιά προκλήθηκε από αναμένο τσιγάρο.
1: Μια άδεια πακέτα από τσιγάρα, στάχτες και από τσίγαρα.
0: Η έκδοση του Μάλινα αποτελεί ένα εκδοτικό γεγονός, με τη μετάφραση του Αλέξανδρου Κυπριώτη να αποδίδει την περίτεχνη γλώσσα που χαρακτηρίζει το πρωτότυπο. Το εκτενές συνοδευτικό υλικό, η εισαγωγή, το επίμετρο και οι σημειώσεις είναι πλοηγή σε έναν λαβύρινθο φιλοσοφικών και μουσικών αναφορών και ταυτόχρονα είναι κατάθεση μιας απολύτως προσωπικής σχέσης σεβασμού και εκτίμησης του μεταφραστή προς τη συγγραφέα, ενώ η κάρτ ποστάλ που της γράφει σε ύφος ασθμένων καταγράφει παραστατικά τη συμβίωση και την προσωπική εμπλοκή του μαζί της και με το κείμενο κατά τη διάρκεια της μετάφρασης του απαιτητικού και σπουδαίου Μάλινα. «Θα σας μαρτυρήσω ένα τρομερό μυστικό», μας λέει η Ingeborg Bachmann. «Η γλώσσα είναι η τιμωρία».
1: Αγαπητή Ingeborg, χρησιμοποιώ μόνο το μικρό όνομά σας για ευνόητους λόγους. Ελπίζω η απόσταση που καλλιεργεί ο πληθυντικός να εξισορροπεί την αγένεια που συνεπάγεται η αυθαίρετη εκ μέρους μου απόφαση να σας προσφωνήσω με το μικρό σας όνομα. Θα πρέπει ωστόσο να παραδεχτείτε ότι αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να ζητήσω την άδειά σας και ότι η αναφορά του επωνύμου σας ίσως προκαλούσε κάποιες υποψίες για την πνευματική μου κατάσταση, οι οποίες στο μέλλον μόνο εναντίον μου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Εσείς δεν έχετε τίποτα να φοβάστε. Άλλωστε είμαι σίγουρος πως δεν θα λάβετε ποτέ αυτή την καρποστάλ που σας γράφω, για ευνόητους λόγους επαναλαμβάνω.

Και γιατί τότε αποφασίσατε να μου γράψετε, θα ρωτούσατε αυθόρμητα, αν πρώτον έφταναν ποτέ στα χέρια σας αυτά που γράφω, δεύτερον τα διαβάζατε και τρίτον δεν τα σκίζατε για να τα πετάξετε στον κάλαθο των αχρήστων μαζί με άδεια πακέτα από τσιγάρα, στάχτες και από τσίγαρα. Και θα είχατε κάθε δίκιο να μου κάνετε αυτή την ερώτηση, αν την κάνατε ποτέ. Ας υποθέσουμε ωστόσο ότι όντως κάποια μέρα φτάνουν αυτά που γράφω στα χέρια σας και εσείς αρχίζετε να τα διαβάζετε, δεν τα σκίζετε για να τα πετάξετε στον κάλαθο των αχρήστων μαζί με άδεια πακέτα από τσιγάρα, στάχτες και από τσίγαρα και αυθόρμητα μου κάνετε όντως την ερώτηση «Και γιατί τότε αποφασίσατε να μου γράψετε?» Επιτρέψτε μου να σας απαντήσω. Θέλω να σας εξομολογηθώ κάτι. Ή για να είμαι ειλικρινής, θέλω απλώς να εξομολογηθώ κάτι. Όχι απαραίτητα σε εσάς. Ίσως βέβαια το εξομολογηθώ να είναι κάπως βαρύ και να προκαλεί περίεργους συνειρμούς. Αν πάλι έλεγα «θέλω να ομολογήσω κάτι», μπορεί να προκαλούνταν χειρότερη συνειρμή. Θα το πω απλά. Θέλω να βγάλω κάτι από μέσα μου. Αυτό είναι το σωστό. Θέλω να βγάλω κάτι από μέσα μου. Ούτε να εξομολογηθώ, ούτε να ομολογήσω, ούτε καν να εκμυστηρευτώ. Δεν είναι η εχεμήθεια το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να το βγάλω από μέσα μου, για να τα ακούσω με τα αυτιά μου, να με ακούσω δηλαδή να το λέω.

Γι' αυτό δεν θα γράψω απλώς αυτή την καρποστάρ. Μόλις τη γράψω θα την ηχογραφήσω κιόλας, για να μπορώ να την ακούσω. Και μία και δύο και δέκα φορές, όσες χρειαστεί. Δεν μπορώ όμως να αρχίσω να μιλάω έτσι, στον αέρα, μόνος μου. Δεν είμαι τρελός. Πρέπει να με ακούσω να τα λέω σε κάποιον. Και γιατί σε μένα, θα με ρωτήσετε, πηγαίνετε σε έναν ψυχίατρο, θα μου πείτε. Εσείς έχετε δίκιο, αλλά εγώ δεν δύναμαι. Αυτή τη στιγμή δεν δύναμαι, σε αυτή τη φάση της ζωής μου. Καταλαβαίνετε, φαντάζομαι. Και εν πάση περιπτώσει θα έχω τους λόγους μου που επέλεξα να απευθυνθώ σε εσάς και όχι σε κάποιον άλλον. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες για ευνόητους λόγους. Πέραν τούτου έχω μια αμυδρή αίσθηση ότι δεν αποκλείεται και να έχω ήδη μακρηγορήσει.

Λοιπόν, εγώ είμαι μεταφραστής, λογοτεχνίας. 26 χρόνια είμαι μεταφραστής και ποτέ ως τώρα δεν είχα αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή τον φόβο τον είχα, που και που, όχι συνέχεια, όπως όλοι. Αλλά ποτέ αυτός ο φόβος δεν συνδεόταν με τη δουλειά μου. Μόνο με αυτό το τελευταίο βιβλίο που μετέφραζα πέρυσι είχα αυτό το πρόβλημα. 9 μήνες το μετέφραζα και 6-7 μήνες πριν αρχίσω να το μεταφράζω, με αυτό ασχολούμουν. Αλλά το πρόβλημα άρχισε όταν το μετέφραζα, όχι πριν. Προβλήματα είχα και τους προηγούμενους μήνες, αλλά άλλου είδους, όχι τον φόβο. Ήταν το μυθιστόρημα μιας αυστριακής συγγραφέως. Ναι, δεν σας είπα ότι μεταφράζω από τα γερμανικά. Δεν θέλω να αναφέρω τίτλο και όνομα τώρα για ευνόητους λόγους. Εσείς σίγουρα το γνωρίζετε το βιβλίο. Θα σας πω μόνο μία φράση του. Κάπου λέει «Ich habe eine entsetzliche Verantwortung auf mich geladen». Καταλάβατε ποιο βιβλίο εννοώ. Φορτώθηκα μία τρομακτική ευθύνη. Έτσι μετέφρασα αυτή τη φράση. Όταν είχα αρχίσει να το μεταφράζω λοιπόν, με έπιασε κάποια στιγμή ξαφνικά αυτός ο φόβος. Δεν με έπιανε όσο δούλευα. Όχι, όταν δούλευα δεν φοβόμουν. Μπορεί όμως να με έπιανε οποιαδήποτε άλλη ώρα. Και τότε σκεφτόμουν. Αυτό ήταν. Πάει. Τελείωσε. Θα πεθάνω και δεν θα προλάβω να μεταφράσω αυτό το βιβλίο. Θα το αφήσω στη μέση. Καταλάβατε?

Και όταν τελείωσα την πρώτη μετάφραση, άρχισα να φοβάμαι ότι θα πεθάνω και δεν θα προλάβω να τη διορθώσω. Και όταν έκανα την πρώτη διόρθωση, άρχισα πάλι να φοβάμαι ότι θα πεθάνω και δεν θα προλάβω να κάνω δεύτερη διόρθωση. Και όταν έκανα και τη δεύτερη διόρθωση, άρχισα να φοβάμαι ότι δεν θα προλάβω να κάνω μια τελευταία ανάγνωση. Και όταν έκανα την τελευταία ανάγνωση και έκανα πάλι κάποιες διορθώσεις και την έστειλα στους εκδότες, άρχισα να φοβάμαι ότι δεν θα προλάβω να γράψω την εισαγωγή. Και όταν την έγραψα, άρχισα να φοβάμαι ότι θα πεθάνω και δεν θα προλάβω να γράψω το επίμετρο. Και όταν το έγραψα το επίμετρο και το έστειλα και αυτό και την εισαγωγή, άρχισα να φοβάμαι ότι θα πεθάνω και δεν θα προλάβω να διαβάσω το βιβλίο σελιδοποιημένο πριν πάει στο τυπογραφείο. Αυτά πέρυσι. Τώρα πια δεν φοβάμαι για αυτό το βιβλίο, έχει εκδοθεί. Εγώ όμως έχω αρχίσει τώρα να μεταφράζω το επόμενο βιβλίο της ίδιας συγγραφέως, αυτό που έβγαλε έναν χρόνο πριν πεθάνει. Ξέρετε ποιο λέω.

τώρα φοβάμαι, φοβάμαι πάρα πολύ ότι θα έρθει μια μέρα που θα αρχίσω να φοβάμαι ότι θα πεθάνω και δεν θα προλάβω να το μεταφράσω. Καταλαβαίνετε, αγαπητή Ingeborg, σε τι κατάσταση βρίσκομαι. Δεν υπογράφω με το όνομά μου για ευνόητους λόγους. Με εκτίμηση, ένας μεταφραστής. Ich glaub, du kommst nicht mehr.

0: Αλέξανδρα Κυπριώτη, γιατί επέλεξες την Ingeborg Bachmann ως παραλήπτρια της Carpostal σου?
1: Δύο λόγοι υπάρχουν. Ένας είναι πόσο σπουδαία ήταν η Bachmann και πόσο τυχερός αισθάνομαι πια που μπόρεσα και μετάφρασα το Μάλινα. Ήταν μια σπουδαία δημιουργός. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί η Bachmann μου άνοιξε το δρόμο για την Erpenbeck. Γιατί πριν πολλά χρόνια, το 2002 ή 2003, σε μια έκθεση γερμανικού βιβλίου στο Εκεμέλ που υπήρχε κάποτε στην Αθήνα, είχαν έρθει οι Γερμανοί εκδότες, πλησίασε ένα μπάγκο, κοίταζε τα βιβλία και ο άνθρωπος που ήταν από τον εκδοτικό μου λέει: «Πείτε μου κάποιους συγγραφείς που σας αρέσουν για να σας πω». Και του λέω: «Ingeborg Bachmann». Και μου λέει: «Τότε θα πάρετε αυτά τα δύο βιβλία». Και μου έδωσε τα δύο πρώτα βιβλία της Jenny Erpenbeck, που είμαι ευγνώμων που την έχω γνωρίσει και τη μεταφράζω και αυτή. Αυτή η δύο λόγια.
0: Σε ευχαριστούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.

Ο Αλέξανδρος Κυπριώτης γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε γερμανική γλώσσα και φιλολογία. Μεταφράζει γερμανόφωνη λογοτεχνία, μεταξύ άλλων Τόμας Μαν, Φραντς Κάφκα, Τζένι Έρπενμπεργκ, Ελφρίντε Γέλινεκ, Ούρλι και Μάινχοφ και διδάσκει μετάφραση. Γράφει θεατρικά έργα, διηγήματα και παραμύθια. Το πρώτο του βιβλίο έχει τίτλο «Με ένα καλά ακονισμένο μαχαίρι». Μεταφράσεις του έχουν τιμηθεί από το Υπουργείο Τεχνών, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Αυστρίας.

0: Ο Αλέξανδρος Κυπριώτης ταχυδρόμησε στο τρίτο πρόγραμμα την Carpostal του στην Ingeborg Bachmann. Επέλεξε να ακούσουμε David Lynch, Ghost of Love, Ein Sturzende Neubauten Stella Maris, Michael Nyman Memorial. Ακούσαμε επίσης Nils Fram, απόσπασμα από το Seis. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το Μάλινα της Ingeborg Bachmann σε μετάφραση Αλεξανδρού Κυπριώτη. Επιμέλεια παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά. Ηχητική επεξεργασία Τάσος Μπακασιέτας. Carpostal, ένας μεταφραστής, εξομολογήθηκε στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
1: Ακούτε τρίτο.
0: Carpostal για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Μαρίνα Αγαθαγγελίδου προς Ρόμπερτ Μούζιλ, Κυριακή 12 Ιουλίου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 6.30 το απόγευμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μια φωνή στον καθρέφτη.

λυρικοί τραγουδιστές, τα πορτρέτα τους, η ιστορία, η φωνή τους. Το μουσικό καθρέφτη κρατά ο Γιάννης Φίλιας. John Vickers, ο Σαμσόν, έκρυβε τη δύναμη στη φωνή του. Ιουλίου του 2015 και ο θρυλικός John Vickers αφήνει την τελευταία του πνοή στα 88 του χρόνια στο Οντάριο, στην πατρίδα του, τον Καναδά. Θα αφήσει όμως επίσης πίσω του μια δισκογραφία και μια καλλιτεχνική κληρονομιά που εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να αποτελούν σημείο αναφοράς για τους λυρικούς καλλιτέχνες και τους φίλους της όπερας σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο ρόλος στον οποίο τον θυμάμαι περισσότερο, δεν ξέρω γιατί, είναι ο βιβλικός μακριμάλης Σαμσόν. Ή μάλλον ξέρω γιατί. Επειδή πάντα μου έδινε την αίσθηση πως αντίθετα με το θρύλο, η δύναμη του ήρωα δεν κρυβόταν στα μαλλιά του, αλλά στη φωνή του.

1984, Franz Paul Decker στο Podium και John Vickers στο Total Eclipse, την άρια του Σαμσόν από το ομώνυμο ορατόριο του Χέντελ. Ο Vickers αρχικά σκόπευε να ακολουθήσει σπουδές ιατρικής. Η εξαιρετική φωνή του, ωστόσο, τον οδήγησε στο Royal Conservatory of Music στο Τορόντο, όπου σπούδασε αποσπώντας υποτροφία. Για να πάρει μάλιστα τη συγκεκριμένη υποτροφία, τραγούδησε και πάλι Handel Every Valley από Μεσσία. Εδώ ασφαλώς τον απολαμβάνουμε στο συγκεκριμένο κομμάτι από μεταγενέστερη ηχογράφηση του 1959.

1959, Sir Thomas Beecham στο πόντιουμ της Royal Philharmonic και ο φιλοξενούμενος του καθρέφτη μας σήμερα, John Vickers, μας ερμήνευσε μόλις την πρώτη άρια του τενόρου από τον Μεσσία του Handel. Η επαγγελματική σταδιοδρομία του Vickers άρχισε στον Καναδά στις αρχές της δεκαετίας του 50. Το 1952 κέρδισε τον διαγωνισμό No Future Etoile του CBC, γεγονός που του άνοιξε το δρόμο για διεθνή καριέρα. Η μεγάλη του ευκαιρία ήρθε το 1957 όταν εντάχθηκε στο δυναμικό της Royal Opera House στο Covent Garden του Λονδίνου. Εκεί ανέλαβε αμέσως πρωταγωνιστικούς ρόλους όπως ο Ρικάρντο στο χορό μεταμφιεσμένων του Βέρντι.

1962, Edward Downes στο πόντιουμ της ορχήστρας της Βασιλικής Όπερας του Covent Garden και John Vickers στο ρόλο του Ρικάρντο από το χώρο μεταμφιεσμένων του Βέρντι. Στη δεύτερη σεζόν του Vickers στο Covent Garden προσθέθηκαν ακόμη πιο απαιτητικοί ρόλοι. Η πρώτη επίσημη ενασχόληση του καλλιτέχνη με βαγνερικό ρεπερτόριο ως Ζίγμουντ στη Βαλκυρία, αλλά για να παραμείνουμε λίγο ακόμα και στο Βέρντι, και Ραντάμες στην Αΐντα.

1962, Σέργεϊ Ροξόλτι στο πόντιουμ της ορχήστρας της Όπερα ντι Ρώμα και ο Ραντάμες που μόλις απολαύσαμε ανήκει ασφαλώς στον φιλοξενούμενο του καθρέφτη μας σήμερα, Καναδό τενόρο Τζον Βίκερς. Για να γυρίσουμε όμως τώρα στο 1958 που ο καλλιτέχνης πραγματοποιεί τον ντεμπούτο του στο φεστιβάλ του Bayreuth ως Ζίγμοντ στη Βαλκυρία υπό τη διεύθυνση Hans Knappertsbusch. Η ερμηνεία του θεωρήθηκε ήδη τότε ιστορική και τον καθιέρωσε ως κορυφαίο ηρωικό τενόρο, Helden Tenor, της εποχής του. Ας τον ακούσουμε εδώ μία δεκαετία αργότερα στο συγκεκριμένο ρόλο, ακόμα πιο μεστό και υπό την μπαγκέτα Herbert von Karajan.

Ο πατέρας μου μου έταξε ένα σπαθί. Μας τραγούδησε ο Καναδός Helden Tenor John Vickers ως Ζίγμουντ στη Βαλκυρία, όχι από τον ντεμπούτο του στο Bayreuth το 58, αλλά από στούντιο το 67. Το 1964 ο καλλιτέχνης είχε επιστρέψει στο Bayreuth ως Parsifal. Να ένας ακόμη ρόλος που έμελε να ταυτιστεί με το όνομά του.

Παρίσι 1976 και με το φινάλε του Parsifal υπό τη μουσική διεύθυνση Horst Stein βάζουμε μία άνοτελεία στο βαγνερικό ρεπερτόριο όπως το ερμήνευσε ο John Vickers. Να πούμε πάντως ότι ο Καναδός καλλιτέχνης υπήρξε εξαίρετος και ως Τανχόιζερ και ως Τριστάνος και σε όλους τους σημαντικούς ρόλους που έγραψε ο Βάγνερ ανάμεσα σε Ζίγκμουντ και Πάρσιφαλ. Το 1960 ο καλλιτέχνης κάνει τον ντεμπούτο του στη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης ως Κάνιο στους παλιάτσους του Λεόν Καβάλλο. Πάμε πίσω Ιταλία λοιπόν.

Και πάλι υπό την παγκέτα Herbert von Karajan και μάλιστα στην κινηματογραφική του εκδοχή, ο Κάνιο από τους παλιάτσους και το περίφημο Βέστιλα Τζούμπα, όπως το ερμήνευσε ο φιλοξενούμενος του καθρέφτη μας σήμερα John Vickers. Ο Καναδός τενόρος πάντως έχει συνδεθεί αρκετά και με τη δισκογραφία της Κάλας, αφού υπήρξε παρτενέρ της στις σημαντικότερες παραστάσεις της Μίδιας του Κερουμπίνη. Ας τους ακούσουμε μαζί το 59 στο Covent Garden.

Ο Τζον Βίκερς αποσύρθηκε από τη σκηνή το 1988. Θεωρείται σήμερα ένας από τους σημαντικότερους δραματικούς τενόρους του 20ου αιώνα, με μια επιρροή που ξεπέρασε τα όρια της φωνητικής τέχνης και επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύονται οι μεγάλοι ηρωικοί ρόλοι του Βάγνερ, του Βέρντι, του Μπετόβεν και του Μπρίτεν. Και μιας και λέμε Μπρίτεν, αμίμητος ως Peter Grimes.

Τώρα η Μεγάλη Άρκτος και οι Πλειάδες. Από τον Peter Grimes του Britain το 1978 με τον τενόρο John Vickers υπό την παγκέτα Sir Colin Davis. Για όσους όμως νομίζουν ότι τελειώσαμε με τον Verdi, όχι, διότι ο φιλοξενούμενος του καθρέφτη μας σήμερα υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους οθέλους του 20ου αιώνα.

John Vickers, μία από τις πιο επιβλητικές και αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της λυρικής τέχνης του 20ου αιώνα, μόλις τον απολαύσαμε στο «Νίον μη τέμα, κανείς μη με φοβάται», που κλείνει τον Οθέλο του Βέρντι, υπό την παγκέτα Τούλιο Σεραφίν. Η αποχαιρετιστήρια εμφάνιση του καλλιτέχνη στη Μετροπόλιταν πραγματοποιήθηκε το 1987, ασφαλώς με Σαμσόν, από Σαμσόν Ενταλιλά του Σενσάνς. Είπα στην αρχή ότι και λόγω του Σαμσόν του Χέντελ και λόγω του Σαμσόν του Σενσάνς, ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης έχει ταυτιστεί για μένα με το συγκεκριμένο ρόλο. Ένα Σαμσόν που δεν έχασε ποτέ τη δύναμή του, αφού ετούτη δεν κρυβόταν στα μαλλιά, αλλά στη φωνή του. Κάπως έτσι θα ρίξει τις κολόνες του ναού στο φινάλε της όπερας υπό την παγκέτα Ζορζ Πρέτρ, ρίχνοντας την αυλαία και στη δική μας εκπομπή. Σε εκείνον και σε εσάς, φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Λευτερή Λιάκο που φρόντισε τον ήχο και τον Γιάννη Φίλια που κράτησε το μικρόφωνο,

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το Σάββατο 11 Ιουλίου στη 1 το μεσημέρι θα παρακολουθήσετε το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στον Ανδρέα Μαζαράκη. Μια αυθεντική ραδιοφωνική φυσιογνωμία με χαρακτηριστική φωνή, αθηναϊκή μνήμη, βαθιά σχέση με τον προφορικό πολιτισμό της πόλης και ξεχωριστή αφηγηματική δύναμη. Τιμή Σένικεν. Αποχαιρετισμός στον Ανδρέα Μαζαράκη, μέρος δεύτερο. Το Σάββατο 11 Ιουλίου στη 1 το μεσημέρι, από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.
2: Έφυγα και ξαναγυρίζω.
3: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα, παιδιά. Σήμερα θα διαβάσουμε ένα παραμύθι από το βιβλίο «Ο Δέντρος», παραμύθια λαϊκά με δέντρα και φυτά, με κείμενο Αγνής Τρουμπούλη και εικονογράφηση Αλεξάνδρα Μπάκαλου. Τίτλος του παραμύθιου «Η σικιά του γέρου και της γριάς».

Ήτανε μια φορά ένας γέρος και μια γριά που ζούσανε σε ένα μικρό σπιτάκι. Όξω στον κήπο τόνε είχανε μια σικιά. Το σπιτάκι και η σικιά ήταν ό,τι είχανε και δεν είχανε. Ζούσαν όμως καλά και αγαπημένοι. Το καλοκαίρι εμαζώνανε ξύλα από το δάσος για το χειμώνα. Εμαζώνανε καρύδια και φρούτα που τα ξεραίνανε στον ήλιο. Εμαζώνανε και τα σίκα από τη σικιά τόνε. Κι όλα ήτανε καλά. Ανάβανε το χειμώνα το τζάκι για να πυρώνονται. Ετρώγανε κάστανα και χορταράκια και περιμένανε να ξεχειμωνιάσει. Όμως, όσο επερνούσανε τα χρόνια, ο γέρος γινότανε παράξενος. Το χειμώνα επέρναγε την πιο πολλή ώρα κουκουλωμένο στο πάπλωμα και το καλοκαίρι δεν ήθελε να πορεύεται μαζί με τη γριά του για τις δουλειές. Το μόνο που τάρισε να κάνει ήταν να ανεβαίνει κάθε μέρα στη σικιά να τρώει τα σίκα. Ύστερα ξάπλωνε στη σκιά της σικιάς και αρχίνιζε το τραγούδι ευχαριστημένος. Η γριά εγκρίνιαζε πως δεν την εβοηθά, μα του γέρου δεν ίδρωνε τ' αυτή του. «Κατέβα γέρο μου από τη σικιά και έλα να πάμε στα ξύλα», έλεγε αυτή. Και εκείνος της αντιγύριζε κάθε φορά το ίδιο. «Δε κατεβαίνω. Πήγαινε αμοναχή σου. Δώσε μου τουλάχιστον δυο σίκα να τα φάω, γιατί δεν φτάνω να κόψω μηδένα», του λέγεν πάλι γριά. Ο γέρος εγέλαγε και δεν έδινε της γριάς του μηδένα σίκο. Ευαρέθηκε και αυτή η τουτινάτη κατάσταση και μια βραδιά λέει του γέρου. «Γέρο μου, αφού δεν βοηθάς στις δουλειές και δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, έλα να μοιραστούμε τα υπάρχοντά μας και ας κάνει ύστερα ο καθένας ό,τι θέλει, για να μην μαλώνουμε τουλάχιστον». «Να τα μοιραστούμε», λέει ο γέρος. «Να έχει ο καθένας τα δικά του. Ο Ις θα πάρει τη σικιά και ο άλλος το σπιτάκι», είπε με προθυμία ο γέρος. «Κίντα θα πάρεις εσύ», λέει η γριά. «Διάλεξε του λόγου σου ο μπρος». Ο γέρος έριξε μια ματιά στη σικιά που ήταν φορτωμένη σίκα και δεν του χρειάστηκε πολλή ώρα για να διαλέξει. «Εγώ θα πάρω τη σικιά και πάρε του λόγου στο σπιτάκι». Η γριά εσυμφώνησε και δεν εξανάπε του γέρου άλλη φορά να τη βοηθήσει να κουβαλήσουν τα ξύλα. Επίαινε μονάχη στα ξύλα και όταν γύριζε αποκαμωμένη, εθόριε το γέρο καθισμένο πάνω στο κλαδί της σικιάς να τρώει τα σίκα του και του έλεγε: «Να μου δώσεις θες γέρο μου και μένε ένα σικαλάκι. Η σικιά είναι δική μου και δεν σου δίνω σίκα. Αν θέλεις πάρε του τα ναι», έλεγε ο γέρος και πέταγε τα φλούδια της γριάς. Επέρασε το καλοκαίρι, τα σίκα τελειώσανε και η σικιά του γέρου δεν είχε μηδένα σίκο, μηδέ φύλλα. Ήρθε ο χειμώνας και αρχίνησε να βρέχει και να χιονίζει. Ο γέρος επίαινε τριχαπετάμενος να μπει στο σπιτάκι για να μην βραχεί, μα η γριά είχε κλειστεί την πόρτα. «Άνοιξε γριά την πόρτα να μπω, να μην γεννώ ολόγρος», εφώναζε. «Δεν σ' ανοίγω. Το σπιτάκι είναι δικό μου», του λέγε αυτή. «Άνοιξέ μου», εξανάλεγε ο γέρος και καταχτύπαγε την πόρτα. «Κρυώνω, κακορίζικος». Η γριά κάποτε ευαρέθηκε τη φασαρία του γέρου και πήγε εις την πόρτα. Άνοιξε μια χαραμάδα και του λέει: «Δεν σε βάνω μέσα, γέρο. Εν θυμάσαι το καλοκαίρι από έτρωες εσύ τα σικαλάκια και μου δώνες εμένα τα φλουδάκια? Δεν σε βάνω κι εγώ μέσα».
Ο γέρος επρόλαβε να δει από τη χαραμάδα τον τζάκι αναμένο και ζήλεψε ο κακομοίρης. Άρχισε πάλι να καταχτυπά την πόρτα και να παρακαλάει τη γριά. «Άνοιξέ μου, γριά, την πόρτα λιγουλάκι. Να βάλω τουλάχιστον το δαχτυλάκι μου να ξεπαγώσει». Η γριά μετά πολλά ελυπήθηκε το γέρο και άνοιξε πάλι χαραμάδα στην πόρτα. Και ο γέρος έβαλε μέσα στο σπιτάκι το δαχτυλάκι του. «Άνοιξέ μου ακόμη λιγουλάκι, για να χωρέσει ολάκερο το χεράκι μου να ξεμαργώσει», είπε πάλι αυτός παρακαλετά. Η γριά άνοιξε λιγάκι ακόμη και ο γέρος επέρασε από τη χαραμάδα το χεράκι του ολάκερο. «Άνοιξέ μου λιγουλάκι να βάλω μέσα και τα ποδαράκι μου, να ξεμαργώσει και αυτό, γιατί εξήλιασε», εξαναπαρακάλεσε ο γέρος. Η γριά άνοιξε ακόμη λιγουλάκι και ο γέρος επέρασε μέσα στο σπιτάκι και το ποδαράκι του. «Ο μισός μέσα και άλλος μισός όξο», λέει πάλι ο γέρος. «Άνοιξέ μου να μπω ούλος μέσα, να πάω στο τζάκι να ζεσταθώ». «Δεν ανοίγω άλλο. Εν θυμάσαι το καλοκαίρι που έτρωες εσύ τα σικαλάκια και μου δώνε σε μένα τα φλουδάκια? Δεν ανοίγω άλλο», επέμενε η γριά, που δεν είχε ξεχασμένα αυτά που έκανε ο γέρος το καλοκαίρι. «Άνοιξέ μου», είπε στο τέλος ο γέρος, «και εγώ θα σου δίδω σίκα από τη σικιά μου το καλοκαίρι». Η γριά, σαν άκουσε για τα σίκα, άνοιξε την πόρτα και ο γέρος εμπήκε μέσα. Επήγε κοντά στο τζάκι, εζεστάθηκε και η γριά του βράσε και μία φασκομιλιά και πέρασε η βεγγέρα όμορφα και καλά. Σε λιγάκι όμως, η γριά ενίσταξε και πήγε να κοιμηθεί. Ανέβηκε στο σοφά και ετοιμάστηκε να θέσει στο κρεβάτι. Ο γέρος ενθυμήθηκε πόσο καλά επερνούσαν την εποχή που δεν εμαλώνανε και ζούσανε μαζί, πριν να μοιράσουνε τα υπάρχοντα ατόνε, τότε που έκανανε μαζί τις δουλειές και είχανε μαζί τη σικιά, μαζί και το σπιτάκι. Και είπε στη γριά: «Γρέ μου, έλα να χαλάσουμε τη συμφωνία, να ξανάχουμε μαζί και τα σίκα και το σπιτάκι και το κρεβατάκι μας». Η γριά εδέχτηκε. Όλα εξανάγιναν όπως πρώτα και από εκεί και ύστερα έζουσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Ήταν το παραμύθι «Η σικιά του γέρου και της γριάς», για να μας θυμίζει πάντα ότι ενωμένοι είμαστε όλοι καλύτερα. Ήτανε το βιβλίο «Ο Δέντρος, παραμύθια λαϊκά με δέντρα και φυτά», με κείμενο Αγνής Τρουμπούλη, εικονογράφηση Αλεξάνδρα Μπάκαλου, από τις εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο. Καλό σας βράδυ. Το παραμύθι σας το διάβασε η Βάσια Χατζηγιαννάκη. Στον ήχο ήταν η Δώρα Ιωακιμίδου.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου, 31 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Πρώτη ύλη, 3. Μυθολογία και ποίηση. Παραδόσεις, απλές ανθρώπινες ιστορίες και ποιητικά έργα σε 4 παραστάσεις. Αναζητήστε τες στο arionfestival.com. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κορίνα Βουγιούκα. Διοργάνωση Φορέας Τουρισμού Μολύβου. 31 Ιούλη έως 3 Αυγούστου, Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

ραδιόφωνο. Viva Italia! Με αυτόν τον τίτλο, η Φιλαρμονική του Βερολίνου αποχαιρετά την φετινή καλλιτεχνική περίοδο στο θρυλικό Βαλμπίνε, μεταφέροντας το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο πάθος, λυρισμό και μεσογειακά χρώματα. Υπό τη διεύθυνση του Κύριλ Πετρέγκο και μεσολίστ τον κορυφαίο τενόρο Γιώνας Κάουφμαν, η συναυλία που έγινε στις 27 Ιουνίου του 2026 και ακούμε εμείς απόψε, ενώνει δύο διαφορετικές όψεις της ιταλικής μουσικής δημιουργίας, τη συγκίνηση και τη θεατρικότητα της όπερας με τις λαμπερές συμφωνικές στιχογραφίες του Οτορίνο Ρεσπίγκη. Αρίες από έργα των Λεόν Καβάλο, Βέρντι, Τσιλέα, Τζορντάνο και Ρεφίτσε ζωντανεύουν τον κόσμο του ιταλικού λυρικού θεάτρου, ενώ οι κρίνες της Ρώμης και τα πεύκα της Ρώμης μας προσκαλούν σε έναν μουσικό περίπατο στην αιώνια πόλη. Μια γιορτή αφιερωμένη στην Ιταλία, κάτω από τον έναστρο ουρανό του Βερολίνου, στο καθιερωμένο καλοκαιρινό φινάλε της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Βερολίνου, σε μία από τις πιο ζεστές βραδιές στη χώρα, με 39 βαθμούς Κελσίου εκείνη την ημέρα. Αλλά ούτε η ορχήστρα ούτε ο κόσμος πτωήθηκαν από τις υψηλές θερμοκρασίες. Και η βραδιά ξεκινά με τον Γιώνας Κάουφμαν να ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με τον Κύριλ Πετρέγκο.

Μετά τον περίφημο πρόλογο των Παλιάτσων, όπου ο Γιώνας Κάουφμαν ερμήνευσε την άρια του Τόνιο, η μουσική αφήγηση συνεχίζεται με τη Φιλαρμονική του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Κύριλ Πετρέγκο στο Ιντερμέτζο από την ίδια όπερα του Ρουτζέρο Λεονκαβάλο. Πρόκειται για μία από τις πιο λυρικές σελίδες της όπερας, όπου η μουσική αναλαμβάνει να εκφράσει όσα δεν λέγονται με λόγια.

Αυτό ήταν το Ιντερμέτσο από την όπερα Παλιάτσι του Λέων Καβάλου και ο Γιώνας Κάουφμαν επιστρέφει στη σκηνή του Βαλμπίνε για να ερμηνεύσει μία από τις πιο διάσημες άριες στην ιστορία της όπερας, το «Βέστη Λα Τζούμπα» του Κάνιο από την πρώτη πράξη και πάλι των Παλιάτσων του Λέων Καβάλου. Τον Γιώνας Κάουφμαν συνοδεύουν οι Φιλαρμονικοί του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Κύριλ Πετρέγκο.

Μετά από τρεις χαρακτηριστικές σελίδες από τους παλιάτσους του Ρουτζέρο Λεονκαβάλο, όπου ο Γιώνας Κάουφμαν μας οδήγησε από τον θεατρικό πρόλογο του Τόνιο στην συγκλονιστική εξομολόγηση του Κάνιο, τη σκητάλη παίρνει τώρα η ορχήστρα. Η Φιλαρμονική του Βερολίνου, υπό τη διεύθυνση του Κύριλ Πετρέγκο, ερμηνεύει την περίφημη εισαγωγή από την δύναμη του πεπρωμένου του Τζουζέπε Βέρντι.

Η πρώτη ενότητα της απόψινής συναυλίας, της συναυλίας που έγινε στις 27 Ιουνίου στο θρυλικό Βαλντίνε, ολοκληρώθηκε με την εισαγωγή από την δύναμη του πεπρωμένου του Τζουζέπε Βέρντι. Και τώρα το κλίμα αλλάζει, καθώς ο Γιώνας Κάουφμαν παρουσιάζει ένα έργο που σπάνια συναντά κανείς στις αίθουσες συναυλιών. Το «Ombra di Nube» του Λιτσίνιο Ρεφίτσε. Πρόκειται για ένα σύντομο τραγούδι για φωνή και ορχήστρα πάνω σε ποίημα του Αντώνιο Ρουμπίνο, όπου η εκφραστική δύναμη της ανθρώπινης φωνής συναντά τη λεπτή και διάφανη ορχιστρική γραφή. Γνωστός κυρίως για τη θρησκευτική μουσική και τις οπερές του, ο Ρεφίτσε άφησε με το έργο αυτό μία από τις πιο εκλεπτισμένες σελίδες του ιταλικού φωνητικού ρεπερτορίου.

Αυτό ήταν το «Ombra di Nube» του Λιτσίνο Ρεφίτσε, που μας χάρισε ο Γιώνας Κάουφμαν μαζί με τη Φιλαρμονική του Βερολίνου που διεύθυνε ο Κίριλ Πετρέγκο. Μέχρι τώρα η Ιταλία μας συστήθηκε μέσα από τις φωνές των ηρώων της όπερας. Τώρα πρωταγωνίστρια γίνεται η ίδια η Ρώμη. Οι Κρίνες της Ρώμης, το πρώτο από τα τρία συμφωνικά ποίηματα που αφιέρωσε ο Τωρίνο Ρεσπίγκι στην αιώνια πόλη, παρουσιάστηκαν το 1917 και περιγράφουν τέσσερις από τις πιο γνωστές Κρίνες της σε διαφορετικές ώρες της ημέρας.

Ανάμεσα στις δύο μεγάλες συμφωνικές στιχογραφίες του Τωρίνο Ρεσπίγκη, τις Κρίνες της Ρώμης που μόλις ακούσαμε από τη Φιλαρμονική του Βερολίνου που διεύθυνε ο Κύριλ Πετρέγκο και τα Πεύκα της Ρώμης που θα ακούσουμε αργότερα, η απόψινή συναυλία στο Βαλμπίνι κάνει μία ακόμη στάση στο Ιταλικό Λυρικό Θέατρο. Το περίφημο Ιντερμέτζο από την Καβαλερία Ρουστικάνα του Πιέτρο Μασκάνι ακούγεται ανάμεσα στις δύο σκηνές της μονόπρακτης όπερας λίγο πριν η ιστορία οδηγηθεί στην δραματική της κατάληξη.

Αυτό ήταν το Intermezzo από την Καβαλερία Ρουστικάνα του Πιέτρο Μασκάνη, που ερμήνευσε η Φιλαρμονική του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Κύριλ Πετρέγκο. Η Αρλεζιάνα που ακολουθεί δεν είναι εκείνη που έκανε διάσημη ο Ζορζ Μπιζέ, αλλά η ομώνυμη όπερα του Φραντσέσκο Τσιλέα, από την οποία προέρχεται μία από τις σπουδαιότερες άριες του ιταλικού λυρικού ρεπερτορίου. Ο Γιώνας Κάουφμαν ερμηνεύει την άρια «Έλα σολιτά, storia del pastore», γνωστή και ως «Ο θρήνος του Φεντερίκο». Ο νεαρός Φεντερίκος, συντετριμμένος από έναν ανεκπλήρωτο έρωτα, αναγνωρίζει τη δική του μοίρα στους στίχους ενός παλιού ποιμενικού τραγουδιού σε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της όπερας.

Ο Γιώνας Κάουφμαν παραμένει στον κόσμο της λυρικής όπερας περνώντας από τον Φραντσέσκο Τσιλέα στον Ουμπέρτο Τζορντάνο, ακόμη έναν κορυφαίο εκπρόσωπο του βερισμού. Από την όπερα Φεντόρα ερμηνεύει την περίφημη άρια «Amor ti Vieta» που ακούγεται στην δεύτερη πράξη. Σε λιγότερο από 2 λεπτά ο Κόμις Λόρις εκφράζει με απόλυτη ειλικρίνεια τη δύναμη ενός έρωτα που μοιάζει αδύνατο να συγκρατηθεί παρά τις προειδοποιήσεις της λογικής. Η σύντομη διάρκεια της δεν εμπόδισε την Άρια να γίνει μία από τις πιο αγαπημένες του ρεπερτορίου για τενόρο.

Αυτός ήταν ο Γιώνας Κάουφμαν, που ερμήνευσε μαζί με τη Φιλαρμονική του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Κύριλ Πετρέγκο την άρια «Amor τη Βιέτα» από την όπερα «Φεντόρα» του Ουμπέρτο Τζορντάνο. Τα πεύκα της Ρώμης του Οτορίνο Ρεσπίγγι ακολουθούν. Όπως είπαμε και νωρίτερα, πρόκειται για μια σειρά από μουσικά στιγμιότυπα, μιας περιήγησης στις ομορφιές της αιώνιας πόλης που μαζί με τις κρίνες της Ρώμης και τις ρωμαϊκές γιορτές συνθέτουν αυτό που ονομάστηκε ρωμαϊκό τρίπτυχο του συνθέτη. Το συμφωνικό ποίημα με θέμα σκηνές που εκτυλίσσονται κοντά σε διάφορες συστάδες πεύκων του Ρεσπίγγι ξεκινά από τη Βίλα Μποργκέζε με χαρούμενα μικρά παιδιά να παίζουν τριγύρω και συνεχίζει με μια άλλη εικόνα σε τόπο ηρεμίας και περισυλλογής, κοντά σε κατακόμβες των οποίων τα πεύκα σκιάζουν την είσοδο, ενώ ακούγεται ένα μελαγχολικό τραγούδι. Το φεγγαρόφωτο μας βρίσκει στο λόφο του Τζενίκολο, όπου μέσα από την Πανσέλινο ακούγεται ένα τραγούδι αηδονιού, ενώ το ξημέρωμα ανήκει στην Απία Οδό, με τον ήλιο να έχει ανατείλει και να φωτίζει εκτυφλωτικά τον λόφο του Καπιτολίου.

0: Ακούσαμε τα πεύκα της Ρώμης του Οτορίνο Ρεσπίγκη, ένα από τα δημοφιλέστερα συμφωνικά ποίηματα του 20ου αιώνα, με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Κύριλ Πετρέγκο. Το θερμό χειροκρότημα του κοινού φέρνει ξανά στη σκηνή τον Γιώνας Κάουφμαν για ένα αγκόρ. Αυτή τη φορά όχι από τον κόσμο της όπερας, αλλά από την παράδοση της Ναπολιτάνικης καντσονέτας. Το Κορενγκράτο του Σαλβατόρε Καρντήλο γράφτηκε το 1911 και έγινε γνωστό χάρη στους μεγάλους τενόρους του 20ου αιώνα, από τον Ενρίκο Καρούζο μέχρι τον Λουτσάνο Παβαρότη. Με την χαρακτηριστική ναπολιτάνικη διάλεκτο και την βαθιά συναισθηματική του φόρτιση, το τραγούδι αποτελεί μια ιδανική προσθήκη σε μια βραδιά αφιερωμένη στην ιταλική μουσική.
1: Da sind wir schon. Da geht's los mit der Berliner Luft.

Ύστερα από το Ναπολιτάνικο Κόρεν Γκράτο που ερμήνευσε ο Γιώνας Κάουφμαν, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου και ο μαέστρος Κύριλ Πετρέγκο αποχαιρετούν και εκείνοι με τη σειρά τους στο κοινό του Βαλμπίνε με έναν ύμνο αφιερωμένο στην ίδια την πόλη. Το περίφημο Berliner Luft του πατέρα της βερολινέζικης οπερέτας Paul Linke από την οπερέτα Frau Luna είναι ίσως το πιο αναγνωρίσιμο μουσικό σύμβολο του Βερολίνου. Από την πρεμιέρα της το 1899 έχει συνδεθεί άρρηκτα με τη γερμανική πρωτεύουσα. Ένα ενθύμιο και πανηγυρικό φινάλε με το οποίο η βραδιά αποχαιρετά την Ιταλία και επιστρέφει έστω για λίγο στη μουσική ταυτότητα του Βερολίνου. Με αυτόν τον τρόπο η Φιλαρμονική του Βερολίνου αποχαιρετά την φετινή καλλιτεχνική της περίοδο στο θρυλικό Βαλμπίνε. Σε αυτή τη συναυλία που έγινε στις 27 Ιουνίου του 2026 και ακούμε και εμείς απόψε. Και έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε και εμείς. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ. Auf Bruch und letztes Lied.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Στοχασμή επωνύμων και επαϊόντων.
2: Το ίδιο κατά που δίδασκαν οι παλαιοί γραμματισμένοι.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Αξιολογούνται άραγε οι γλώσσες. Υπάρχουν δηλαδή γλώσσες επαρκής και ανεπαρκής, πολιτισμένες και πρωτόγονες, γλώσσες πλούσιες και φτωχές, ανώτερες και κατώτερες, που θα αντιστοιχούσαν κατά συνέπεια σε ανώτερες και κατώτερες φυλές. Διερωτάται στο κείμενό της «Πλούσιες και φτωχές γλώσσες» η επίκουρη καθηγήτρια κοινωνιογλωσσολογίας Μαρία Κακριδή Φεράρι. Και συνεχίζει. Υπάρχουν ασφαλή επιστημονικά κριτήρια για τέτοιου είδους κατατάξεις. Για τους Έλληνες ομιλητές φαίνεται ότι τα ερωτήματα αυτά είναι λυμένα και μάλιστα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την ελληνική γλώσσα. Θεωρούμε τη γλώσσα μας από τις πλουσιότερες του κόσμου και μολονότι η διάκριση αυτή αφορά στην αρχαία ελληνική, αγκαλιάζει οπωσδήποτε και τη νέα, τουλάχιστον όποτε υπάρξει αμφισβήτηση του κύρους της από τους ξένους. Η γλωσσολογία, ωστόσο, έχει διαφορετική γνώμη ως προς το γενικότερο ζήτημα της αξιολογικής κατάταξης των γλωσσών. Κάθε γλώσσα, ως σύστημα επικοινωνίας των χρηστών της, θεωρείται απολύτως αυτάρκης για την κοινωνία που τη μιλά. Όσα στοιχεία, ήχους, λέξεις, δομές χρειάζονται παραδείγματος χάρη οι αυτόχθονες της Αυστραλίας που μιλούν την άγνωστη σε εμάς γλώσσα Ίλγκαρ για να εκφράσουν τις έννοιες που τους ενδιαφέρουν και τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών, τόσα και έχουν επιλέξει για τη γλώσσα τους. Το ίδιο και οι άλλοι λαοί. Δεδομένου λοιπόν ότι κάθε γλώσσα καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες της κοινότητας που τη χρησιμοποιεί, όλες οι γλώσσες θεωρούνται καταστατικά ισότιμες. Η γλωσσολογία δεν δέχεται ότι υπάρχουν φυσικές γλώσσες ανεπαρκείς, πρωτόγονες ή κατώτερες και τέτοιου είδους χαρακτηρισμούς τους ανάγει σε εξωγλωσσικούς ιδεολογικούς μύθους. Η επάρκεια κάθε γλώσσας ως προς τις ανάγκες της κοινωνίας που τη χρησιμοποιεί, όποια και αν είναι η εξέλιξη που θα ακολουθήσει στην ιστορική της πορεία, αναπτυξιακή ή συρρυκνωτική, βασίζεται σε μια πολύ βαθύτερη διάσταση, η οποία έχει σχέση με την ίδια τη φύση των γλωσσών. Κάθε μία από τις γλώσσες που ξέρουμε και έχουμε μελετήσει, όσο απολύτιστη και αν μας φαίνεται η κοινωνία που τη μιλά, απολύτιστη σε εισαγωγικά φυσικά, έχει αποδειχθεί ότι ως κώδικας επικοινωνίας είναι το ίδιο πολύπλοκος και το ίδιο εξελιγμένος με τον κώδικα κάθε μεγάλης δυτικής ή άλλης χώρας που έχουμε συνήθως ως πρότυπο. Κάθε δήθεν πρωτόγονη γλώσσα που μας είναι γνωστή παρουσιάζει, χωρίς εξαίρεση, όλες τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τις γλώσσες από τα πολύ ατελέστερα συστήματα επικοινωνίας των ζώων ή τους τεχνητούς κώδικες, παραδείγματος χάρη τον κώδικα των σημάτων της τροχέας. Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά από αυτά είναι πρώτον, ότι κάθε ανθρώπινη γλώσσα βασίζεται στον συνδυασμό μονάδων χωρίς νόημα, των ήχων, έτσι ώστε να δημιουργούνται μονάδες με νόημα, οι λέξεις, και να εκφράζεται με απόλυτη οικονομία ολόκληρη ανθρώπινη εμπειρία. Και δεύτερον, ότι κάθε γλώσσα οργανώνεται περαιτέρω θέτοντας κανόνες και νόμους στο φωνολογικό της σύστημα, τον σχηματισμό των λέξεών της, τη σύνταξή της, επισημαίνει η Μαρία Κακριδή Φεράρι και θα συνεχίσουμε στο κείμενό της την επόμενη Παρασκευή. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Φανταστείτε ένα δέντρο, τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα, τον κορμό του, τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό, τα φύλλα του στο φως και στη σκιά, τους καρπούς του, απαγορευμένους και μη, τα άνθη του, τα πλάσματα που το κατοικούν, όσα το επισκέπτονται, φανταστείτε τη μουσική του. Είμαι η Αφροδίτη Κοσμά, τον ήχο φροντίζει ο Γιάννης Κοσταράκης, μας τηλεφωνείτε στο 210-6013-167. Καλώς ήρθατε στο δέντρο της τζαζ που ακούει τον ήχο της έκπληξης.

Στα κλαδιά του δέντρου της τζαζ απόψε έχει μπλεχτεί ο γαλλικός ιμπρεσιονισμός των αρχών του 20ου αιώνα με το αραμπέσκ του Claude Debussy, όπως το ενορχίστρωσε και το ερμήνευσε το τρίο του Γάλλου πιανίστα Ζακ Λουσιέρ. Κορυφαίοι μουσικοί της τζαζ έχουν εμπνευστεί και εξακολουθούν ασφαλώς να εμπνέονται από διάσημα έργα της κλασικής μουσικής και να τα μεταμορφώνουν με απρόσμενους αυτοσχεδιασμούς και νέα ηχοχρώματα. Το τρίο του Ζακ Λουσιέρ, ένα κλασικό jazz τρίο, πιάνο, κοντραμπάσο, drums, έχει ασχοληθεί εκτενώς με τη στιλιστικά jazz μεταμόρφωση κλασικών έργων. Παραμένουμε στο γαλλικό ιμπρεσιονισμό για να ακούσουμε το τρίο στη jazz εκδοχή του στη δεύτερη γυμνοπαιδεία του Eric Satie.

Η τζαζ χρειάζεται μελωδίες, ισχυρίζεται ο Φιλανδός πιανίστας Iiro Rantala. Μελωδίες τις οποίες οι ακροατές μπορούν να παρακολουθήσουν και να ανακαλούν. Σε συναυλία με τη Γερμανική Ορχήστρα Δωματίου της Βρέμης, στο φεστιβάλ Jazz Ahead τον Απρίλιο του 2017, διεισδύουν σε μελωδίες του John Lennon, σε συνθέσεις του Leonard Bernstein και του Wolfgang Amadeus Mozart, αλλά και σε δικές τους συνθέσεις, καλύπτοντας μια ευρεία μουσική γκάμα με δόσεις τζαζ αυτοσχεδιασμού, όπως το medley των δικών του συνθέσεων Karma και Anyone with a Heart που ακούμε ήδη.

Αν τα στούντιο άλμπουμ του γκρουπ φαντάζουν ως μουσικά κομψοτεχνήματα, στα live τους δείχνουν την αυτοσχεδιαστική δύναμή τους, την ικανότητά τους να περιγράφουν με ενέργεια και δύναμη σύνθετες καταστάσεις και να ξεδιπλώνουν τις ποικίλες και διαφορετικές αναφορές τους, μετατρέποντας το κλασικό jazz piano trio σε σύνολο που ανεβάζει τους παλμούς και αγγίζει το θυμικό με τρυφερότητα. Το 2001, η EST, η Esbon Svensson Trio, έπαιξαν στο Concert Hall στο Göteborg της Σουηδίας. Η ηχογράφηση της συναυλίας τους κυκλοφόρησε το 2019. Περιλαμβάνει συνθέσεις από το άλμπουμ From Gagarin's Point of View του 1999. Στο μόνιμο κομμάτι, το πρελούδιο του Berlung στο κοντραμπάσο ακολουθεί ο ζεστός μελωδικός ήχος του πιάνου και το τρίο παίζει ακροπατώντας με ακρίβεια.

Ακούτε το Δέντρο της Τζαζ στο τρίτο πρόγραμμα. Τον ήχο του δέντρου φροντίζει ο Γιάννης Κωσταράκης, την περιήγηση σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά. Μας τηλεφωνείτε στο 210 60 13 167.

κιθαρίστας Κόντο Μπόις εμπνέεται από τα χρώματα και τους ήχους του φθινοπόρου και γράφει συνθέσεις για τρία κουαρτέτα, συνομιλίες μεταξύ της σύγχρονης κλασικής σύνθεσης και του τζαζ αυτοσχεδιασμού. Γράφει για το φως που αλλάζει στα μέσα του Σεπτέμβρη.

Μια όμορφη μουσική σουίτα αφιερωμένη σε έναν σπουδαίο οραματιστή λογοτέχνη του 20ου αιώνα, τον Σάμιουελ Μπέκετ. Θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε και μουσικό βιβλίο, η συλλογή ακουστικής κιθάρας. Το Nothing is as real as nothing είναι από τις πιο οικίες δουλειές του John Zorn, με το υπέροχο κιθαριστικό τρίο των Bill Frisell, Kyan Riley και Julian Leitch τους ακούμε στο Steering Still.

Η Σούσι Χίλντεγκαρντ σχετίζεται με τη βιδανέζικη τζαζ μουσική σκηνή, αλλά δημιουργεί σε διάφορα είδη. Παίζει πιάνο, ακορντεόν, συνθέτει και τραγουδάει. Από το τρίτο άλμπουμ της με τίτλο Home Sweet Home, με δικές της συνθέσεις, ακούμε το Not Me.

clumsy lid. Things just won't stay in my hands. I can't help it.

Το αποχαιρετιστήριο κομμάτι απόψε ανήκει στον Scott Boys από το άλμπουμ Autumn Wind που ακούσαμε πριν, με ήχους και διαθέσεις του φθινοπόρου. Σειρά έχουν τα τραγούδια των εντόμων του Οκτώβρη, Early October Insect Songs.

Φανταστείτε ένα δέντρο. Τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα, τον κορμό του, τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό, τα φύλλα του στο φως και στη σκιά, τους καρπούς του απαγορευμένους και μη, τα άνθη του, τα πλάσματα που το κατοικούν. Όσο το επισκέπτονται, φανταστείτε τη μουσική του. Ήταν το δέντρο της τζαζ, τον ήχο του δέντρου φρόντισε ο Γιάννης Κωσταράκης, την περιήγηση σε αυτό, η Αφροδίτη Κοσμά. Σας ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα. Αυτό το καλοκαίρι η Σύρος δίνεται μουσική. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Σιρέο, το παλαιότερο του είδους του στο νησί και από τα παλαιότερα εκτός Αθηνών, φέρνει όπερα, μουσική δωματίου, κορυφαίους ερμηνευτές και δωρεάν θεάματα για παιδιά και νέους. Σιρέο. Το πρωί Αιγαίο, το βράδυ Διεθνής Μουσική Εμπειρία. Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Από την άκρη του κόσμου. Αυτός είναι ο τίτλος λοιπόν του έργου για σόλο βιολί του Φρίντριχ Χάς. Ο Φρίντριχ Χάς είναι ένας συνθέτης ο οποίος καταφέρνει, όπως και πολλοί σύγχρονοι συνθέτες, κατά τη γνώμη μου γενικά η καλή σύγχρονη μουσική, καταφέρνει να ξυπνάει, καλύτερα να αφυπνίζει την ακουστική μας αντίληψη και να διεγείρει τη φαντασία μας. Προκειμένου με τη μικροτονικότητα, τα εναλλασσόμενα και μεταβαλλόμενα ρυθμικά στοιχεία. Ο τίτλος λοιπόν λέει πολλά. Ένα έργο γραμμένο στην άκρη του φυσικού τόπου, του φυσικού κόσμου, αν θέλετε, τρόπος του λέγει, καθώς ο συνθέτης βρισκόταν στην ακτή απέναντι στον Ατλαντικό, στην Ιρλανδία, αν δεν κάνω λάθος, μα ακτινοβολεί και την δική του εσωτερική θλίψη και απομόνωση. Η πάυση και η σιωπή, που δεν είναι το ίδιο πράγμα, φίλοι, εδώ δεν περιβάλλουν και να δεικνύουν απλώς τον ήχο, γίνονται το κέντρο της σύνθεσης. Και το ενδιαφέρον είναι πως το έργο αυτό καταλήγει να αποκαλύπτει κάτι ουσιαστικά ρομαντικό, με την έννοια του προσωπικού, του ατομικού σύμπαντος.

Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος του κόσμου σύμφωνα με τον Georg Friedrich Haas και το έργο του για solo βιολί με αυτόν τον τίτλο, ένα έργο του πένθους ίσως και ένα έργο ρομαντικό ίσως, και αφού μιλήσαμε για

ρομαντική μουσική και το τέλος του κόσμου. Σε παρόμοιο χαρακτήρα θα κινηθούμε, όχι όμως ίσως μουσικά, όσο ποιητικά, με θρησκευτικές και ποιητικές αρμονίες. Και ένας λιγότερο εξερευνημένος, αν θέλετε, και αγαπημένος τίτλος, κύκλος του Franz Liszt, του Ούγγρου Βιρτουόζου, από ότι τα Ne de Pèlerinage, και ιδιαιτέρως αυτό το όμορφο τελευταίο ποιητικό έργο, το δέκατο του κύκλου, ερωτικό τραγούδι. Η ποίηση είναι του De La Martin, η οποία ενέπνευσε τον Liszt. Οπότε θα ακούσουμε αυτή την ενδιαφέρουσα εκτέλεση πριν επιστρέψουμε και πάλι στο solo violino.

Franz Liszt λοιπόν, έρωτος και θάνατος κατά κάποιο τρόπο, ένα από τα τελευταία κομμάτια του κύκλου, το τελευταίο για την ακρίβεια κομμάτι του κύκλου των ποιητικών και θρησκευτικών αρμονιών, εμπνευσμένα έργα από τα ποίηματα του De La Martin. Και για να κάνουμε και ένα κύκλο επιστρέφοντας στο solo βιολί, και ένα έργο που θα μπορούσε να σχετιστεί με την απομόνωση και τον θρήνο, τον εσωτερικό θρήνο κατά κάποιο τρόπο, όπως και το πρώτο έργο που ακούσαμε σήμερα του Φρίντριχ Χάς. Ο Μπέλα Μπάρτοκ λοιπόν, ένας ακόμα Ούγγρος, και ένα έργο για solo βιολί. Επίσης απομονωμένος ο συνθέτης, Νέα Υόρκη το 45, με την υγεία του να χειροτερεύει με γρήγορο τρόπο, όλο ένα. Μα ευτυχώς με τη στήριξη των επιφανών ερμηνευτών της εποχής, όπως ο Γεγούντι Μενούιν, και το έργο αυτό, η σονάτα του για solo βιολί. Εδώ όμως, σε αντίθεση με τους ρομαντικούς, είναι μια ματιά περισσότερο προς τα έξω, ασφαλώς από το πρίσμα της προσωπικότητάς του, αλλά έχει ενδιαφέρον πως ο νεαρός Λίστ που ακούσαμε, σχετικά νεαρός Λίστ που ακούσαμε νωρίτερα στις ποιητικές του αρμονίες, σκέφτεται το τέλος. Ο Μπάρτοκ εδώ κοντά στο τέλος της ζωής του σκέφτεται τη ζωή.

Μπέλα Μπάρτοκ, σονάτα για σόλο βιολί, όπως την ερμήνευσε ο Γιεχούντι Μενουγίν και για τον οποίο γράφτηκε το έργο αυτό. Έτσι λοιπόν φτάσαμε σχεδόν στις 12 φίλοι. Βραδινές αρμονίες Γιώργος Κωνσταντίνου και Αλέξανδρος Αποστολόπουλος για το τρίτο. Να είστε καλά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Ξέρεις τι γίνεται όταν κλείνει το μουσείο? Ο Αρχιμίδης μιλάει με τον Ήρωνα. Οι εφευρέσεις ξυπνούν και τα αρχαία ρομπότ περπατούν ανάμεσά μας. Το Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας καλεί τους μικρούς του φίλους να ζήσουν μια αξέχαστη εμπειρία και να περάσουν μια ολόκληρη νύχτα στο μουσείο. Σάββατο 18 και 25 Ιουλίου. Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας, στο Κολωνάκι. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 211-411-0044. Έλα, έλα, πάμε, πάμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή με έναν μουσικό από τον Καναδά που οι περισσότεροι τον ονομάζουν πειραματιστή. Εγώ θα προσθέσω και αυτόν στη λίστα με αυτούς που ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν και δεν πειραματίζονται. Προχωρούν στο δρόμο τους. Είναι ο κύριος Michael Brook. Γεννημένος στο Τορόντο, Οντάριο, Καναδά. Πολυοργανίστας. Διακρίνεται σαν μουσικός παραγωγός αλλά και επενδυτής μουσικής κινηματογράφων. Η κιθάρα μπορεί να σας θύμισε τον Edge, τον κιθαρίστα των U2, γιατί έχει παίξει μέσα σε αυτή την παρέα με τον Brian Eno και τα καλούδια τους που κάνουν στις κονσόλες. Εδώ με τους Motorcycle, που ομολογώ την πρώτη φορά που άκουσα αυτό το όνομα, δεν δοκίμασα να ακούσω τη μουσική τους. Τους περίμενα αυτό ήταν κάτι σαν heavy metal. Πήρα αρκετό καιρό για να καταλάβω ότι ήταν τελείως διαφορετικό το πράγμα. Ακούμε τον τίτλο «Brasserie Bombay».

Το άλμπουμ φέρει τίτλο «Η δεξαμενή νούμερο 10». Ενιγματικός τίτλος, όπως και το όνομά τους, «Motor Psycho», το οποίο προέρχεται από μια ταινία του Russ Meyer το 89, όταν ξεκίνησαν οι Hans Magnus Ryan και Ben Setter. Σμίξανε με τους Young Adjusted Horns και παρουσιάσανε αυτή την μπρασέρι με το όνομα Bombay. Τώρα πάμε στους Svalastog, που δεν είναι κανείς άλλος από τον Per Henrik Svalastog. Θα ακούσουμε το The Wood Metal Fiction και Pine Solution.

Πολυπαραγωγική το 2006. Σαν παρέα με τον κύριο Σβάλα Στόγκ. Αυτό είναι το επώνυμό του, το οποίο έδωσε βέβαια και την ονομασία στο σχήμα. Ακούσαμε το The Wood Metal Fiction από το Woodwork και τώρα ένας τίτλος που στέκει νοηματικά. Money will ruin everything. Το χρήμα θα καταστρέψει τα πάντα. Ο τίτλος Pine Solution.

Fine Solution από τον Per Henrik Svalaston. Βρισκόμαστε στην Νορβηγία και μάλιστα δέχτηκα ποτέ παλιά από ένα ακροατή πώς γίνεται εκεί η Νορβηγία βγάζει τόσο πολλούς μουσικούς. Μιλάμε, συνολικός πληθυσμός δεν είναι πάνω από 6 εκατομμύρια, είναι 5 κάτι. Εξήγησα ότι είχα μελετήσει το θέμα λιγάκι και είχα καταλάβει ότι στα γυμνάσια αλλά και νωρίτερα από δημοτικό προσελκύουνε, καλούνε μία φορά το μήνα οπωσδήποτε ένα μουσικό. Τους πληρώνουν επαγγελματίες από όλα τα είδη της μουσικής, κλασικό, jazz, rock, τα πάντα, για να δείξουν την τέχνη τους στους μαθητές, σπουδαστές. Εκεί λοιπόν στο κάθε σχολείο υπάρχει ένα πιάνο, κρουστά, μία drums, πολλές φορές και synthesizer, σε σύγκριση με ελληνικό χώρο ή Νότια Ευρώπη, που τα παιδιά πρέπει να κάνουν απίστευτες οικονομίες για να βρουν κάποια στιγμή μπροστά τους ένα synthesizer. Στην Νορβηγία το έχουν στα πόδια τους. Ή ένα πιάνο, και καλό πιάνο. Οπότε το επίπεδο βγαίνοντας από το σχολείο ή παράλληλα με το σχολείο είναι αξιοθαύμαστο. Εδώ πήγαμε στη Δανία για τον Τόμας Κνακ.

Opiate. Από τα προάστια της Κοπεχάγης, ο Τόμας Νακ. Το άλμπουμ While You Were Sleeping από τις αρχές της χιλιετίας. Και εδώ, Evin Arset, ο οποίος μου είπε ότι στα κομπιούτερ και στα συνθεζάιζερ τα καλοκαίρια εσείς έχετε τα τζιτζίκια. Δεν κατάλαβα τι είπε, αλλά εδώ τον σερβίρουμε με τη μουσική που βγαίνει από τα πεύκα δίπλα μας. Τα τζιτζίκια.

Ελπίζω να ξανάρθουν σύντομα στην Αθήνα. Πριν χρόνια είχαν επισκεφθεί το κλαμπ της jazz, το κέντρο της jazz στην Αθήνα, Half Note, και εκεί τους είχα συναντήσει. Ο Evin Arset, εκπληκτικός με την κιθάρα του, που τη μετασχηματίζει σε διάφορα όργανα, με τα ηλεκτρονικά καλούδια στα πόδια και στα χέρια που κουμπώνει. Παρέα με τον εκπληκτικό τρομπετίστα Nils Petter Molvær. Συνεργάζονται συχνά πυκνά, θα έλεγα. Και με αυτόν τον κύριο που ξεπρόβαλε στο βάθος, ο οποίος παράγει μουσική από όργανα φτιαγμένα από παγό. Terje Insungset, Νορβηγοί και οι τρεις.

αξίζει να εξηγήσω κάτι. Αυτό το ήχος που γίνεται από μικρά παγάκια που κάνει τσικι τσικι τσικι δεν είναι τίποτα άλλο, προσπαθεί να αναπαριστά τον ήχο από μερικά βότσαλα. Το οποίο ξεκίνησε βέβαια από την Αφρική, από τις διάφορες φυλές που είναι δίπλα σε ποτάμια ή στη θάλασσα. Και οι χορευτές είναι ακριβώς πάνω σε βότσαλα. Οπότε πατώντας κάνει αυτόν τον ήχο τσικι τσικι τσικι. Τώρα, η Ευρωπαίοι μουσική, όπως και στην περίπτωση αυτή ο Terje Isungset, από τη βόρεια-βόρεια Νορβηγία, παίρνουν τον ήχο από την Αφρική, αυτό που αναπαράγουν βέβαια με διάφορα καλούδια όργανα, επειδή οι σκλάβοι όταν βρεθήκανε στις νέες χώρες δεν είχαν ποτάμια και θάλασσα και μερικά βότσαλα για να βγάλουν αυτό το θόρυβο, και δημιουργήσαν όργανα τα οποία αρέσανε στους Ευρωπαίους και στους Βορειοαμερικανούς και τα αναπαράγουν με διάφορα άλλα καλούδια, διάφορες κατασκευές. Ήταν ο τίτλος Horizon, Horizon με τη φωνή της Uni Levitt και τη μαεστρία στον πάγο του Terje Isungset. Και εδώ Javier de Saint-Navarre. Follow my backlight.

ό,τι αντίστοιχο γινόταν με τον πάγο, το ίδιο γίνεται με άλλα όργανα που παραπαριστούν τις φωνές των πουλιών. Η μαεστρία βέβαια του Javier de Saint Navarre στα κρουστά. Και εδώ Steiner Ράκνες, μπασίστας, εκλεκτός, Eric Nylander στην drums και Ulla Kvernberg στο βιολί.

από τον δίσκο Folk του 2009, ο Στέινα Ράκνε στο μπάσο, Έρικ Νιλάντερ drums και Ούλα Κβέρνμερ στο βιολί, στον τίτλο Oscar. Και τώρα στον Λόι Έρλι, παρέα εδώ πέρα στη σύνθεση και ο κύριος Didier Malarbe. Train Bleu de Savannes.

flauto di Didier Ballarba. Basso Loy Ehrlich. Είναι σύνθεση και των δύο. Και στα κρουστά άλλη μια αυθεντία, Steve Sehan. Ο δίσκος εκπληκτικός Hadouk Trio, που είναι και το σχήμα, η ονομασία τους. Και εδώ ένας δίσκος που έχει και αυτός τζιτζίκια ή τριζόνια. Bill Laswell, Imaginary Cuba.

Έχεις ανοιχτά το παράθυρο και περνάς, οδηγάς στην Αβάνα. Αυτοί οι ήχοι που ακούγονται είναι αυτοί οι ήχοι που έρχονται στα αυτιά σου. Εξού και ο τίτλος Chacon en Daniel. Εδώ πάμε όμως στο Jeffrey Riema, εκπληκτικό μουσικό από την Ουγκάντα, ο οποίος διασκευάζει μια γνωστή επιτυχία.

ένας από τους πιο ταλαντούχους μουσικούς που ξεπρόβαλαν και κάναν μεγάλη καριέρα από την Αφρικανική Ήπειρο. Ουγκάντα η πατρίδα του. Jeffrey Oryema, 1953-2018. Συνεργάστηκε με Brian Eno και την παρέα και δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το κομμάτι πέρασε και από τα χέρια και το στόμα του. Το Listening Wind. Που αρχικά είχε κυκλοφορήσει το 1980 από ένα από τους πιο σημαντικούς δίσκους που βγήκανε τα τελευταία 50 και βάλε χρόνια. Talking Heads. Remain Light, ο δίσκος.

το αριστούργημα Remain in Light του 1980. David Byrne, παρέα βέβαια με τους Jerry Harrison, Tina Weymouth και Chris Frantz, που οι τελευταίοι δύο ήταν και είναι ακόμα ζευγάρι. Μιλάω για τον Adrian Bilyeu, ο οποίος όπου και να εμφανίστηκε άφησε το δικό του στίγμα με αυτή την ονομασία του παίξηματός του που ονομάστηκε και τη θυμόμαστε ακόμα σαν Elephant Guitar. Εδώ θα σας πούμε καληνύχτα, υπενθυμίζοντας ότι ήταν ο Γιώργος Μαρκάκης με την εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα. Καλά να είστε, προσέχετε τους εαυτούς σας και πάντα και τους άλλους.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φιλές και φιλοί του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με το κοντσέρτο για τσέμπαλο, εγχορδά και μπάσο κοντίνουο σε φάε λάσονα, Σμίντερ 1056 του Johann Sebastian Bach. Αποτελείται από τρία μέρη. Πρώτο μέρος δίχως ένδειξη, δεύτερο μέρος largo και τρίτο μέρος presto. Σολίστη είναι ο πιανίστας Leif Uwe Ansnes. Συνοδεύει το σύνολο Rieser Festival Strings, δίχως μαέστρο.

Ακούσαμε το κονσέρτο για τσέμπαλο, εγχόρδα και μπάσο κοντινού σε φάιλάσονα, Σμίτερ 1056 του Johann Sebastian Bach. Σολίστη ήταν ο πιανίστας Leif Uwe Ansnes. Συνοδεύσε το σύνολο Rieser Festival Strings δίχως μαέστρο. Επόμενη επιλογή του BBC, το μοτέτο Gratia Sola Dei του Orlando Di Lasso. Το σύνολο Κουρέντε διευθύνει ο Ιρκ Φανέιβο.

μαζί με το μοτέτο «Gratia Sola Dei» του Ορλάντο Ντιλάς. Το σύνολο «Κουρέντε» διεύθυνε ο Ιρικ Φανέιβολ. Επόμενη επιλογή του BBC, η νοβελέτα για ορχήστρα, έργο 82 αριθμός 2, του Ιταλού συνθέτη, πιανίστα και μαέστρου Τζουζέπε Μαρτούτσι, 1856-1909. Τη φιλαρμονική του Όσλο διευθυνεί ο Νέλο Σάντ.

Ακούσαμε την νοβελέτα για ορχήστρα, έργο 82 αριθμός 2, του Ιταλού συνθέτη, πιανίστα και μαέστρου Τζουζέπε Μαρτούτσι, 1856-1909. Τη φιλαρμονική του Όσλο διεύθυνε ο Νέλο Σάντι. Ακολουθούν τα τρία Intermezzi, έργο 13, του Βρετανού συνθέτη Charles Villiers Stanford, 1852-1924. Τον κλαρινετίστα Αλέξε Μπέτα Ντράγκαν συνοδεύει ο πιανίστας Ντόμινικ Ντεγκαβίνο.

Ακούσαμε τα τρία Intermezzi, έργο 13, του Βρετανού συνθέτη Charles Villiers Stanford, 1852-1924. Τον κλαρινετίστα Alex Beta Dragan συνόδευσε ο πιανίστας Dominic Tegavino. Επόμενη επιλογή του BBC, ο κύκλος τεσσάρων Lieder με γενικό τίτλο Mädchen Gestalten της Dora Peacevic πάνω σε ποιήση του Ράινα Μαρία Ρίλκε. Η Κροάτισσα συνθέτρια, πιανίστα και βιολονίστα απεβίωσε το 1923 σε ηλικία 37 μόλις ετών. Την υψήφωνο Φραντσίσκα Χάιντσεν συνοδεύει ο πιανίστας Μπέντζαμιν Μεντ.

ήταν ο κύκλος τεσσάρων Lieder με γενικό τίτλο «Mädchen Gestalten» της Dora Peacevic πάνω σε ποίηση του Ράινα Μαρία Ρίλκε. Η Κροάτισσα συνθέτρια, πιανίστα και βιολονίστα απεβίωσε το 1923 σε ηλικία 37 μόλις ετών. Την υψήφωνο Φραντσίσκα Χάιντσεν συνόδευσε ο πιανίστας Μπέντζαμιν Μεντ. Επόμενη επιλογή του BBC, το λυρικό ποίημα για μικρή ορχήστρα του Βέλγου συνθέτη και μαέστρου Λούτβεκ Μόρτελμανς, 1868-1952. Την ορχήστρα της Φλαμανδικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Μπιότε Ένιασετ.

Ακούσαμε το λυρικό ποίημα για μικρή ορχήστρα του Βέλγου συνθέτη και μαέστρου Λούντβικ Μόρτελμανς, 1868-1952. Την ορχήστρα της Φλαμανδικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Μπιώτε Ένιασετ. Επόμενη επιλογή του BBC, το τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο, αριθμός 27, σε La Ifesimizona του Joseph Haydn, με αριθμό 14 στη 15η σειρά του καταλόγου Hoboken. Αποτελείται από τρία μέρη, Allegro Moderato, Adagio, Vivace. Ερμηνεύουν η πιανίστα Hiroko Sakagami, η βιολονίστα Ista Hoppe και ο βιολοντσελίστας Christian Poltera.

Ακούσαμε το τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο, αριθμός 27, σε λαϊφεσί μίζωνα του Γιώζεφ Χάιντεν, με αριθμό 14 στη 15η σειρά του καταλόγου Hoboken. Ερμήνευσαν η πιανίστα Χιρόκο Σακαγκαμί, η βιολονίστα Ιστα Χόπε και ο βιολοντσελίστας Κριστιόν Πολτέρα. Επόμενη επιλογή του BBC, η θρησκευτική σύνθεση Νήσι Ντόμινους για μεσόφωνο, εγχόρδα και εκκλησιαστικό όργανο ή τσέμπαλο, Ρίωμ 608 του Αντώνιο Βιβάλτη. Σολίστη είναι ο κόντρατενόρος Μάθιου Βάιτ. Το σύνολο Arte dei Suonatori διευθύνει ο Εδουάρδο Λόπεθ Μπάνθο.

Ακούσαμε τη θρησκευτική σύνθεση Nisi Dominus για μεσόφωνο, έγχορδα και εκκλησιαστικό όργανο ή τσέμπαλο Ρίωμ 608 του Αντώνιο Βιβάλτη. Σολίστη ήταν ο κόντρατενόρος Μάθιου Βάιτ. Το σύνολο Arte dei Suonatori διήθυνε ο Εδουάρδο Λόπεθ Μπάνθο. Επόμενη επιλογή του BBC, το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα σε ρε μίζωνα, έργο 3 αριθμός 1, του Γάλλου συνθέτη, βιολιστή και μαέστρου Σεβαλιέ ντε Σεν Ζόρος, 1745-1799. Το κονσέρτο αποτελείται από τρία μέρη, Αλέγκρο Μαεστόζο, Αντάτζο, Ρόντο. Σολίστη είναι η Λίντα Μέλστεντ. Την ορχήστρα Τάφελ Μουζίκ διευθύνει η Ζαν Λαμόν.

Ακούσαμε το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα σε ρε μίζωνα, έργο 3, αριθμός 1, του Γάλλου συνθέτη, βιολιστή και μαέστρου Σεβαλιέ ντε Σεν Ζόρος, 1745-1799. Σολίστη ήταν η Λίντα Μέλστεντ. Την ορχήστρα Τάφελ Μουζίκ διεύθυνε η Ζαν Λαμό. Επόμενη επιλογή του BBC, το έργο υπό τον τίτλο «Τέσσερις Ισπανικοί φόροι τιμής για κλαρινέτο, βιολοντσέλο και κιθάρα» του σύγχρονου Ισραηλινού συνθέτη Γιόναταν Κέρεν, γεννημένου το 1978. Τα τέσσερα μέρη του έργου είναι τα ακόλουθα. Λόρκα, Σκαρλάτι, Θερβάντες, Πικάσο. Ερμηνεύουν ο κλαρινετίστας Χεν Χαλεβί, ο βιολοντσελίστας Σίμον Μπάρτσακ και η κιθαρίστα Γίτε Τσάν.